0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

σας άφησα λίγες μέρες ρε μολαρτούς. Σας άφησα λίγες μέρες χαλαρούς και το κάνατε American Bar εδώ πέρα μέσα. Ποιος θα έβγαλε τα προγράμματα από τις 7 η ώρα μεσημεριάτικα? Ξεκινάμε τις εκπομπές ρε Σάββατα, ρε ξεκινάμε νωρίς τις εκπομπές. Και αύριο στις 7 με βάλατε να ξεκινήσουμε. Θα σας πω εγώ τι ώρα θα ξεκινήσουμε αύριο. Μα μεσημέρια σε πήγα να παραγγείλω καφέ και μου λέει καφέ θα πιείτε τέτοια ώρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώσαμε, λέω για τα μηνύματα τα οποία ήρθαν και καλημέρα βέβαια και καλό μήνα βέβαια, τα πούμε σε λίγο αυτά. Να μου φύγει λίγο το πρωινό τρακ της επανένταξης. 7 η ώρα εκπομπή Σαββατιάτικα. Κόσμος έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι τη Χαλκιδική. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Λίγα μόλις λεπτά μετά τις 7 στην πρώτη του μηνού. Στην πρώτη του μηνού.

Καλημερούδια, καλημερούδια. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Διακοπές, διακοπές. Γύρισα από τη γύρισα τώρα. Και κάτσα να σου βάλω εκείνο το ωραίο της Καρέζη. Γυρίσατε, γυρίσαμε. Γυρίσαμε που να μην γυρνάγαμε. Γυρίσαμε. Τώρα θα μου πεις από πού γυρίσατε. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Αύριο ξεκινάμε νωρίς. Θα σου πω εγώ τώρα. Μπορεί και πριν τις 6 τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Καλημέρες, καλημέρες. Καλημέρα σε καλό μήνα. Καλημέρα στα μηνύματα. Στέλνω καρδούλες για απάντηση. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι για όλα αυτά τα οποία έχουμε να πούμε. Γιατί έχουμε και δύσκολη περίοδο τώρα. Έτσι είμαστε περίοδο. Δεν είναι και η Κατερίνα. Περίοδο ή περίοδος. Δύσκολη περίοδο είναι. Με διορθώνεται. Έχουμε φωτιές, έχουμε πράγματα, έχουμε θάματα, έχουμε χίλια δυο. Αύγουστος λοιπόν, είναι Σάββατο και είναι 1η του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν. Θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές, άκρος καλοκαιρινές. 26-27 μέχρι 32-34 λέει θα πάει σήμερα. 33 θα έχουμε αύριο, 33 και μεθαύριο. 35άρια, 36άρια έρχονται την Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται. Η εβδομάδα δηλαδή του πρώτη, από 1η Αυγούστου και μετά αρχίζει να από... η άλλη εβδομάδα δηλαδή, η εβδομάδα η δεύτερη. Ουσιαστικά θα έχει 38άρια, θα έχει 37άρια, 38άρια, 40άρια. Δεν είδαμε ακόμα βέβαια η ίδια είναι. Και να μην σώσουμε, να δούμε που λένε. Λοιπόν, πάμε για καλημέρες. Καλημέρα στον Γιώργο και στον Πάτρικ, στον Κωνσταντίνο, στον Θοδωρή που έστειλε πρώτος μήνυμα. Ραδιόν, καλή σου μέρα. Good morning, επιτέλους λέει. Επιτέλους, τι επιτέλους, επί αρχής. Νικολής, καλό μήνα. Βαγγέλης, καλημέρα. Δημήτρης, καλημέρα. Αν ξεκουράστηκα, τι λες αγόρι μου, Δημητράκη μου, από τη φωνή καταλαβαίνεις ότι με ξεκούρασες. Βρε, σου λέω, τι είναι αυτά που λες τώρα. Θα σας πω ένα μυστικό, αν και το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε. Το μόνο πράγμα που με ξεκουράζει δεν είναι η αποχή από τη δουλειά. Δεν είναι οι λιγότερες ώρες σκληρής εργασίας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πέρα από το ραδιόφωνο κάνω και σκληρές εργασίες. Το μόνο πράγμα που με ξεκουράζει είναι το ραδιόφωνο. Οπότε, ότι ξεκουράστηκα, ξεκουράστηκα, αλλά με μια διαφορετική έννοια, την οποία τώρα, άμα καθίσω την αναλύσω, θα φλιαρίσω. Γεια σου, Βαγγελάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. 6 και 26 ξημερώσαμε και στις 8 και 34 θα βραδιάσουμε. Τι ωραία ηλιοβασιλέματα, ρε φίλε. Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα που έζησα, το έζησα Νέα Ηράκλεια. Τι φλανάχη Σαντορίνη που λένε. Το τελευταίο έχει. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνω λάθος. Τώρα Σάββατο ήμουν και η καθημερινή. Δευτέρα πρέπει να ήμουν. Τη Δευτέρα το απόγευμα, γιατί δουλεύαμε το πρωί. Το απόγευμα κάναμε κανένα μπανάκι. Μην φανταστείς τίποτα συγκλονιστικό. Υπέροχο ηλιοβασίλεμα στη Νέα Ηράκλεια. Καλημέρα κύριε Στέφανε. Καλημέρα στη Σόνια.

Η Κασάνδρα λέει γιορτάζει σήμερα. Σαλομονή, ο Μάρκελος, ο Εύκλεος, Ευκλέα, Ελέσα και Ελέσα με δύο σίγμα, Ελέσα. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Ελέσα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάπως έτσι δηλαδή, μάλιστα. Να'ρθω να σ' αγκαλιά. Γεια σου κύριε Γρηγόρη.

Παναγιωτάκη μου, αγόρι μου, υπάρχει ελπίδα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Δεσποινάκη, από την όμορφη Θάσο. Τι ωραία που είναι στη Θάσο, να μην έχουμε χρόνο, ρε φίλε. Χρόνο χρειαζόμαστε, ρε. Δεν είναι, βρε, τα χρήματα τώρα κι εσύ. Λεφτά, λέει ο άλλος. Τι να τα κάνεις, βρε, τα λεφτά, μα δεν έχεις φράγκο. Δεν είναι τα χρήματα. Είναι ο χρόνος. Είναι ο χρόνος τον οποίο τρέχουμε, είναι ο χρόνος τον οποίο προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε. Ο χρόνος. Ο χρόνος, ο επικοδημητικός χρόνος, ο ποιοτικός χρόνος. Αυτός ο χρόνος που θέλεις για σένα και για τους δικούς σου. Αυτός ο χρόνος λείπει, ρε φίλε. Δεν λείπουν τα λεφτά τελικά. Τα λεφτά, δόξα τον Θεό, ανέβηκε ο κατώτατος μισθός. Ο Μητσοτάκης τα ανέβασε όλα. Έκανε αυξήσεις, έκανε μειώσεις στις φορολογίες. Έπεσε και η αλλεργία. Όλα καλά και με τα Τέμπη. Δόξα τον Θεό, σε αυτά τα πράγματα δεν έχουμε παράπονο. Δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε, οι κακοί θα πάνε φυλακή, οι καλοί θα είναι απ' έξω. Χρόνο δεν έχουμε, ρε φίλε. Χρόνο. Να ήταν το 24ωρο 74 ώρες. Να πεις ναι, ρε φίλε. Το καταλάβει. Να ξυπνήσεις το πρωί, να κάνεις 8 ώρες ραδιόφωνο. Να καθίσεις 2 ώρες να φας. 12 ώρες να κοιμηθείς. 3 ώρες να κάνεις σεξ. Έρωτα αν θέλεις. Ναι, το καταλαβαίνει. 24 ώρες να πούμε. Πού θέλεις να κοιμηθείς και 8 ώρες. Θες να δουλέψεις κι άλλες 13. Τι να σου μείνει, ρε φίλε, να κάνεις.

γεια σου ρε Ζαχαρία, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό, κρυωμένη μας τώρα με τα κλιματιστικά. Η φωνή μου να, άμα την ακούεις μέσα, έχει άστα να πάνε. Όλο το χειμώνα δεν γρυπωθήκαμε. 3 χρόνια κορονοϊό, δεν πιάσαμε κορονοϊό ούτε για πλάκα. Και κρυώσαμε τώρα μες το καλοκαίρι να πούμε. Με τα κλιματιστικά. Τα κλιματιστικά, γόρι μου, κλιματιστικά. Νούμερο δημόσιος κίνδυνος. Όλο γκούχου γκούχου είμαστε με φλέματα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι το μεγάλο μας θέμα των ημερών, Πόρτο Γερμανό. Οι φλόγες, οι απεγκλωβισμοί από την παραλία ξεκίνησαν επιχειρήσεις των αναέριων μέσων. Χθες έβλεπα χθες το βράδυ την επικαιρότητα, την έκτετη επικαιρότητα. Μεγάλος χαμός. Μεγάλος χαμός, μεγάλες πληγές οι φωτιές αυτές, οι οποίες ανάβουν συνεχώς στη χώρα μας. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι, αλλά αυτό δεν μας πολύ καταλαβαίνει. Ότι οι φωτιές είναι ένα πολύ παράξενο θέμα, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να το δαμάσει, και πολλά άλλα πράγματα δεν έχουμε μπορέσει να δαμάσουμε βέβαια, έτσι. Και ζούμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, παρά την τεχνολογία. Είναι ένα θέμα που άμα τα ανοίξουμε θα εκτεθούμε, ας πούμε. Θα εκτεθούμε όχι σαν έθνος, σαν ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε. Δεν τα καταφέρνουμε. Ό,τι και να μου πείτε, ό,τι και να μου κάνετε, όσα και 112 να μου ρίξετε, όσα και αυτά να, ό,τι και πρόληψη να μου κάνεις, άμα ο άνθρωπος θε, εμείς θέμε, ναι, το ξέρω. Εμείς συνήθως συζητάμε για αυτά τα οποία μπορούμε να συζητάμε, για τα άλλα βέβαια δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει για να μην κεγόμαστε. Είσαι ωραία, σαν... Δύσκολη κατάσταση, έβλεπα εχθές τι ακριβώς γίνεται. Τα πλάνα τα οποία έδειχναν τη φωτιά ήταν αποκαρδιωτικά πραγματικά. Φιαλτική νύχτα στο Πόρτο Γερμανό. Επιχειρήσεις εκένωσης, ενεργά μέτωπα λέει σε Βιωτία και Αχαΐα.

0: χάσα. Διαθαλάσσεις λέει. Φαντάσου ότι η φωτιά στρίμωξε τους ανθρώπους και απεγκλωβίστηκαν, διασώθηκαν ουσιαστικά διαθαλάσσεις 12 άτομα από την παραλία στο Πόρτο Γερμανό. Βέβαια αυτή η κατάληξη ουσιαστικά στην παραλία μας θυμίζει παλιές αναμνήσεις, άσχημες βέβαια, για τους ανθρώπους που προσπάθησαν να σωθούν και κάποιοι σώθηκαν μπαίνοντας μέσα στη θάλασσα και παραμένοντας εκεί μέχρι κάποιος να έρθει να τους βοηθήσει. Πόσο δύσκολο, αλήθεια έτσι, πόσο δύσκολο να εγκλωβίζεσαι. Εμένα μου φαίνεται λίγο αδιανόητο, ειλικρινά το λέω, αδιανόητο. Άντε να είσαι σε ένα πολύ μικρό νησί, δεν έχεις λόγους και δεν έχεις τρόπους και δεν έχεις δρόμους διαφυγής, γιατί το νησί τι είναι τώρα, ένα μικρό, και μπορεί να πάρει φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά. Να εγκλωβίζεσαι τώρα από δρόμους, από στενά, από έτσι ώστε η φωτιά να σε έχει περικυκλώσει και να αναγκάζεσαι να μπει στην θάλασσα για να μπορέσεις να σωθείς και να περιμένεις να σε διασώσουν. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, εφιαλτική. Αποστόλη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αποστόλης λέει για την ανθρώπινη βλακεία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αγόρι μου, τώρα. Για την ανθρώπινη βλακεία, άμα συζητήσουμε για ποια ανθρώπινη όμως, τη δικιά μου βλακεία για τη δικιά σου. Αυτό είναι το θέμα. Άμα το αναλύσουμε αυτό μετά, θα δούμε ποιος είναι πιο ψηλός. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγεις, αλλά.
1: Σαν να μην έζησα ποτέ.
0: Αντώνη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Good morning.
1: Κοίταξα

0: πάντα. Καλημέρα και στον Κατερινιό και καλώς σας βρήκα, καλώς ορίσατε, καλώς έκανετε. Καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα. Καλώς επιστρέψατε. Οι αδειούχοι.
0: Ναι.
1: Πώς πέρασε έτσι ο καιρός, Κώστα?
0: Καλέ πολύ γρήγορα. Σαν νεράκι. Κύλησε σαν το νερό στο τσίγκο που έλεγε και ο. Ποιος το λέγει, ο Κωνσταντάρας. Συγχωρεμένος. Σαν το νερό στο τσίγκο πέρασαν οι μέρες. Μέχρι να πάρεις παγωτό, σε βρίσκει ο χειμώνας.
1: Γύρισε, παιδιά, ο Κώστας, γύρισε και το σκοτάδι.
0: Ναι. Το σκοτάδι εδώ πέρα μέσα, γιατί ανοίγατε
1: το έρευο στο μαύρο.
0: Είχατε φώτα εδώ πέρα μέσα και τέτοια. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα, Κατερίνα, από εδώ και πέρα. Δεν έχει. Το πήρα απόφαση. Τις μέρες αυτές σκέφτηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν σε βαθμό που δεν είχα σκεφτεί όλη τη ζωή μου. Όλες τις μέρες αυτές, τις δύο εβδομάδες, το μόνο πράγμα που έκανα ήταν σκεφτόμουν. Thank you very much.
1: Άνοιξε όλα καλά?
0: Όλα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε έχω στο πλευρό μου. Είσαι το δεξί κρατεό μου χέρι.
2: Που φέρνει από τα παλιά τραγούδια λιβάνι, μύρο και λουλούδια.
0: Έτσι λοιπόν έχουν, Ευαγγελάκη μου, τα πράγματα. Αν δεν μας επισκίαζαν αυτές οι φωτιές, αυτά τα τέτοια, αυτά τα. Έπεσε και λίγο το πετρέλαιο αυτές τις μέρες. Έπεσε κανένα δεκάλεπτο νομίζω χθες, πότε ήταν, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ή δεν έκλεισε την πόρτα ο Ερντογάν. Ή τελείως το χαρτί τουαλέτα στον Τραμπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Πάντως έπεσε λίγο το τρέλο 10 λεπτά. Μετά, δεν είχαμε αυτές τις πυρκαγιές, αυτά τα πράγματα, αυτές τις ανησυχίες, θα λέγαμε και λίγο δόξα σε ο Θεός, ρε φίλε.

0: Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Εδώ στα κοντινά θα πηγαίνουμε. Εδώ στα κοντινά, δεν έχει μακρινά. Εδώ, πάνε έλα, πάνε έλα. Πάνω κάτω υπατησίων που έλεγε και η Γόγου. Δεν έχει μακρινά ταξίδια πλέον. Τα μακρινά ταξίδια θέλουν. Πολύ προετοιμασία θέλουν. Ναι, σας είπα, να είχαμε 74 ώρες στο ένα 24ωρο να κάνεις πράγματα. Σε 24 ώρες τι θα προλάβεις, ρε φίλε? Θες να κοιμάσαι και 8 ώρες, να πούμε. Θες να δουλεύεις τόσες ώρες, θες να κοιμάσαι και 8 ώρες. Κάτσε ρε, που δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Να το καθιερώσουμε 74 ώρες να είναι το 24ωρο. Ένα 24ωρο να είναι 74 ώρες. Να σου πω, ναι, ρε φίλε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε μια μέρα, ας πούμε. Τι να προλάβεις να κάνεις σε μια μέρα. Θοδωρή, καλή σου μέρα, και εμένα μου λείψατε και το ραδιόφωνο μου έλειψε. Το μόνο πράγμα που μου έλειψε, βέβαια. Αλλά όπως σας είπα, θα αλλάξουν πολλά πράγματα εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, Κατερινιό, να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να κάνουμε μία σούμα, να δούμε λίγο τι γίνεται, να ξέρεις καλύτερα εσύ, γιατί εγώ έχω μείνει και λίγο απ' έξω.
1: Δεν κάνω καμία σούμα, είναι Σάββατο πρωί και είμαι chill.
0: Chill, εντάξει, είναι chill.
1: Η
0: chill.
1: Αναρχία στον στάτους.
0: Αυτό είναι. Θα επιστρέψουμε και πάλι chill εδώ με Κατερίνα Νικολάου. Έχω και εγώ να σας πω δύο-τρία πράγματα και θα δούμε και λίγο την επικαιρότητα. Διαβάζετε εδώ πέρα ακόμα εφημερίδες, τέτοια πράγματα, κάνετε πρωινές, τέτοια, τα κάνετε αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, μπράβο, έτσι, έτσι. Γράφουν οι άλλοι, διαβάζουμε εμείς. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Ναι.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλησπέρα, καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλό μήνα. Good morning, καλό πρωινό από τον Status. Good morning, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ζηνοβία, good morning, καλημέρα, καλό πρωινό. Και στο Facebook, Ζηνοβία. Είχες Facebook και μου το κρύβες. Αλήθεια τώρα. Τώρα το έκανες, πες μου. Μου ήρθε ένα μήνυμα από Ζηνοβία στο Facebook όμως. Είχες Facebook και δεν το ξέρα. Θα τρελαθώ. Καλημερούδια, θα ανοίξω γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Καλημερούδια, καλημέρα. Θα τα δούμε όλα τώρα, μην ανησυχηθεί η Κατερίνα κάποια στιγμή. Σάββατο είναι σήμερα, είμαστε τσίλ, είπαμε. Τσίλ, τσίλ σήμερα, μην τσιτώνεσαι. Όλα πάνε καλά. Πώς τη λένε αυτή την τραγουδιάρα την ωραία μόνη την, που τραγουδάει και κάτι ξένα να πούμε το... Πώς την είχαν πει, τα βάλε με το Μητσοτάκι προηγουμένως, έβλεπα τι κατάρες τους τη λένε. Αυτή είναι η Θόδη, η Θόδη, η Θόδη, η Θόδη. Πολύ μου αρέσει η Θόδη. Μεγάλο Αηδόνι. Τα βάλε με το Μητσοτάκι, το λέει Καντέμια. Κατάρες του έστειλε πράγματα, ήθελα να παίξω το ηχητικό, λέω, δεν το παίξω, λέω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πολύ άσχημα πράγματα.

9 μποφόρια λέει στο Αιγαίο. Στους 37 θα πάει η θερμοκρασία βέβαια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι το καλοκαίρι, έτσι γίνεται πάντα. Χρόνια τώρα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.

0: φωτιά.
1: Κοίταξε, τα τραγούδια είναι τυχαία, το λέω ειλικρινά. Απλά μερικές φορές υποσυνείδητα δουλεύουν κάποια πράγματα. Δεν το, τώρα το παρακολούθησα, το είδα δηλαδή. Και εγώ καταλαβαίνεις τώρα, αυτό το σπίρτο και φωτιά είναι μακριά από εδώ πέρα που λένε. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε εσένα, αγόρι μου. Θα τα δούμε αργότερα αυτά τα πράγματα, λίγο πιο μετά που λέμε. Λίγο πιο μετά. Σιγά σιγά. Το καλοκαίρι θέλει αργούς ρυθμούς. Όπως οριμάζει η φέτα. Σιγά σιγά. Πώς είναι εκεί στο. Πού είναι το Τενεσί, το φτιάχνουν τον Τζακ Ντάνιελς. Πού το φτιάχνουν, στο Τενεσί με τους φελούς. Είμαστε τα χερόντια με τους φελούς που παίζουν. Περιμένουν να οριμάσει το ουίσκι. Έτσι θέλει.

για καμιά σκούνα είμαστε. Οδυσσέα μου, καλή σου μέρα. Στον Αριστίδη να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια και για τα ωραία αυτά τα οποία μου γράφετε, τα καλωσορίσματα κτλ. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε και σήμερα και αύριο και από εβδομάδα. Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη τον Αύγουστο. Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη τον Αύγουστο. Φωτογραφική μηχανή να έχεις, αν δεν έχεις καλό κινητό, αν είσαι τίποτα παλιό συστημικό, ας πούμε, αρνητής της μάσκας και τέτοια. Παρεπιπτόντως είπα μάσκα παρένθεση. Χθες είδα εδώ στην Κολόμβου ένας μεγάλος έτσι, όχι ηλικιωμένος, ψηλός, λεβέντης ή τον άλλο, φορούσε μια, νόμιζα πως από μακριά νόμιζα ήταν σαν εσώρουχο, αλλά τελικά ήταν μάσκα. Φορούσε μια μάσκα στη στάση του λεωφορείου. Έχουν μείνει μερικά κατάλοιπα από την παλιά περίοδο και του κορονοϊού. Τη φορούσε με, καθόταν ο άνθρωπος, μπορεί να είχε κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είχε ξύλο να πούμε. Του τόπο γιατρός, ας πούμε, αλλά μέσα στο μεσημέρι και τον λυπήθηκα. Λέω ρε φίλε, πω θα σκάσει να βγάλει την μπέμπελη αυτό του. Φοβόταν προφανώς. Τι έλεγα, α ναι, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Περίμενε, Βασιλάκι μου, στον Οδυσσέα είπαμε καλημέρα, έτσι. Εσείς που δουλεύετε, έλεγε τη Θεσσαλονίκη, έχει μια φωτογραφική μηχανή μαζί σου. Αν σε περίπτωση, ας πούμε, βρεις, λέμε τώρα, ρε, έτυχε. Έτυχε τώρα, έτσι. Το έζησα κι εγώ. Σε δρόμους που δεν έχεις παρκάρει ποτέ, δεν έχεις σταθμεύσει ποτέ. Νόμιμα. Νόμιμα, γιατί άμα παράνομα μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, αλλά θα σε γράψουν. Έτσι κι αλλιώς το πρόστιμο είναι μεγάλο. Θα βρεις πάρκινγκ σε σημεία που δεν πρόκειται να βρεις όλη τη χρονιά. Οπότε καλό να κάνεις μια φωτογράφηση, να έχεις ένα άλμπουμ, να λες εδώ έχω παρκάρει εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα στην Εσβόλου. Νόμιμα, βρήκα πάρκινγκ. Εδώ έχω παρκάρει, ας πούμε, για παράδειγμα στην Βενιζέλου. Όχι δίπλο παρκαρισμένος, κανονικά. Στην Πρασακάκη, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχω με ένα πάρκινγκ και τι λες τώρα να πούμε. Το πρώτο... Μια φωτογραφία να μην

Αγγέλ, γεια σου πειρατή μου, καλή σου μέρα. Εσύ κάτι ξέρεις τώρα το μεταξύ. Θέλεις να με πληγώσεις. Δεν πειράζει όμως. Την αγάπη μου καλό πρωινό. Στους πειρατές γενικότερα. Στον Κωνσταντίνο, στον κύριο Χρήστο, γεια σου Δήμητρα.

σε... Δεν ξέρω ρε Βαγγελάκη μου, αυτά δεν τα ξέρω τώρα. Κατερίνα τα γνωρίζει. Τώρα τι, εγώ δεν παρακολουθώ αυτές τις μέρες το από το μόνο που απήχα πάρα πολύ ήταν από τα μίντια. Δηλαδή από τις οθόνες ας πούμε και τα λοιπά. Καμιά ταινιούλα έβλεπα, κανένα δύο-τρεις παραστάσεις πολύ καλές θα τα πούμε είδα. Προχθές είδα, παρακολούθησα μία για τον Νίκο Ξυλούρη εδώ στο θέατρο Δάσους, Γης, Δάσους ήταν. Πολύ ωραία, τριώρη, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, δυνατή. Θα τα πούμε αυτά, αλλά με τα Facebook και με αυτά δεν έχω αποστασιοποιηθεί λιγάκι μέχρι να αποφασίσω να γίνω influencer. Στα γεράματα σιγά σιγά δεν μπορούμε να σηκώσουμε πλέον βάρη. Θα γίνουμε influencer. Εύκολες δουλειές. Δεν τα παρακολούθησα αυτά τα πράγματα τα οποία μου στέλνετε όλα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά. Η Κατερίνα είναι εδώ, μας τα πει. Άκουσα μερικά πραγματάκια τα οποία ήταν τσιπικάντικα που λένε, πιπεράτα. Θα τα πούμε σιγά σιγά.

0: οι προφητείες εκπληρώθηκαν. Στερεύει, λέει, ο... ακούσε, αμπελοφιλόσοφε, πού είσαι, δεν εμφανίστηκες ακόμα. Δεν πιστεύω να είσαι διακοπές, ρε φίλε, πήγες καμιά Μαγιόρκα. Στερεύει ο Ρήνος, λέει. Άκου τώρα, και ποιος, ο Δούναμης, που λέγαμε, ξέρω εγώ, δεν θα μας ξεπλένει ούτε ο Δούναμης. Θυμάστε, θα τελειώσουν αυτά. Όταν λέμε στερεύει, έπεσε πολύ η στάθμη του νερού, λέει, πάρα πολύ. Ιστορικό χαμηλό, λέει, τη στάθμη του νερού και στο Δούναμη και στο Ρήνο, που είναι μεγάλα ποτάμια. Θα μου πεις τώρα, εμείς τα είχαμε ζήσει αυτά με τον Αξιό πολλά χρόνια πριν, αλλά ξέρουμε ότι τα μας τα παίρνουν οι Ιουγκοσλάβοι τα νερά αυτά. Αυτό, λέει, λόγω ξηρασίας έπεσε η στάθμη του νερού, ρε φίλε. Τρελαθούμε τελείως. Πού ζούμε? Ζούμε στις έσχατες μέρες, παντελάκο μου. Στις έσχατες μέρες ζούμε, αγόρι μου. Προφητείες του Ιωάννη. Έτσι. Γεια σου, Νικολάκη. Γεια σου, κύριε Σάκη. Όχι, ρε, όχι, εδώ έχουμε τραγουδάρες, ρε. Τώρα τι είναι αυτά που λες, ρε? Τι είναι αυτά που λες?
1: Μια φορά κι εγώ κοίταξα πίσω, είπα να χαθώ.
0: Αδειούλα μέσα στον Αύγουστο, τυχερίστε, μωρέ. Δεν έχω πάρει ποτέ άδεια τον Αύγουστο, ποτέ. Δεν θυμάμαι το. Συνήθως παίρνω την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη, τελευταίες εβδομάδες του Ιούλη. Δηλαδή, τον Αύγουστο δεν αγουστάρω Θεσσαλονίκη. Μανολάκη, δεν ξέρω αν μας απογοητεύω, αλλά. Τον Αύγουστο το θέλω Θεσσαλονίκη, φίλε. Βέβαια.
1: Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό.
0: Επειδή είμαι υπέρ της μείωσης του πληθυσμού,
1: το
0: όπως το λέω ξεκάθαρα, εγώ δεν έχω τίποτα. Να το πω, δεν κρύβομαι. Πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός, δηλαδή. Πολλά δισεκατομμύρια, ρε φίλε, δεν γίνεται. Τα έλεγα και στον πατέρα μου τις προάλλες, να πούμε 8 αδέρφια για γυάλο. Γιατί ρε, 8 αδέρφια? 8 αδέρφια, 2 κότες. Θα κάνεις 2 παιδιά, 2 κότες, 2 αυγά. 8 αδέρφια, πώς θα κάνετε το 8 παιδιά τώρα? Είναι δυνατό? Και σου λέει όλες να υπογεννητικότητα. Βρε, ποια υπογεννητικότητα, αφού δεν έχουμε κότες? Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κωστούλη μου.
0: Καλή σου μέρα, γλυκιά μου, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, πώς καλά πέρασες?
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τα γόνατά μου πονάνε, τα γόνατά μου πονάνε λίγο.
2: Γιατί?
0: Γιατί στα γόνατα μου συνέχεια, δηλαδή πολύ υπόγεια δουλειά, δηλαδή όλο στο γόνατο δούλευα, στην άδεια, ναι. Την επόμενη άδεια θα τους πω δεν έχει, θα δουλεύω όρθιος. Ποιο, γιατί δεν μπορεί, πονάει μέση μου, παιδί μου, δεν γίνεται.
2: Αμάμπερ πουλάκι.
0: Ναι.
2: Να είσαι καλά, μας έλειψες πολύ και να μην μας ξαναλείψεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Εσείς κάνατε κανένα μπανάκι και βουτήξατε καθόλου το κορμί?
2: Εμείς τώρα για το Σεπτέμβριο λέμε να Σεπτέμβριο κάνουμε κάτι. Τις, θα δούμε.
0: Πάντως να ξέρεις αυτά ότι ο καλύτερος μήνας για διακοπές είναι ο Σεπτέμβριος, είναι χαζομάρες, να ξέρετε. Ο καλύτερος μήνας είναι Ιούλιος-Αύγουστος, εδώ μέχρι 15 Αύγουστο. Μετά αλλάζει το θέμα. Όχι.
2: Εμείς, πουλάκι μου, πέρασε η ηλικία μας που δεν είναι, θα επιλέγουμε.
0: Έχει και ιαματικά, καλά, μην ανησυχείς, και η Αλμπάνια.
2: Ναι, εκεί ναι, θα πάμε.
0: Κάνα ιαματικό, ναι. Τα κλείσαμε εδώ στη Θέρμη, βέβαια, αλλά.
2: Τώρα δεν είμαστε.
0: Να είσαστε καλά, πάντως. Γεροί να είσαστε και δυνατοί.
2: Καλά, ψυχή,
0: φιλιά πολλά. Καλή σου μέρα, καλή μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με 157 ναι έναντι 131 όχι εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Εφιαλτική νύχτα σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα του Σαββάτου το 112 ήχησε και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις Νερανζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στην διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Σήμα για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας έβγαλε χτες η πολιτική προστασία. Τους 57 έφτασαν οι νεκροί στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, σημειώνοντας ότι με τη συνεργασία του Μαρόκου επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακο. Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα, οι 35.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η Ισπανική κυβέρνηση. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα. Η Φινλανδία και η Δανία υποστηρίζουν την πρόταση της Ιταλίας, ενώ η Γαλλία ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ισπανία. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στα οικονομικά των κομμάτων, με την Ελλάς να απαντά στις επικρίσεις που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Νίκος Νιφούδης υποστήριξε ότι τα κόμματα που ασκούν κριτική θα πρέπει πρώτα να δώσουν απαντήσεις για τα δικά τους οικονομικά. Όλα τα έσοδά μας προέρχονται από τους εθελοντές και τις εισφορές, δήλωσε ο κ. Νιφούδης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωράει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορικό χρυσό με το καλημέρα για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι με τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες επέστρεψαν στα ελληνικά χρώματα αφού τα προηγούμενα χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του τεχνικού ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. και το κολλιό στραγγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γιάννητσα 36, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρες 35 και στον Πολύχειρο 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
6: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

σαν μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι η Κατερινιά, του Κατερινιά. Το Κατερινιό το διάλεξε το τραγουδάκι, πολύ ωραίο. Και έχει δίκιο δηλαδή. Ένα δίκιο το έχει το τραγουδάκι. Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, στα παιδιά τα οποία έτσι. Στα παιδιά, όλοι παιδιά είμαστε. Τα οποία προσθέθηκαν στην παρέα την πρωινή, 14 λεπτά μετά τις 8, νωρίς είναι ακόμα. Για σένα που είσαι αδιούχος. Από κίνηση πώς πάμε, πρωί-πρωί δεν έχουμε τίποτα. Για να δω λίγο τι γίνεται με τους δρόμους. Γιατί το Σάββατο έχουμε αυτή την τάση να την κοπανάμε. Θέλουμε να φύγουμε. Να δω λίγο τι γίνεται με την κίνηση, να σας πληροφορώ κιόλας. Πού με πήγε, στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι με πήγε. Τι δουλειά έχω στην Αθήνα τώρα τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες. Πάμε πάνω στα βόρεια να πούμε τι γίνεται. Κάτσε, γιατί έπιασα μια κοκκινίλα πιο. Κάτσε λίγο από πάνω, έπιασα μια κοκκινίλα. Πού είναι εκεί, στο Γευγελί έπιασα μια κοκκινίλα, μακριά είναι. Στα διόδια του Μαλγάρου βλέπω ένα κοκκινάκι που σημαίνει ότι φεύγει κόσμος προς Αθήνα, προς Κατερίνη μεριά πηγαίνει. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά κυκλοφοριακά ακόμα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για να δω λίγο τη Μουδανιών τι γίνεται. Και η Μουδανιών είναι πολύ καλή ακόμα, νωρίς είναι, δεν έχουμε. Θέλεις να πας Χαλκιδική, θα πας νωρίς όμως. Μην το κάνεις, ας πούμε, αυτό το 10 η ώρα να ξυπνήσεις, να πιεις καφέ και μετά να φύγεις και να κάνεις. Θα την πατήσεις, έτσι το καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε ηρωική έξοδο. Έτσι νιώθω δηλαδή. Έτσι. Είναι η εβδομάδα που τα περισσότερα πράγματα κλείνουν και η επόμενο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο βέβαια θα έχει πολύ κίνηση. Γρηγόρη μου, καλημέρα και σε σένα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για καλημέρες και οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε κάτι παράκι, θα σας πω βρε και γι' αυτό. Θα σας πω βρε. Τρελάθηκε ο άλλος να πούμε με την Καριστιανού. Εντάξει, θα σε πω και για την Καριστιανού βρε μετά, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Πρωί-πρωί Σαββατιάτικα θες να μάθεις για την Καριστιανού. Μόνη έμεινε η κοπέλα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα. Καλά που είμαι και εγώ που την υποστηρίζω λιγάκι, γιατί αλλιώς. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα για την έξοδο. Θέλει πρωί-πρωί να την κοπανίσεις. Γιατί άμα βγεις κατά τις 10 να πας, ας πούμε, στις 10 η ώρα θα έχει Μουδανιών, θα έχει κίνηση. Στο λέω εγώ από τώρα. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber. 6-9-08-3-57-800. Έτσι.

0: Μανολάκι μου, το νου σου, γιατί σήμερα θα κλείσει ο περιφερειακός το βράδυ στον κόμβο K11. Τώρα που είναι ο κόμβος K11, το μας πει η Κατερίνα σε λίγο. Το δω και εγώ λίγο που ακριβώς είναι. Κάνουν πολλή δουλειά εκεί πέρα. Το φάγαν το βουνό, ρε φίλε. Το φάγαν το βουνό, ρε φίλε. Θα κλείσει μέχρι Σάββατο 1η Αυγούστου στο πλαίσιο εργασιών, λέγεται, η συσκευή του Flyover. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα θα σου βρω ακριβώς το σημείο. Από 11 η ώρα το βράδυ όμως, όχι τώρα το πρωί. Καλά, δεν θα μπορούσε τώρα γιατί φεύγουμε. 11 η ώρα το βράδυ θα κλείσει έως τις 5 το πρωί της Κυριακής. Στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου, λέει, K11 στην Πηλαία. Πηλαία Πανόραμα, εκείνο το κομμάτι. Εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις εδώ, δηλαδή από Νεάπολη, Τριανδρία, Τούμπα, θα μπορείς να πηγαίνεις, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι κλειστός. Δηλαδή μην πας και κολλήσεις εκεί πέρα. Μετά τις 11 το βράδυ, σήμερα, μετά τις 11. Το νου σας. Επιπλέον τα φορτηγά από 3,5 τόνους και πάνω από τις 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, λέω στις 5 της Κυριακής το πρωί, θα απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν στο περιφερειακό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα μου, καλή επάνωδο.
0: Επάνωδο. Καλή επάνωδο, σωστό.
1: Βαριά κουβέντα,
0: Βαριά κουβέντα, φίλε, ναι, σαν σίδερο ήταν.
1: Όντως, και εγώ τώρα είμαι στην Μουδανιών, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Καλά,
1: βλέπω να κάνω καμιά βουτήθα αρμενιστή.
0: Μπα, ωραίος.
1: Με περιμένει παρέουλα εκεί.
0: Ωραίος.
1: Δεν θα πάω για ψαροτούφεκο γιατί είχα μια δύσκολη εμπειρία. Τι λέω, για λίγο διάστημα να κάνω πίσω.
0: Α, ναι, να το...
1: Πιάσει και πέδιλο σε βράχο και αν δεν είχα φίλο, σήμερα δεν θα μιλάγαμε.
0: Έλα, ρε φίλε, μου τα φοβάμαι αυτά. Χώνεσαι κι εσύ όμως και... μέσα στους βράχους. Εγώ πηγαίνω και στην Αμμουδιά να πούμε που είναι όμορφα και ωραία.
1: Δεν κατέβηκα βαθιά, ρε Κώστα. Δεν κατέβηκα βαθιά. Ναι. Κατέβηκα στα 1,5-2 μέτρα. Έκανα καρτέρι.
0: Δεν κατεβαίνει, το... παιδιά, το πνίξιμο τώρα χτύπα ξύλο που λένε. Δεν έχει κάνει με το βάθος.
1: Ναι. Όχι, έχει, ναι, είναι. Ήταν... Δεν, πώς δεν το πήρα χαμπάρι και πάντα αυτό το λέω. Πάντα ζευγάρι με ψαροτούφεκο.
0: Πόσο πιάστηκε, ρε φίλε, το.
1: Πρέπει να, επειδή. Ήταν μικρό το βάτος, τον άλλο, ναι, τον είχα από πάνω μου, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μπαινόβγαινε έτσι ένα καλό κομμάτι, ένας αργός μεγάλος, μπαινόβγαινε στην τρύπα, πάω εγώ λίγο πιο μακριά σε απόσταση και ακουμπάω το πόδι μου, το πέδιλο, το ακουμπάω κάτω, αλλά δεν, ναι, είχα πάρει χαμπάρι, το έχει δύο βράχια και κοινοχλήστησε, ξέρεις, δεν το πήρε χαμπάρι γιατί ο νους μου...
0: Και έχει... σφήνωσε ανάμεσα στα δύο βράχια.
1: Και σφήνωσε ανάμεσα στα βράχια,
0: ναι, φίλε,
1: και με το που αφήνω, που βλέπω ότι δεν βγαίνει, δεν έχω καλό σημάδι, πάω να βγω έξω, Κώστα. Και βλέπω ότι έχω σφινώσει. Ευτυχώς με πήρε χαμπάρι γρήγορα,
0: έχεις,
1: από πάνω.
0: Έχεις πέδιλα αυτά που δένονται, κάνουν, ράνουν για κάνουν. Γιατί το δικό μου θα το έβγαζα εγώ τώρα κατευθείαν.
1: Ξεκινάτε, φοράω κάλτσες και είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι
1: να βγει
0: πολύ
1: το
0: δύσκολο.
1: Πέδιλο.
0: Είναι
1: πολύ δύσκολο, Κώστα, να βγει το πέδιλο. Ευτυχώς με είδε ο κολλητός μου, βούτυξε με τη μία, δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια. Τσακ, το άκουσε κατευθείαν, πήγε κατευθείαν εκεί στο σημείο που είδε ότι σκάλωσα.
0: Ναι.
1: Απελευθέρωσε το πόδι και βγήκα και του λέω, σταματάμε εδώ, λέω, Μάνο, σήμερα. Και θα δούμε πώς θα ξαναξεκινήσουμε πάλι. Αυτό
0: σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και θέλει προσοχή.
1: Θέλει προσοχή. Γι' αυτό και έχω πει, παιδιά, ψαροντούφεκο, ποτέ μόνοι σας. Ποτέ. Είναι η συμβουλή μου αυτή. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου γίνει στραβή και πώς θα σου γίνει στραβή.
0: Έτσι έχεις δίκιο.
1: Αυτό. Κατάλαβα όλα καλά, Κώστα μου.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, καλά να περάσεις.
1: Δεν περιμένω.
0: Θα σας τα πω, σε λιγάκι. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Όλα θα τα λέμε πλέον, δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι θέλεις να με ρωτάς, εγώ σου λέω, μην ανησυχείς.

0: γενία, γεια σου Λεωνή. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα. Good morning.
1: Και το σκοτεύ.
0: Πάρε το μηδέν, έπεσε η γραμμή.
2: Παρακαλώ.

Τι, Παναγιωτάκη μου, τι θες με το νερό? Με το νερό τα είπανε δημοσιογράφοι. Θα έχουμε καλύτερες ποιότητες νερό, θα είναι πιο νόστιμο το νερό, απλά δεν θα είναι δικό μας. Τι σε νοιάζει εσένα, εσύ να πίνεις νερό θες? Τι σε νοιάζει εγώ, μην σκέφ, μη χολοσκάς με αυτά τα πράγματα. Δεν με, αυτό μην είναι, άστο, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εσύ η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Το ζουρνά τώρα ποιος τον έχει είναι άλπορς. Θέλει ο άλλος, λέει, για το νερό. Τι θέλεις να πεις για το νερό? Βγες πέρα, τ' άκουγα προχθές εδώ πέρα. Πρέπει να το καταλάβετε τι γίνεται. Αν δεν το καταλαβαίνεις δεν μπορείς να το... Πρέπει να το καταλάβεις πρώτα. Σαν το προφιτερόλ είναι και το νερό. Εμείς δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, θέλουμε να το πιούμε. Έχεις νερό να πιείς? Άμα έχεις νερό να πιείς, κάρνα. Εδώ δεν βλέπεις να πούμε άλλες χώρες να πούμε δεν έχουν νερό να πιούνε. Και δεν ξέρουν, πρέπει και όποιος και να το πάρει το νερό. Δηλαδή, γιατί δεν πάει ένας ιδιώτης να το πάρει το νερό και στην Αφρική που δεν έχει καθόλου? Άκου το ολόκληρο, δεν έχει νερό. Ο άνθρωπος δεν έχει να πιει νερό. Τρελαθούμε τελείως. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, στη Δήμητρα. Γεια σου, Μαράκη. Στον κύριο Χρήστο και στην Ελένη, στη Θεοδώρα.

0: Εχθές είχε, πότε είχε, ο ΠΑΟΚ πότε έπαιζε, μου έλεγε ο φίλος μου Κότσος εκεί ο συνεργάτης, για τον Κωνσταντέλια τον ήξερα εγώ, μεγάλη παιχτούρα λέει. Παοξίδες είδανε μάτς μεγάλο ρε οι προχθές. Δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω αυτά εγώ. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλή μου.
1: Τα λέει αυτά που γίνονται με τις, με τις φωτιές.
0: Ναι, Μητσοτάκης θέει.
1: Όχι, έχει πέσει οργή Θεού.
0: Οργή Θεού, στο Μητσοτάκη όμως έπεσε.
1: Άψη θα σου πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να... ενδυναμώσουμε την προσευχή μας.
0: Αχα.
1: Γιατί δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ αυτό λέω.
1: Πρέπει να βρούμε δηλαδή τη φωτιά έξω από την πόρτα μας για να προσευχηθούμε.
0: Τι προσευχή θέλετε, πέστε μου μια προσευχή να την κάνω κι εγώ έτσι μια.
1: Ο καθένας προσωπικά.
0: Α, ό,τι θέλουμε ζητάμε.
1: Ναι, να γυρίσουμε τα μάτια στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Και να παρακαλέσουμε για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Θα το κάνω εγώ σήμερα για εσάς αυτό το πράγμα.
1: Ο καθένας κοιτάει να περνάει καλά, λες και δεν τρέχει τίποτα.
0: Σωστά. Πρέπει να έχουμε ανιδιοτέλεια. Να κοιτάμε λιγάκι το διπλανό μας. Να είμαστε λίγο πιο.
1: Μόνο λιγάκι. Πολύ.
0: Πολύ να το κοιτάμε. Να μην μας κατηγορήσουν για κοτσομπόλιδες όμως. Αυτό το θέμα φοβάμαι. Γιατί λέει ο καθένας.
1: Θα μας κατηγορήσουν, θα μας κατηγορήσουν, αλλά τον ναι. Χριστό δεν κατηγόρησε.
0: Καλά, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Αλλά εμείς πρέπει να διαφορούμε.
0: Θα διαφορήσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα εντείνω την αδιαφορία μου σε βαθμό υπερθετικό.
2: Που πέφτουν στην ποδιά σου. Και θα τα κάνω αγαπή μου.
0: Αλλά ματένιο θησαυρό να δω έξω την καρδιά σου. Γεια σου ρε Βαχελάκη, γεια σου αγόρι μου καλό. Ποιος έφυγε καλέ από την Καριστιανού, ποιος ήταν που ήταν, γιατί δεν θα πρόλαβα εγώ αυτό.
3: Ποιος πάλι.
0: Ποιος έφυγε, κάποιος έφυγε, ένας μεγάλος τέλεχος, όπως τον είπαμε, Αυγερινός. Αυγερινός έφυγε, καλέ δεν έφυγε Αυγερινός. Καλά, ήταν για παλιά για σας, εγώ τώρα καινούργια, εγώ τώρα ήρθα. Έφυγε Αυγερινός, όταν φεύγει κάποιος. Φεύγει γιατί δεν του κάθεται καλά προφανώς. Δεν του αρέσει κάτι προφανώς. Αλλά δεν είναι θέμα να σου αρέσει κάτι. Όχι. Είναι το θέμα, είναι αλλού τα θέματα αυτά. Δεν είναι θέμα. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ προσεκτικός, ας πούμε. Το θέμα δεν είναι ποιος φεύγει. Το θέμα είναι ποιος μένει. Διότι υπομείνοντας μέχρι τέλους, αυτοί θα σωθούν. Που λέει και η Αποκάλυψη.
3: Κοίταξε, ναι. Αυτό που είπε ουσιαστικά.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Αυγερινός.
0: Δεν είπε κάτι, δεν είπε, τον άκουσα τι είπε. Είπε αυτά τα τέτοια που λένε όλοι, κάτι αχνά έτσι, κάτι. Δεν μου κάτσε το παιχνίδι, ήθελε να πει. Ήθελε άλλα πράγματα προφανώς και δεν του βγήκανε καλά.
3: Άκου να σου πω, άκου ναι. Να σου πω. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
0: Ο Θανάσης, ναι.
3: Είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος.
0: Τώρα είναι ένας έμπειρος. Προηγουμένως ήταν ένας γραφικός Ρώσος. Τώρα είναι έμπειρος.
3: Εγώ δεν είπα ποτέ
0: τέτοιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θέλω να. Άκου λίγο να σου ναι. Πω. Ο Θανάσης ο Αυγερινός είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Ο οποίος όμως, λόγω συγκεκριμένης στάσης που τήρησε τα τελευταία χρόνια που είναι στο Open και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει χαρακτηριστεί
0: ναι.
3: Λόγω της πολύ θετικής του στάσης mm-hmm. Απέναντι στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είπα εγώ γραφικός Ρώσος.
0: Καλά, δεν είπα για εσένα.
3: Είναι όμως χαρακτηρισμένος.
0: Ναι.
3: Και ο ίδιος δεν προστάτευσε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα από αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Ένα αυτό.
0: Γενικότερα όμως με μικρή παρένθεση.
3: Και ίσως πολλοί να το κάνουμε, και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Γενικότερα οι δημοσιογράφοι έχουν μια τάση, όπως και εγώ έχω μια τάση. Όπως μου αρέσει το στιφάδο, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχω μια τάση, ρε παιδί μου, μου αρέσει κάτι και το λέω, ας πούμε, έτσι.
3: Τέλος πάντων.
0: Γιατί
3: λοιπόν,
0: έφυγε όμως από την Καριστιανού, τι κατηγόρησε.
3: Δεν με ακούς, σταμάτα.
0: Συγγνώμη.
3: Πριν από λίγες ημέρες
0: ναι.
3: Έφτασε ένα email στα γραφεία μας εδώ που mm-hmm. μας έλεγε να δηλώσουμε τέλος πάντων το ενδιαφέρον μας για συνεντεύξεις και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Και στείλαμε πράγματι, και εγώ δηλαδή έστειλα το αίτημα αυτό και με κάλεσε ένας κύριος από το γραφείο του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού προκειμένου να προγραμματίσουμε συνέντευξη και να κάνουμε πράγματα. Ο Θανάσης ο Αυγερινός, εγώ δεν το ήξερα τότε αυτό όμως, δηλώνει ότι αυτό είναι παράλληλο γραφείο τύπου, δεν είναι κάτι το οποίο έδωσε αυτός εντολή να γίνει. Mm-hmm. Λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζει και πλέον λέει ότι δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Αυτό το γραφείο τύπου δηλαδή το οποίο επικοινώνησε μαζί μας στα μέσα περίπου του Ιουλίου, δεν ήταν υπό την εποπτεία του.
0: Μάλιστα.
3: Η ύποπτη, λέει, και φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντοτε πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για έναν εξάρτητο κίνημα, έγραψε ο κύριος Αυγερινός, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει συνθήκες για εναλλακτικές λύσεις κτλ. Και με τούτα και με εκείνα.
0: Τι είπε, τους διαδρόμους, κάτι με τους διαδρόμους, κάνει διάδρομο τέτοιο αυτό το πανεπιστήμιο πάνω. Για θερμίδες, τι ακριβώς για τους διαδρόμους, κύριε Αυγερινέ, δεν καταλαβαίνω εγώ από το χωριό. Τι διαδρόμους, πέστε μας να πούμε ότι ξέρεις τι, παιδιά. Εδώ πρόκειται περί μιας απάτης, ας πούμε. Εδώ.
3: Δεν είναι απάτη.
0: Τι διαδρόμους.
3: Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν τα βρήκαν εν τέλει και παραιτήθηκε.
0: Παραιτήθηκε. Δικαίωμά σας, κύριε Αυγερινέ, και καλά κάνατε και παραιτήθηκατε, και εγώ θα παραιτιόμουν.
3: Κοίταξε, θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Σε σχέση με άλλα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στην Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός νομίζω ότι ήταν πιο έμπειρος και πιο γνώστης στο πώς δουλεύουν τα πράγματα στην πολιτική.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια, και αυτός έχει κάνει πολλά φάουλ. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει. Απλά, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ήταν μέσα,
0: συμβατός, ας πούμε,
3: ήταν μέσα στους στραβούς μονόθαλμος.
0: Κατάλαβα.
3: Στο know-how, στην τεχνολογία.
0: Ναι, ναι, τεχνολογία.
3: Ρε παιδί μου, ξέρω πώς δουλεύει ένα γραφείο τύπου, ξέρω πώς λειτουργούν τα μέσα, ξέρω
0: το σύστημα,
3: πέντε ανθρώπους τα μιλήματα.
0: Ναι, αλλά η κυρία Καριστιανού, η Κάουρη, είπε ότι εμείς είμαστε εμείς και οι άλλοι. Εμείς δεν είμαστε μέσα στο σύστημα. Γιατί τι θέλετε να τη βάλετε μέσα στο σύστημα, γιατί δεν θέλει, ρε παιδί.
3: Και οι κομμουνιστές έξω από το σύστημα είναι και καταδικάζουν τον καπιταλισμό. Αλλά όταν τους ρωτήσεις γιατί τα παιδιά σας πάνε στα ιδιωτικά ή γιατί εσείς παίρνετε δάνεια από τις τράπεζες ή γιατί έτσι αλλιώς αλλιώτικα, σου απαντάνε ότι ναι, είμαστε ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά μέσα σε αυτόν τον καπιταλισμό πρέπει να ζήσουμε.
0: Έτσι.
3: Δυστυχώς, μέχρι να τον πατάξουμε, μέσα σε αυτόν πρέπει να λειτουργήσουμε.
0: Σωστά απαντάνε, πολύ σωστά.
3: Επομένως, και η Μαρία Καριστιανού μπορεί να είναι ενάντια στο σύστημα,
0: ναι,
3: αλλά μέσα σε αυτό θα πρέπει να δρά
0: ναι,
3: μέχρι να το πατάξει.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Επομένως, χρειαζόταν, θεωρώ εγώ, ταπεινή μου αποψούλα, όσο και αν διαφωνώ πολιτικά μαζί του, το ότι διαφωνείς με κάποιον πολιτικά.
0: Ναι.
3: Δεν πάει να πει ότι δεν πιστεύεις ότι είναι χρήσιμος, για εμένα τουλάχιστον.
0: Σωστά σκέφτεσαι.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος δημοκρατικός, ο οποίος πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σοβαρή κυβέρνηση, σοβαρά κόμματα αντιπολίτευσης, γιατί το κάθε κόμμα, αν το αφήσεις μόνο του, θα τα κάνει θάλασσα.
0: Ντάρμα τα γάνει που λέμε στο χωριό.
3: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένας απέναντι πόλος, να υπάρχει αντιπολίτευση, να τραβάει τη διαλκυστίνδα από την άλλη. Επομένως, χρειαζόμαστε και σοβαρή αντιπολίτευση και τα πάντα χρειαζόμαστε, παιδιά.
0: Γιατί όπως λες, άμα την αφήσεις την κυβέρνηση, το έχεις συνειδητοποιήσει, το λες συνειδητά αυτό το πράγμα.
3: Φυσικά και το λέω συνειδητά.
0: Άρα, δηλαδή, άμα την αφήνεις την κυβέρνηση, ας πούμε, για παράδειγμα, ανεξέλεγκτη.
3: Δεν χρειάζεται
0: έλεγχο. Θα σου ανέβει στο κρεβάτι που λένε.
3: Δεν χρειάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, βρε Κώστα.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι. Ποιοι το κάνουν.
3: Όμως. Αυτό...
0: Η αντιπολίτευση το κάνει.
3: Δεν το κάνει.
0: Συνήθως οι δημοσιογράφοι το κάνουν πλέον. Η αντιπολίτευση δεν νομίζω ότι. Η αντιπολίτευση κοιτάει μήπως μπορεί να τα κάνει, ας πούμε, λίγο πλακάκια για να. Μπήκε αυτή να τουρπώσει, να πούμε.
3: Ίσως το κάνει με πολύ λάθος τρόπο.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω.
3: Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι απόλυτη για την Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός.
0: Νομίζω πως είναι καιρός να πάω εγώ πλέον να βοηθήσει λίγο την Κάουρη.
3: Γιατί εσύ ξέρεις πώς δουλεύουν τα γραφεία τύπου.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς. Εγώ δεν ξέρω, ρε Κατερίνα, πώς δουλεύουν τα γραφεία τύπου. Εγώ δεν ξέρω πώς δουλεύουν. Αλήθεια, πώς δουλεύουν τα γραφεία τύπου. Αλήθεια τώρα, ειλικρινά, όταν λες πώς δουλεύουν. Κάτσε καλά, μην φεύγεις. Περίμενα να μου πεις λίγο πώς δουλεύουν τα γραφεία. Πόσο θα καιρό θα με πάρει να μάθω, να πούμε. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας του πέρασε μια πενταετία, έμαθε να πούμε αγγλικά. Εγώ δεν μπορώ να μάθω πώς δουλεύουν τα γραφεία τύπου. Δώσε με ένα γραφείο να στο κάνω του τύπου.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Αν χρειάζεστε έναν ψύο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψύο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Δεν ταιριάζουν τα αστέρια, Γρηγοράκι. Δεν ταιριάζουν, αγόρι μου. Δεν ταιριάζουν, γι' αυτό και την κοπάνη σου Αυγερινός. Θανασάκης έφυγε. Τι να κάνουμε. Κόσμος πάει και έρχεται που λέγεται το τραγούδι. Ε, Μανώλη, τι άλλα θέματα έχουμε τώρα? Τελευταία τα άκουσα αυτά τα γυαλιά του, του Άδωνη. Α, μεγάλο σου ξέ. Μεγάλο σου ξέ τα γυαλιά του Άδωνη. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Ασχολήσωσαι με τα γυαλιά του Άδωνη. Ασχολήσω, αγόρι μου, με τα γυαλιά του Άδωνη. Ε, ρε, τι ζούμε. Τι ζούμε.

0: Γιομίζει γειτονιά, τραγούδια και φιλιά. Πάμε γραμμούλες, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλώς το.
0: Καλώς με.
1: Τι έκπληξε. Δευτέρα δεν ξεκινώ.
0: Όχι Δευτέρα, ποτέ ξεκινά. Δευτέρα οι δίαιτες ξεκινάνε, όχι εκπομπές. Σάββατο εκπομπές. Δίαιτες τη Δευτέρα. Δευτέρα δίαιτα.
1: Κάτσε, δεν είσαι αδιούχος.
0: Αδιούχος είμαι, ναι. Τώρα δύο εβδομάδες, πώς καταλαβαίνεις, είμαι αδιούχος. Αλλά κουράστηκα. Είπα να έρθω να ξεκουραστώ.
1: Ναι, λέω αυτός πόσο θα αντέξει.
0: Ναι, ναι.
1: Μια εβδομάδα.
0: Και αύριο, έχουμε πολύ πρωινό ξύπνημα, να ξέρετε.
1: Καλημέρα.
0: Αγγελικούλα, την αγάπη, τι πράγμα. Ακόμα για την Αγγελικούλα μιλάμε. Τέλος πάντων, εκείνο το γαλακτομπούρεκο, δεν το συζητώ ακόμα. Ακόμα έτσι το παλαφιάζω μέσα στον στόμα μου πλέον. Καλά, και το κέικ είναι φοβερό, αλλά το γαλακτομπούρεκο ήταν θεϊκό, δηλαδή δεν το συζητώ.
1: Τι συμβαίνει,
0: πάτε για μπανάκι, τι κάνετε?
1: Όχι, έχουμε.
0: Έχετε συνάντηση.
1: Γιορτή,
0: ναι, να πάτε με το καλό. Με το καλό να πάτε.
1: Μας λείπει ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Μας λείπει ο Χρήστος.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Την αγάπη μου, καλό πρωινό, καλημέρα.

0: Φιλιά και φιλιά. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Ελάτε.
1: Ένα λεπτό, λίγο Κώστα, συγγνώμη.
0: Κάτι έγινε.
1: Με ενημερώνουν από την αστυνομία ότι στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αλλά κοντά στην Αθήνα, όχι κοντά σε εμάς, έχουμε εκτροπή και ανατροπή φορτηγών στο 123ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, Παθέ, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, και έχει διακοπεί η κυκλοφορία προσωρινά με εκτροπή στο Κάστρο προς Θεσσαλονίκη και στην 125ο χιλιόμετρο στο Μαρτίνο προς Αθήνα. Θέλω λίγο το νου σας, αν ξεκινάτε, γιατί ξέρω πολλούς που ξεκινάνε, να πάνε τώρα Αθήνα νωρίς το πρωί για να πάρουν καράβια και μπορεί να μας ακούνε.
0: Αλλά
1: έχουμε... κοντά στην Αθήνα, περίπου 125 χιλιόμετρα.
0: Πήγα ήδη εκεί, έχει όντως
1: έχουμε εκτροπή και ανατροπή φορτηγών. Θέλω την προσοχή
0: σας. Όταν λες φορτηγών, δύο φορτηγά.
1: Δεν μας λέει περισσότερη ανακοίνωση της αστυνομίας. Σας λέω τι μας λέει το μήνυμα που μόλις έλαβα από την αστυνομία.
0: Πάντως ο δορυφόρος μου δείχνει ότι η κατεύθυνση προς Αθήνα ο δρόμος φαίνεται καλά.
1: Το θέλω προς Θεσσαλονίκη, έχουμε σοβαρά προβλήματα.
0: Προς Θεσσαλονίκη έχουμε θέμα. Μάλιστα, πάμε σε γραμμές. Ελάτε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Κώστα, τώρα μετά από όλα αυτά, πώς να εκδηλώσω τη χαρά μου.
0: Εντάξει, ρε κορίτσι μου, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα,
2: Τι χαρά μου έδωσες, πρωτομηνιάτικα.
0: Πρωτομηνιάτικα, ναι, βέβαια.
2: Χαρά, τι δώρο μου έδωσες. Δεν σε περίμενα και άνοιξα και άκουσα τη φωνή.
0: Καλά, αφού το έλεγα ότι θα έρθω και αύριο.
2: Αδερφού μου. Ναι,
0: έτσι, Λίνα. Χαίρομαι.
2: Και ο κύριος που άκουσα πριν ήταν ο άλλος μας αδερφός, ο Γιάννης.
0: Ποιος, ο Γιάννης, ο αδερφός. Ναι, ο αδερφός Γιάννης.
2: Καλά κατάλαβα, ναι. Αυτός δεν ήτανε.
0: Αυτός ήταν ο αδερφός Γιάννης, ναι.
2: Δεν τον ξανάκουσα, απλά άκουσα που είπε η Αγγελικούλα, το κέικ, τα συνέδεσα όλα και λέω όλο το σώμα είμαστε σήμερα.
0: Έτσι, σήμερα είμαστε συγγενείς ψυχών και ακουσμάτων, έτσι ακριβώς είμαστε, ναι.
2: Πόσο χάρηκα, καλώς ανταμώσαμε λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησες, έλεγε ο Βενιέρης.
0: Ναι, γιατί πρέπει κάποιος να λέει και εδώ πέρα τα πράγματα πως είναι. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς, ναι.
2: Ακριβώς, μου λείψαν οι κουβέντες σου, οι λαγοπόδαροι σου, ναι. Τα φαγητά που έφαγες, περιμένω να μάθω. Και βασικά τα κουλτουριάρικα.
0: Τα κουλτουριάρικα έρχονται.

Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και σε εμάς κοκκινάκια στο περιφερειακό και στη Μουντανιόν. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Όχι κάτι το ανησυχητικό ακόμη, αλλά το νου σας, έτσι. Κατεύθυνση προς ανατολικά λίγο μετά την Κατσιμίδη, προς τον περιφερειακό και μετά την διασταύρωση για αεροδρόμιο. Την έξοδο αεροδρομίου, λίγο πριν τη Waterland δηλαδή στην ουσία, και εκεί έχει μαζευτεί ένα κοκκινάκι, κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

Μακριά από τα Μαντριά, Βαγγελάκη. Μακριά, αγόρι μου, από τα Μαντριά. Γιατί δύσκολο πράγμα το Μαντρί. Το Μαντρί που θέλει να σε μαντρώσει. Άλλο αντριωμένος και άλλο μαντρωμένος. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Υποσχέθηκα και ένα κουλτουριάρικο, έτσι. Καλό, το υποσχέθηκα. Για να κλείσουμε την ώρα, τη δεύτερη. Θα έχουμε άλλη μία ώρα μαζί μέχρι τις 10. Αύριο δεν ξεκινήσουμε στις 7. Νησάφι δηλαδή, είναι δυνατόν 7 η ώρα. Από

Τις 5 θα ψάχνετε το πρωί εσείς εδώ πέρα. Εφτά η ώρα μεσημεριάσουμε. Κουλτουριάρικο αφιερωμένο. Δεν το διακόπτουμε το τραγούδι, αφιερωμένο γιατί είναι πολύ αγαπημένο. Στην Σόνια να πω μια καλημέρα επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε.

Άρε Στεφανάκο, και εσύ με τα γυαλιά του Άδωνη. Τι να, θα μας πει Κατερίνα, δεν ξέρω εγώ. Κάτι γυαλιά φοράει ο Άδωνης, λέει. Έχει περισσότερες διαφημίσεις στο Facebook από ότι το μυστικό με τη σόδα για τη στήση των αντρών. Αυτό με τη σόδα έχει πλάκα, δηλαδή. Αυτό κάθε 2-3 τέτοια έχει την. Το ότι έφυγε ο, πώς το λένε, ο Αυγερινός από την Καριστιανού, έχει τη σόδα αυτό για, για την αντρική στήση και μετά έχει του Άδωνη τα γυαλιά. Δηλαδή, άλλα ενδιαφέροντα δεν έχει το Facebook. Μόνο αυτά. Έλα Πονηρούλη, αφού τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα τώρα, δεν μπορεί να μην παρακολούθησες τη διαφήμιση και ρώτησες μετά κατευθείαν την κυρά, σόδα έχουμε? Σε παρακαλώ τώρα, ψέματα να λέμε στον κόσμο. Έτσι και με τα γυαλιά του Άδωνη. Ρε τι πάθαμε. Και πού να δεις κάτι ηλεκτρονικά σόβρακα που κυκλοφορούνε στην Αμερική, ακόμα δεν ήρθαν σε εμάς. Σιγά σιγά, τώρα θέλω να τα αντιγράψουν και οι Κινέζοι. Μήλος γίναμε, μήλος.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πύρινη κόλαση στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 περίπου τα ξημερώματα ήχησε 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Θίσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στην περιοχή και εμποδίζουν τη χρήση εναέριων μέσων. Την ίδια ώρα, πάνω από 350 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε το πρωί στην Αιγιάλεια της Αχαΐας, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Σήμα για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας έβγαλε χτες η πολιτική προστασία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιά τίθεται σήμερα σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη. 57 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακο αυτών. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, σημειώνοντας ότι με τη συνεργασία του Μαρόκου επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακο. Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα, οι 37.500 επέστρεψαν ήδη στο Μαρόκο. Λέει η Ισπανική κυβέρνηση. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας στη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα. Η Φινλανδία και η Δανία υποστηρίζουν την πρόταση της Ιταλίας. Την ίδια ώρα η Γαλλία ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ισπανία. Πίσω στα δικά μας, λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών αυτοκινήτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην Παθές, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων με εκτροπή στο 115ο χιλιόμετρο στο Κάστρο προς Θεσσαλονίκη και στο 125ο χιλιόμετρο στο Μαρτίνο προς Αθήνα. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα πορείας στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορικό χρυσό με το καλημέρα για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι με τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες στην επανεμφάνισή τους με τα ελληνικά χρώματα, αφού μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με την Αυστρία, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του τεχνικού ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Βέρεια και το Κιλκής θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 35, στα Γιάννητσά τους 36, στην Κατερίνη τους 31 και στον Πολύγυρο τους 30 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
6: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς. Μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
22: Παρακαλώ.
23: Γυρίσατε.
22: Όχι.

0: και επιμένει, και επιμένει. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Good morning. Ποιος είναι στις γραμμές για να δούμε λίγο την κίνηση? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Οπ, καλό στον αριστερόστροφο. Καλημέρα, ρε. Πού είσαι, ρε, σύντροφε?
1: Καλή επιστροφή. Πού να είμαι εδώ, εγώ κοιλάω θερμοφύλε. Δεν είναι εδώ, συνέχεια.
0: Μπράβο, γόρι μου, έτσι, αεράμινα.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξεκουραζόμουν λίγο το μεσημέρι για την ώρα και ανησυχία ήταν, γιατί δεν μπορούσα να δουλεύω. Αλλά τις άλλες ώρες τούτος δεν κατάλαβε να πούμε. Πολύ δουλειά.
1: Α, δηλαδή κανονικό ήταν. Δούλευες κανονικά.
0: Κανονικά, αγόρι μου, να μου. Κανονικά τώρα, 13 ώρες την ημέρα.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, ναι. Να μην ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτό για τον Αυγερνό να πω ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ότι παραιτήθηκε από το γραφείο τύπου, αλλά δεν έφυγε από το κόμμα.
0: Α, δεν έφυγε. Δεν έφυγε ακόμα. Α, δεν μας τα είπε καλά.
1: Θα το πούμε όλο μαζί. Ναι, παραιτήθηκε όντως, έβγαλε την επιστολή. Αλλά παραμένει.
0: Στο κόμμα.
1: Τώρα εντάξει, αυτό δεν λέει και τίποτα. Μπορεί και να αποστασιοποιηθεί. Δεν ξέρω τι θα. Αλλά λέει, φεύγω από το γραφείο τύπου για τους λόγους που ανέφερε, αλλά δεν παραμένω στο.
0: Για ποιους λόγους? Κατάλαβες εσύ τους λόγους? Εγώ δεν κατάλαβα, Χριστό. Τι κατάλαβες? Τους διαδρόμους που έλεγε κάτι.
1: Ναι, είναι οι παρατρεχάμενοι, ρε Κώστα. Τώρα όλοι αυτοί που χώθηκαν μέσα στο κίνημα αυτό, στο κόμμα.
0: Πώς χώθηκαν. Περνάνε από μια αξιολόγηση, λέει ο άλλος, ελάτε και εγώ θα πάω εκεί, χτυπήσει την πόρτα, πώς με θέλετε.
1: Αν θες να ψάξεις λίγο, δες το βίος και την πολιτεία αυτών που όλων που παραιτήθηκαν. Ο ένας ήταν υποψήφιος με την Πλεύση Ελευθερίας. Προηγούμενες εκλογές.
0: Τι να κάνουμε,
1: ο άλλος πτέραρχος του Παπαδημητρίου ήταν δεξί χέρι του Τσουχαντζόπουλου. Ήταν στο Πασόκ χρόνια, μετά έμεινε με
0: κάπου, κάπου πρέπει να υπάρχουν αυτοί. Από τον Όλυμπο τους κατεβάσουμε, να πούμε παρθενογέννη τους, ας πούμε. Πώς θα γίνει?
1: Πρόσεξε. Όλοι αυτοί έχουν μάζει με το παλιό σύστημα. Είδαν τώρα κόσμο ότι μαζεύτηκε κάπου και λέει, κάτι να χωθούμε. Τώρα που είμαστε απ' έξω,
0: να τρουπώσουν.
1: Να χωθούμε, μπας και βγάλουμε γάλα.
0: Αυτό εξηγήσε εσύ.
1: Η γνώμη μου είναι. Στοχεύει στο 50% των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν. Αυτούς να αφυπνίσει. Το άλλο 50% που ψηφίζουν, αυτοί είναι οι βουλεμένοι. Ή που πιστεύουν ότι θα βουλευτούν.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, αγόρι μου, ότι
1: βοήθησες
0: όσο μπορείς. Να είσαι καλά. Καλά να περάσεις. Καλή σου μέρα. Καλό μήνα.
2: Το ποτήρι με στα δάχτυλα κρατάς. Και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένα.
0: Αυτά τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που έχουν καταγραφικό επάνω. Ο... πώς τον είπαμε τον άλλο με τον έναν ή? Με το έναν ή, πώς το λένε, μωρέ, τον είπαμε, τον ξεχνάω συνέχεια. Που μοιάζει με τον από το... την ταινία. Αυτά δεν τα έχει ανακαλύψει τότε, να πούμε, και τραβούσε, να πούμε, μέσα στην... στη συζήτηση που κάνανε εκεί τις διαπραγματεύσεις με το κινητό. Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης πώς θα τα ανακάλυψε αυτά τα γυαλιά? Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
3: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα, ναι.
3: Πώς πήγε η άδεια?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Τρανά.
3: Εξαιρετικά.
0: Ναι.
3: Σχετικά με τα γυαλιά.
0: Ναι.
3: Θα χρειαστούμε γυαλιά με τον κύριο Κωνσταντέλια, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Με τον Κωνσταντέλια άκουσα πολύ παιχτούρα. Δεν τον ξέρω εγώ, αλλά μου είπαν τα παιδιά που ήταν τον αγώνα.
3: Κανονικά θα έπρεπε,
0: ναι,
3: όλοι, τέλος πάντων, να περάσουν από την Τούμπα να τον δουν έστω και μια φορά. Ακόμη και εσείς που είστε τόσο λάτρες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, όχι, άκουσα καλά σχόλια, ναι, πολύ καλά σχόλια.
3: Είναι... θέμα, το παιδί είναι το.
0: Από πού είναι το παλικάρι αυτό, δικό μας εδώ, ντόπιο είναι, για είναι.
3: Βολιώτης,
0: ναι. Ωραίος.
3: Τον πήρε ο ΠΑΟΚ της Ακαδημίας του από τον Βόλο.
0: Mm-hmm.
3: Και εξελίχθηκε έτσι όπως εξελίχθηκε. Εξαιρετικός χαρακτήρας φαίνεται.
0: Ναι.
3: Είναι 21 ετών. Έχει ένα παιδί και ένα είναι. Προχθές το ανακοίνωσε ότι είναι στην ενδιαφέρουσα η γυναίκα του.
0: Μάλιστα. 21 ετών. Τι, μπράβο του. Μικρός. Ωραίος. Ναι.
3: Και ένα άλλο, δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι και μάστερας του Ιαχουβάνο.
0: Α, ναι, Κωνσταντέλιας. Ναι. Τι λες, ναι. Δεν το ήξερα.
3: Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πέρσι κάτι πράγματα σχετικά με ασθένειες και τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Δέχονται φάρμακα, φτιάχνουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά, παιδιά. Ναι, εγώ ξέρω, απλά άκουσα μετά το. Εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, απλά είχα τον Κότσο στη δουλειά μαζί. Μου λέει, άντε τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάω στον αγώνα. Μου λέει, λέω, ποιον αγώνα? Λέει, παίζω ΠΑΟΚ σήμερα. Και μετά την άλλη μέρα του λέω, τι έγινε? Λέει, σκέσαμε. Και μου λέει για τον Κωνσταντέλια, δεν μου λέει καν για το σκορ. Για τον Κωνσταντέλια μου λέει συνέχεια.
3: Ναι. Το παιδί είναι.
0: Παιχτούρα μεγάλη.
3: Είναι εξαιρετικό. Και παιχτούρα και καλό παιδί.
0: Καλό παιδί.
3: Αυτό δεν είναι αλήθεια, δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Okay.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλό καλοκαίρι.

0: ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, Βαγγελάκη. Περιφερειακός έχει λίγα προβληματάκια κατεύθυνση προς ανατολικά. Φευγιό είναι αυτό, φεύγει ο κόσμος. Η Μουδανιών όμως έχει αρχίσει να σφίγγει η κατάσταση. Τα γάλατα σφίγγουν πρωί-πρωί, γιατί σας είπα, παιδιά, εκεί κατά τις 10 σας είπα θα γίνεται ο χαμός. Έτσι, σας τα έλεγα στις 8 η ώρα αυτά. Αν είναι να πας Χαλκιδική, πάνε τώρα. Δεν μ' άκουσες, ήθελες να σηκώθεις. Δεν φταίς εσύ, το ξέρω. Το ξέρω, οι άλλοι φταίει, το ξέρω. Μέχρι να ξυπνήσει, να πιει τον καφέ της, να φάει τα δημητριακά της, να ετοιμαστεί, να. Όχι. Άστο σου λέω. Τα πράγματα θα τα ετοιμάζει από βραδύς που λένε. Θα είναι έτοιμες οι βαλίτσες. Γιατί τώρα για δύο μέρες και αυτή η μέρα, θες τρεις βαλίτσες, τις θες σίγουρα. Βέβαια. Μουδανιών λοιπόν στο ξεκίνημά της έχει προβληματάκι και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση της Θέρμης. Για να δω παρακάτω τι γίνεται. Έχει κίνηση μέχρι τη Waterland, αλλά από εκεί και πέρα μετά. Την καρδία δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάμε γραμμές να δούμε τι γίνεται απ' έξω, πού πάτε, τι κάνετε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κώστα, καλώς ήρθες.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στο ραδιόφωνο, ελπίζω καλά να πέρασες, να βγάλεις κανένα χρήμα, γιατί και εμείς άδεια πήραμε, αλλά λέμε να βρούμε καμιά δουλειά, γιατί...
0: Δουλίτσα αγόρι μου, μαζέψουμε να πούμε τώρα. Θα μου έρθει το νερό τώρα, καταλάβες, είναι πολλά.
1: Μόνο το νερό.
0: Ναι,
1: το νερό καλά είναι. Τώρα το νερό που θα το κάνουν ιδιωτικό να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, μια χαρά, εμείς πάλι θα πληρώνουμε. Γιατί πριν δεν πληρώναμε. Τώρα εμείς θα μείνει ιδιωτικό ή άμα γίνει δημόσιο, λες και εμείς θα. Τι σας παρακαλώ, παιδιά, μην τα λέτε αυτά σε μένα. Ναι.
1: Να πω κάτι, επειδή αναφερθήκατε στην Καρισιανό, να πω ότι Καρισιανό το μόνο που μου θυμίζει εμένα είναι ένας. Στο δωράκι, στο ποτάμι, η γυναίκα είναι τελείως άσχετη με την πολιτική, οργανωτικά, πολιτικά, με τις θέσεις, με τίποτα. Δηλαδή,
0: δεν ξέρει, δεν ξέρει, ναι.
1: Εκμεταλλεύτηκε μια ισορροφημία δηλαδή για τον αγώνα.
0: Δεν μ' αρέσει η λέξη εκμεταλλεύτηκε, αν θέλετε λιγάκι να, εμένα προσωπικά. Γιατί εκμεταλλεύτηκε, δεν είναι, γιατί να μην είναι δηλαδή ένας αγώνας ψυχικός.
1: Θα έλεγα χρησιμοποίησε, αν θέλεις.
0: Α, ναι, το εκμεταλλεύτηκε, έχει δόλο, καταλαβαίνω. Δεν βλέπω κανένα δόλο.
1: Ναι, εντάξει, έχει δόλο. Χρησιμοποίησε, αλλά φαίνεται ότι είναι πέρα από τα ωραία της λογικής της και των ικανοτήτων της, να σου πω, πολιτικού ουσιαστικά δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κοίταξε, επειδή τώρα όλοι μιλάμε για διακοπές, για Χαλκιδικές, για τέτοια κτλ. Μην ξεχνάμε τη θυσία των τριών πυροσβεστών. Και να θυμίσω και πάλι σε όσους ακούνε, έχουν ένα ξοχικό, ένα χωραφάκι, ένα αυτά, να καθαρίσουν το χώρο τους από τα έφλεκτα φυτά, ξηραμένα, ακόμη και έφλεκτα δέντρα. Καθαρίστε το. Τα βλέπουμε κάθε μέρα στα κανάλια. Τώρα καίγονται κάτω σε βιωτεία.
0: Χαμός.
1: Βλέπω φωτιές, δηλαδή πλησιάζουν τα σπίτια και παίρνουν οι θάμνοι που έχουν στο κήπο τους. Έλεος. Καθαρίστε τα. Κόψτε τα έφλεκτα. Σώστε τα σπίτια σας. Με 10 και 12 υποφόρων δεν φταίει καμία κυβέρνηση. Ούτε ο Μητσοτάκης φταίει, ούτε ο πυροσβέστης φταίει, ούτε τίποτα.
0: Έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Εγώ είμαι στην πολιτική αντιπαράθεση. Τι λένε τώρα οι αντιπολίτες.
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Αυτά τα πάνω στις φωτιές όταν κάνεις πολιτική τώρα για την παρά. Αλλά το κάνουν όλοι αυτό το παρά. Όλοι οι έρμοι το ίδιο πράγμα κάνουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Όλοι τα ίδια κάνουν.
1: Άντε, δέχομαι ότι πρέπει να είσαι αντιπολίτευση και να λες να κάνεις.
0: Στις φωτιές δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Στις φωτιές υπάρχει κοινό μέτωπο από όλου.
1: Όλοι αυτοί και οι αντιπολίτες ίσως με τις συμπολίτες να πάνε να σβήνουν φωτιές, να δίνουν οδηγίες στον κόσμο, να βοηθάνε την κατάσταση.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν ανάβουν φωτιές και καίγεται ο τόπος μας, δεν υπάρχει χώρος για αντιπολίτευση. Και σε αυτό το απευθύνομαι σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Είτε είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει και άλλοι αντιπολιτευτές, είτε ήταν στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, και κυβερνούσε και άλλοι έκαναν αντιπολίτευση. Όταν παίρνει μια φωτιά, είμαστε όλοι ένα μέτωπο. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση και καλά, ότι δεν είσαι οργανωμένοι και δεν μπορείσατε. Άστα αυτά τα πράγματα, τα έρμα και τα σκοτεινά. Τη φωτιά να σβήσουμε.

Φωτεινό καλοκαίρι, Φώτη μου, καλή σου μέρα. Στο Θοδωρή καλημέρα, στη Γιώτα καλημέρα, στο Βαγγελάκη, κύριε Λευτέρη. Και Λευτέρη καλημέρα και σε σένα. Λευτεράκι, σε στείλε μηνύμα. Όμως ποιος είσαι και μπορείς έτσι σκληρά να φέρεις. Λίγη ταλαιπωρία, δεν είναι πολύ μεγάλη, απλά εναλλακτικές. Εναλλακτικές, κοίταξε, αν φύγεις από Φίνικα, για να φύγεις, να αποφύγεις λίγο το κόσμο τώρα, δηλαδή στην ουσία και τη Θέρμη, και βγεις στο Ρίσιο, είσαι καλά. Νομίζω πως είναι μια εναλλακτική αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε λίγο θα αλλάξει και αυτό βέβαια. Ο δρόμος για Περαιά μέχρι το αεροδρόμιο έχει ένα μικρό κολληματάκι μόνο που είναι εκεί στο Λιρόι κοντά. Νομίζω κάνουν και κάτι έργα εκεί πέρα, έχει λίγο δυσχεραίνη η κατάσταση, αλλά περπατάει πολύ καλύτερα. Αν βγεις δηλαδή από το δρόμο για Περαιά και στρίψεις για Τρίλοφο και βγεις μετά την Καρδία, το έχεις αποφύγει το καθυστερηστιακό που λένε. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Από το πρωί ακούς, να είσαι καλά, Τζόρτζ. Να πιούμε κανένα καφέ αυτές τις μέρες που είμαστε πιο χαλαρά, αγόρι μου.

0: Αγία Σολομόνη, έτσι είπα το πρωί. Ναι. Α, δεν το ξέρω, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, το διάβαζα από το ερωτολόγιο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλημέρα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα κύριε.
1: Μας λείψατε την αλήθεια.
0: Το εκτιμώ αυτό που λέτε και εμένα μου λείψατε. Ναι.
1: Ήθελα να έχω κάποιες απορίες σχετικά με τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν τόσα χρόνια που δεν είχαμε ελικόπτερα, που δεν είχαμε αεροπλάνα.
0: Το ίδιο που γίνεται και τώρα.
1: Γιατί δεν καιγόμασταν?
0: Πώς δεν καιγόμασταν, κύριε Μητρό? Τι είναι αυτά που λέτε, δεν καιγόμασταν? Κάθε χρόνο φωτιές έχουμε. Απλά αυτό που είναι να κάψει η φωτιά θα το κάψει, να ξέρετε.
1: Για πριν πολλά χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είχαμε αυτά τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα.
0: Σύμφωνο, σύμφωνο.
1: Δεν καιγόμασταν. Τώρα, η άποψή μου είναι η εξής. Ένας βασικός λόγος,
0: ναι,
1: που οι φωτιές δεν σβήνουν είναι ότι μέσα στις δασικές περιοχές υπάρχουν κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά την άποψή μου.
0: Γιατί οι κατοικημένες περιοχές καίγονται τα σπίτια, γιατί δεσβήνουν.
1: Μέσα στο δάσος υπάρχουν, ναι, σπίτια.
0: Πάντα υπήρχε.
1: Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμο χρόνο για να σβήσουν τις φωτιές.
0: Α, ναι. Αυτό είναι μια εκδοχή.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει όχι να απαγορεύεται απλά να χτίσει κανείς το σπίτι, αλλά να τιμωρείται αυτός που χτίζει στο δάσο μέσα σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο. Πρέπει αυτοί που έχουν σπίτια στα δάση να τα εξασφαλίσουν 100% από τις φωτιές.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Ναι. Θα πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η υποδομή.
1: Ναι. Περιμένουν οι πυροβέστες αφήνουν τη φωτιά.
0: Τα σπίτια,
1: να σώσουν το σπίτι.
0: Τα σπίτια κανονικά με τη σημερινή εποχή δεν θα έπρεπε να καίγονται. Το δάσος το καταλαβαίνω, δεν μπορείς να το ελέγξεις, ο άνεμος. Το σπίτι όμως θα πρέπει να καίγονται όλα γύρω και το σπίτι να παραμένει μέσα.
1: Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν σπίτια μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι, αν υπάρχει σπίτι μέσα στο δάσος, θα πρέπει να διασφαλιστεί η πυρασφάλεια γύρω από το σπίτι. Πρώτον.
1: Ναι, θα πρέπει να
0: εδώ ένα αυτοκίνητο έχεις και σε σταματάνε και σου λέει φαρμακείο έχεις που δεν το χρησιμοποίησες ποτέ. Αλλά το έχεις όμως.
1: Ναι, το έχεις όμως. Να διασφαλίσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Όχι να χάνουν πολύτιμο χρόνο οι πυροσβέστες. Έχω ζήσει τέτοια περιστατικά δηλαδή. Εγώ μένω στο Ριόκαστρο και τώρα πρόσφατα που είχε πάρει φωτιά, προκειμένου να σωθούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αφήναν τη φωτιά να εξελιχθεί ενώ τη βλέπαν και θα μπορούσαν να την προλάβουν.
0: Αυτό που λέτε δεν το γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω. Αλλά ακούγεται ότι υπάρχει μια. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ, ούτε να το ελέγχω, ούτε να συμφωνήσω μαζί σας, να πω να έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζω.
1: Άρα, λοιπόν, αυτοί οι υπεύθυνοι που μας κάνουν κουμάντο θα πρέπει να λάβουν υπόψη σε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να βρουν τρόπους να τα διορθώσουν.
0: Μάλιστα. Κυρία μου, σας ευχαριστώ.
1: Τα σπίτια στο, ναι, δάσο θα πρέπει να τα εξασφαλίσουν απόλυτα.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Γενικότερα τα σπίτια. Να είστε καλά, όχι μόνο τα σπίτια στο δάσος. Γενικότερα τα σπίτια σε έναν οικισμό θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί, όπως διασφαλίζουμε άλλα πράγματα, δρόμους, αποχετεύσεις, πράγματα, ιδρεύσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και να καεί όλος ο χώρος γύρω, το σπίτι πρέπει να μείνει ανέπαφο. Πώς θα γίνει τώρα, δεν ξεκάθαρα, απλά πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφω για την επίλογο. Αύριο θα σας πω τι ώρα θα ξεκινήσουμε. Πάντως θα ξεκινήσουμε σε 7, έτσι, Μανώλη.

0: Όχι, Πέτρο μου, αυτό είπε και αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι φυσικά και η προτεραιότητα είναι στην ανθρώπινη ζωή και βέβαια στις κατοικίες κτλ. Λογικό αυτό το πράγμα. Άλλο είπε, μάλλον δεν το καταλάβαμε σωστά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
9: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
9: Άντε πες!
8: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
9: Τότε θα ξαναπάω.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Γεια σου Γιωργάκη μου, καλημέρα. Κάτσε να κλείσω αυτό το έτσι ωραία, γιατί ακούγομαι σαν να μιλάω μέσα σε κουβά. Έτσι σας θέλω χαλαρούς. Θα τα συζητάμε όλα, αλλά σιγά σιγά. Τώρα ξεκινήσαμε. Ο Αύγουστος όλος θα είναι καλός μήνας. Έτσι να βλέπετε τα πράγματα. Πώς το λένε, το ποτήρι μισογεμάτο, Βαγγελάκη μου. Όχι σαν τη μάνα μου που βλέπεις δαχτυλιές. Μισογεμάτο το βλέπεις το ποτήρι. Καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στους Έλληνες. Εσύ που πας ρε, Αλβανός δεν είσαι? Σ' αγαπάμε και σένα βρε, εντάξει, έλα. Γιωργάκη, γιατί έχεις φραγίσει ερχομένος στο κινητό σου? Πού είσαι αγόρι μου, σε ψάχνουμε για μια δουλειά. Κατώ τηλέφωνα πήρα, φραγίσει ερχομένο λέει έχω. Γιατί έχεις φραγίσει ερχομένο το καλοκαίρι, φραγίσει ερχομένο έχετε στα κινητά? Δεν θέλετε κουβέντες, ε? Δεν πειράζει, εμείς θα τα λέμε σιγά σιγά. Πάμε σε γραμμούλες να δούμε και λίγο την κίνηση, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κύριε μου.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Μας λείψατε, είχαμε ένα στερητικό.
0: Πολύ το εκτιμώ αυτό που λέτε.
1: Να είστε, ξαφνιαστήκαμε σήμερα.
0: Και αύριο νωρίς νωρίς εδώ πέρα.
1: Σαν αντάρτης μπήκατε, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσα έναν ακροατή πολύ για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Να μας πει πώς θέλει να κόψουμε το κουστούμι ο ακροατής.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σχετικοί, οι οργανωτικοί, αυτοί μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Την κυρία Καρσιανού την κοιτάζει στον παιδί της από πάνω και λέει: μάνα, θα κάνεις κάτι για τα 57 παιδιά.
0: Ναι. Είναι λίγο, είναι λίγο το θέμα, ναι, αυτό το πράγμα
1: και,
0: το οποίο δεν.
1: Και τον κάνατε παρατήρηση που είπε: εκμεταλλεύτηκε.
0: Ναι, δεν μου αρέσει η λέξη εκμεταλλεύτηκε. Δεν νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε.
1: Κάθε μέρα παραμέρα, ναι, βγαίνει και η κυρία Νέστρο για την αείμνηστη μητέρα της και καλά κάνει. Και λέει τη δολοφόνηση τη μάνα μου επειδή ανήκω στην Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει ο σκηνάς σου και ρανάκησε, λέει πρέπει οπωσδήποτε η Βάλια να μπει στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα πρέπει να μπουν και άλλοι τρεις που μπήκε τα καζάκια. Δεν εκμεταλλεύεται κανείς τίποτα. Προσπαθεί ο καθένας με τον τρόπο του να δικαιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Μα ακούτε, ο Μπακογιάννης, αν το δει αυτός ο κρατής, θα τον έπαιρνε στη δούλεψή του. Έγινε βουλευτής Καρπινήσιο, περιφερειάρχης, δήμαρχος και υπουργός πιθανόν μελλοντικά.
0: Απλά δεν γίνεται πολύ αντιληπτό αυτό το, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει και πρακτικό χαρακτήρα σε ένα σύστημα το οποίο ακολουθούμε και έχουμε μάθει τόσα χρόνια.
1: Α,
0: είναι
1: μπράβο,
0: δύσκολο να το αλλάξουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι καινούριο, δεν το ξέρουμε.
1: Έχετε,
0: μπορεί
1: έχετε
0: να, μπορεί να πέσει
1: δίκιο
0: στα βράχια. Μπορεί, για μια ελπίδα ζουν οι άνθρωποι.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν η κυρία Καρισιανού μέσα σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, δεν θα έδινε ποτέ το 10% της ΕΙΔΑΠ στον πέθερό του Γεραπετρίτη και το 5% σε μια πολυεθνική και να βγει ο Παπαστάβου και λέει διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον με το 15% σε ιδιώτες.
0: Μάλιστα. Και άλλες πάντων.
1: Μισό λεπτάκι αν θέλετε να προσέξω. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα την κυρία Δημαρέση που έλεγε και πολύ σωστά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, επειδή αποκαλούσε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, λέει δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σωστό.
1: Όπως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Σωστό, σωστό, το άκουσα και εγώ αυτό, τη συνέντευξη την άκουσα και εγώ.
1: Ναι. Αλλά άκουσα σήμερα την Κατερίνα να λέει Καριστιανού, Καριστιανού, και έτσι θα ήθελα και από το σταθμό, μόνο εσείς το κάνετε, να μείνει η Κεραμαριό, να μείνει η Μαρία Τοντεμπόν, να μείνει η Χαρακαλή Μανούλα. Να είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού είναι πάντα. Δεν νομίζω να.
1: Εσύ,
0: απλά τώρα εμείς. Όλοι μας νομίζω ότι
1: κυρία
0: κρατάμε.
1: Μαριό, και μάλιστα κάποιοι την είναι και κάρι στο σταθμό σας.
0: Και εγώ καμιά φορά τη λέω χαριτολογώντας. Αλλά δεν. Ναι, εγώ όμως κρατάω σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους.
1: Την συνέστηση και την εσυναίσθηση. Δεν σας ξεχωρίζω, απλώς σας τιμά αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Εντάξει, τώρα καμιά φορά πάνω στο λόγο λέμε καμιά κουβέντα. Δεν το λέμε από κακία, το λέμε από χαριτολογότητα. Ο λόγος, ξέρετε τι γίνεται. Ο σεβασμός πρέπει να είναι σεβασμός. Η αντίθεση, η αντίθεση. Η καυστικότητα, καυστικότητα. Αλλά ο σεβασμός πρέπει να παραμένει σεβασμός. Για μας να το κάνουμε αυτό. Όχι γιατί θέλουμε να μας πούνε ότι είμαστε καλά παιδιά. Πρέπει να μας αρέσει αυτό. Άμα δεν μας αρέσει, άστο.

Τι πράγμα ρε Σιμανολάκη, τι είναι αυτό το πράγμα. Κάθε δύο αναρτήσεις είναι τα γυαλιά του. Είναι δυνατόν? Τι να κάνουμε παιδιά με τα γυαλιά? Εγώ περιμένω να βγουν εκείνα τα γυαλιά που είχαμε δει στην τηλεόραση. Θυμάσαι που τα βάζεις και βλέπεις τον άλλον γυμνό? Έχει τέτοια γυαλιά? Αυτά είναι που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό σε τεχνολογία. Φοράς ένα ζευγάρι γυαλιά και τον βλέπεις τον απέναντι γυμνό. Εντελώς τσιτσίδι ρε παιδί μου, κανονικά. Αυτό θα είχε γούστο. Θα ήταν ακριβά όμως σίγουρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς σας βρήκα, καλή σου μέρα.

0: το άρρωστο.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο μου, καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Αυτά τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Αν είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο. Εγώ θα φορούσα τέτοια γυαλιά. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και θα μπορούσα να τα φοράω παντού, ας πούμε, για παράδειγμα, και να καταγράφω τα πάντα. Άλλωστε, η καταγραφή των γεγονότων είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι. Θέλουμε να καταγράφουμε γεγονότα συνέχεια, να αποθανατίζουμε στιγμές. Το φαΐ που τρώμε, την ώρα που ντυνόμαστε, την ώρα που οτιδήποτε και να κάνουμε. Βλέπετε ότι τα πάντα, εδώ μια σαλάτα μας ήρθε τις προάλλες, να πούμε έτσι, πολύ μπαμπάτσι και πολύ ωραία. Τσακ, φωτογραφία κατευθείαν. Παραγγέλνεις ένα φαγκρί να σου έρθει, να πούμε, γύρω στο 1,5 κιλό. Πριν το δοκιμάσεις, το φωτογραφίζεις πρώτα. Τι να κάνουμε τώρα, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.

0: Πάμε σε κανένα δυο γραμμούλες ακόμα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
0: Καλό πρωινό, καλημέρα.
1: Τώρα είπες για τα ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Τη χαζομάρα του κόσμου μπορείτε να φανταστείς.
0: Δηλαδή.
1: Που πηγαίνει στη Σαντορίνη.

0: Ωραίο. Προχθές είχε ένα ήλιο Βασίλη μας στη Νέα Ηράκλεια. Πω, πήγε μια θάλασσα τέλεια.
1: Δεν νομίζω να χειροκροτούσες κιόλας μετά.
0: Όχι, τι να χειροκροτήσεις τώρα, ηλιοβασίλημα. Το απολαμβά. Απλά λέω μερικοί που κάθονται με τα κινητά συνέχεια και τραβάνε το ηλιοβασίλημα και δεν το βλέπουν ποτέ ξανά μετά. Αλλά χάνουν το ηλιοβασίλημα το καθένα αυτού.
1: Χειροκροτάνε κιόλας.
0: Ναι, ναι, το έχουν. Οι πολλοί Κινέζοι έχει και οι Ιάπωνες έχει πολλούς και το κάνουν αυτό οι Ιάπωνες, ναι. Εμείς χειροκροτάμε όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο, ρε φίλε. Γιατί και εκεί χειροκροτάμε, λες άξιος, λες τον άνθρωπο. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό ας, το χειροκρότημα.
1: Α, δεν είναι, δεν είναι.
0: Όχι,
1: να το δεις τότε και εσύ.
0: Θα το δω.
1: Θα το δεις έτσι ψέματα.
0: Για πες μου, πού κινείσαι το δρόμο, δουλεύεις σήμερα, δώσε μια εικόνα.
1: Δουλεύω τώρα, θα πάρω το λεωφορείο να πάω δρομολόγιο. Τώρα με το ταξί, είμαι μια το ένα, μια το άλλο.
0: Μέσα η πόλη είναι.
1: Ο τουρισμός πάει χάλια.
0: Γιατί πάει
1: χάλια. Ψέματα λένε, τα παπατζηλίκια τώρα του Sky και τα λοιπά. Πάει χάλια ο τουρισμός, πάρα πολύ μεγάλη πτώση.
0: Στο τζίρο εννοεί. Στο
1: τζίρο. Πληρώνει πολύ ακριβά το νόμισμα. Πολύ ακριβά το πληρώνει η Χαλκιδική φέτος.
0: Η Χαλκιδική είναι ακριβή και αυτό το πληρώνει. Το δεύτερο είναι πόδι δεν πλησιάζεται.
1: Και καλά να κάνουνε. Και καλά κάνουνε. Έχουμε τους Βαλκάνιους που νοικιάζουν τα τέτοια. Που νοικιάζουν από τους δικούς τους τα σπίτια ανεξέλεγκτα. Μια χαρά πάει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μια χαρά πάει το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι αηδία ο τουρισμός φέτος και χαμηλό επίπεδο τουριστών και πολύ λίγος ο αριθμός.
0: Γιατί το λες αυτό, εγώ βλέπω ότι έχουμε πληρότητες παντού, κλείνουν τα πάντα, δεν μπορεί να βρεις στο δεύτερο πόδι, τώρα μα ψάξεις να βρεις για τον Αύγουστο στο δεύτερο πόδι να νοικιάσεις ας πούμε ένα διαμέρισμα, άσε που το βρεις πάνω από 150 ευρώ, δεν βρίσκεις και εύκολα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει, ψέματα, σου πω, ψάχναμε.
1: Για τους είναι αυτά, Κώστα, για να ανεβάσω την τιμή.
0: Βρεάστα τους άλλους. Εσύ τώρα βρες με ένα διαμέρισμα, ένα μικρό διαμερισματάκι να πάω να κάνω δύο μέρες, ας πούμε, στο δεύτερο πόδι. Βρες με και.
1: Ένα διαμέρισμα, δε σένα τέτοιο.
0: Ένα νοικιαζόμενο, ξέρω.
1: Θες και διαμέρισμα.
0: Ένα διαμέρισμα ενώ ρε παιδί μου, πού να μείνω, σε ένα κοτέτσι, ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, ένα δωμάτιο. Βρες με, ας πούμε, ξέρω, αλλά προσιτό, μην μου πει 350 ευρώ, με 350 ευρώ έχω κι εγώ τη βραδιά.
1: Γι' αυτό σου είπα, λοιπόν, λένε υπάρχουν, δεν υπάρχουν και ανεβάζουν τις τιμές και τα βγάζουν σπυρί. Παιχνίδια είναι Κώστα αυτά τώρα, εντάξει.
0: Θα σου στείλω μια μέρα το βιντεάκι.
1: Το πληρώνουμε.
0: Θα σου στείλω μια μέρα το βιντεάκι με τα καρπούζια που πουλάνε δύο κοριτσάκια. Θα το έχεις δει σίγουρα. Το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είναι δύο κοριτσάκια που πουλάνε καρπούζια. Μία τα πουλάει 5, η άλλη τα πουλάει 7. Παίρνουν οι άνθρωποι από αυτόν που πουλάει 5. Πάει αυτός που έχει τα 7 ευρώ τα καρπούζια. Λέει πόσο θέλεις να τα αγοράσεις όλα τα καρπούζια σου, τις κοπελίτσες. Λέει 5 δεν τα πουλάς, δώσε τα μου όλα τα καρπούζια. Τα παίρνει, τα έχει αυτός όλα τα καρπούζια και το 7 το κάνει 14 μετά. Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι μπράβο. Και σου λέει, άμα θες τώρα, αφού εγώ τα έχω τα καρπούζια τώρα.
1: Μονοπόλιο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή κυκλοφορείς το βράδυ στη Χαλκιδική. Και δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Τα νυχτερινά τα μαγαζιά, πού είναι τα νυχτερινά τα μαγαζιά που γινόταν λαϊκό προσκύνημα? Άσο Κώστα, το πληρώνει ακριβά η Χαλκιδική.
0: Είσαι αρνητικός, βλέπεις μισογεμάτο το ποτήρι και όχι τις δαχτυλιές. Την αγάπη μου, καλό πρωινό να έχεις Γιωργάκη μου, καλημέρα. Εγώ πάντως το πολύχρονο προχθές, τι προχθές δηλαδή, πριν ξεκινήσουν οι διακοπές, αρχές του Ιούλη. Πήγαμε για ντεμέκα ένα ψάρεμα αυθημερών και δεν μπορούσαμε θέλαμε να φάμε ένα γύρο μπροστά στο πολύχρονο, στο κεντρικό το δρόμο, δεν μπορούσα να παρκάρω. Αρχές του μήνα. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Ήθελα να σχολιάσω το θέμα που έθιξε ο κύριος πριν για το χειροκροτάνε ή όχι.
0: Α, για το ηλιοβασίλεμα.
2: Ήμουν και εγώ στην Σαντορίνη, μπράβο. Στην Ία έχει ένα μαγαζί, σαν αμφιθέατρο είναι το λιόγερμα, τώρα είχα το διαφήμιση.
0: Δεν πειράζει τώρα στην Ία.
2: Οι οποίοι άνθρωποι έχουν μια πισίνα ακριβώς στην άκρη του γκρεμού, κολυμπάει μια γοργόνα μέσα, ο DJ βάζει μουσική, δεν ξέρω από Star Wars, από Marvel, τι είναι αυτή η μουσική,
0: ναι.
2: Και κάνει μια παράσταση στη δύση του ηλίου. Αυτό το πράγμα που σου
0: είπα. Ένα σόου συγκεκριμένο κάνει.
2: Ένα σόου ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: καλά το είπες.
0: Και τι είναι κακό, είναι.
2: Αυτό το πράγμα χειροκροτάς. Δεν χειροκροτάς τον ήλιο που πέφτει. Την όλη παραγωγή που οι άνθρωποι κάνουν, βάζουν κάποιες ιδέες, κάποια κόλπα και σε κάνουν σαν να περάσει ένα φανταστικό βράδυ. Ένα απόγευμα μάλλον.
0: Δεν με χαλάνε με αυτά.
2: Δεν με χαλάνε αυτοί που χειροκροτάνε. Χειροκροτάς το όλο πακέτο που σου προσφέρω.
0: Αυτό προσπάθησα να πω κι εγώ.
2: Το ποτό σου, το μεζέ σου. τη Γοργόνα. Μου λες,
0: αυτή η Γοργόνα είναι όντως σαν Γοργόνα μέσα, είναι κόνσεπτ δηλαδή, είναι πώς το μέσα στο...
2: Το κόνσεπτ είναι πράγματι μια Γοργόνα με μια μεγάλη ουρά.
0: Α, είναι φτιαγμένη κοπέλα έτσι να πούμε.

0: Μπράβο.
1: Εντάξει, δουλειά, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Δουλειά δεν είναι
0: φανταστικό. Είναι φωτισμός. Φωτισμός μέσα στην πισίνα.
1: Τώρα μου δίνεις μια ιδέα να πούμε. Την επόμενη φορά πάω στην Κρήτη, ίσως να πάω εκεί στην Κνωσό να κάνω το Μινόταυρο εγώ. Κάνω ένα τραξιόνο. Κάνω το Μινόταυρο.
0: Ευχαριστώ πολύ για το πρωινό.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Με φαντάζεσαι με ένα Μινόταυρο. Δεν κακό.

0: Μουδανιών έχει γεμίσει στο ξεκίνημά της μέχρι και μετά την έξοδο για αεροδρόμιο. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Ο δρόμος για Περαία είναι κάπως καλύτερος, αλλά αρχίζει να στριμώχνει και στα πράσινα φανάρια. Μετά ανοίγει βέβαια, αν θες να κάνεις παράκαμψη και να βγεις καρδία. Σε κάθε περίπτωση έχει μικροκαθυστερήσεις. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Θα σας πω αύριο, θα μοιραστούμε αύριο. Δεν ήθελα σήμερα, έχω μια γραμμή ακόμη τελευταία, να δω τι γίνεται απ' έξω. Μια γραμμούλα ακόμα και μετά να εγκαταλείψω. Αύριο νωρίς, από τις 5 θα ανοίξει το ραδιοφωνός. 5-5.30 εκεί πέρα αναλόγως, έτσι. 6 θα είμαστε σίγουρα εδώ, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα και από τα βουνά ψηλά. Δεν ξέρω, μιλάτε όλοι για το ηλιοβασίλεμα στα νησιά.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα να πει για τα ηλιοβασίλεμα, για το ηλιοβασίλεμα όταν γέρνει πίσω από το Βόρα.
0: Πολύ ωραίο. Έχω πολύ ωραίο, φαντασμαγορικό.
1: Κάνε να γίνει στη Λάκα Σούλη.
0: Ναι.
1: Και γέρνει ο ήλιος πάλι προς τα βουνά, που δει προς την Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι. Λίγοι το ζουν αυτό, γιατί περισσότεροι είναι κοσμοπολίτικες περιοχές. Τώρα εκεί για να έρθουμε εμείς εκεί που είσαι εσύ είναι δύσκολη κατάσταση, ρε. Γι' αυτό.
1: Εδώ, εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολη στον κάμπο εδώ της
0: Αλπάνης. Είναι όμως εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που περιγράφεις, το έχω ζήσει.
1: Το πατρικό μου στα Γιάννενα στη Λάκα Σούλη, εκεί να σε έχω να φανταστείς το τι γίνεται από την ηρεμία, από το ηλιοβασίλεμα, από το πράσινο.
0: Και εγώ έτυχε να δω κάποια στιγμή γυρνούσα, άλλη περιοχή γυρνούσα από Κόνιτσα. Και πήγα από τον παλιό το δρόμο για να βγω Γρεβενά. Και έπεσα στην ώρα του ηλιοβασιλέματος. Εκπληκτική διαδρομή, πέρα από το τη φύση και την πανίδα, μέχρι άγρια άλογα συνάντησε στον δρόμο. Αλλά ήταν και ένα ηλιοβασίλεμα το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στις θάλασσες και στις παραλίες.
1: Έχει δύο δρόμους από την Κόνιτσα που μπορεί.
0: Ναι, από τον παλιό πήγα εγώ. Από τον παλιό που βγήκα στα Γρεβενά.
1: Πολύ παλιότερο, αλλά θα πρέπει να έχει και παράγει στον δρόμο γιατί έχει αρκούδες.
0: Βρήκαμε εκεί όταν πήγαμε εμείς, δεν είχαμε αρκούδες, αλλά συναντήσαμε δύο αγέλες από άλογα. Μέσα στην άσφαλτο κοιμόντουσαν.
1: Ναι,
0: με το ζόρι περάσαμε. Δηλαδή ήρεμα άλογα, όχι άγρια, ήρεμα. Δεν μπορούσε να χαϊδέψει αν ήθελε. Δεν είχα πρόβλημα. Αλλά εκπληκτική διαδρομή, πραγματικά.
1: Πράγματι. Και εγώ εδώ τώρα βλέπω στα Γιάννενα στη Λάκα Σούλη. Τώρα φυσικά σήμερα είναι αριδαία μου πια. Είμαι στην Πολυκάρπη.
0: Α, στα χωριά μου.
1: Σόγαμπρος εδώ, ναι, Σόγαμπρος.
0: Α, στην Πολυκάρπη. Εκεί που λένε μα, ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν κάτω. Βλέπω ότι ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει λίγο στα βουνά. Έχει αφήσει λίγο τη θάλασσα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
1: Άρχισαν να γεμίζουν λίγο τα χωριά μας το καλοκαίρι με τη ζέστη, ας το πούμε.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Χαιρετίσματα και στην Καρατζόβα. Πάμε για κλείσιμο. Καλημέρα στο Μινά, καλημέρα στο Γιώργο, για σου Ράδιον.

0: Μινάς συμφωνεί με τον Γιώργο για τον Τζίρο στο... στα τουριστικά μαγαζιά, λέει, είναι μέχρι 60%. Δεν τα ξέρω, ρε παιδιά, εγώ αυτά. Τι να σας πω, μα... είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
1: Ξαναγράψουμε σε ένα λευκό χάρτη. Έλα και κόψε με.
0: Καλή αντάμωση αύριο, καλή σας μέρα, καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μένεται ανεξέλεγκτο το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν εν αέρια μέσα. Οι φλόγες στη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημίες στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με το Sky, πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από το Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αλέπο χώρι. Μένεται η φωτιά και στην Αχαΐα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ σε δασικές περιοχές τους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένας οδηγός να χάσει τη ζωή του και να διακοπεί η κυκλοφορία. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7 στο 123ο χιλιόμετρο της Παθέ στην περιοχή του Μαρτίνου. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, ενώ το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του λεγόμενου οχήματος κατάφερε να βγει εγκαίρως από την καμπίνα και να σωθεί, ωστόσο ο οδηγός του ανατραπέντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα, οι 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η Ισπανική κυβέρνηση. Πάνω από 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον θύλακο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, σημειώνοντας ότι με τη συνεργασία του Μαρόκου επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας στη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Η Φινλανδία και η Δανία υποστηρίζουν την πρόταση της Ιταλίας, ενώ Γαλλία και Πορτογαλία ενισχύουν τις δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Στην τοπική επικαιρότητα, ένας 27χρονος οδηγός συνελήφθη στο 500ο χιλιόμετρο της Παθέ από δικυκλιστές αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη να τρέχει με 182 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου των 80 χιλιόμετρων. Με 2,5 ώρες καθυστέρηση και 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι από Θεσσαλονίκη για σποράδες λόγω καιρικών συνθήκων. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα πορείας λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορικό χρυσό με το καλημέρα για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι με τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες πλέον αγωνίζονται και πάλι με τα ελληνικά χρώματα, αφού τα προηγούμενα χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία και ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου του τεχνικού ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Νέο μετάλλιο διεκδικούν σήμερα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 5556 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθρεψε ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Βέρεια θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στα Γιάννητσά τους 36, στο Κιλκής τους 34, στην Κατερίνη τους 31 και στις Σέρες τους 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ωραία, ξεκινάμε, χαρούμενα. Κώστα, άμα θες.
1: Μια εκδρομούλα, εντάξει. Για άμα θέλω να μιλάω. Φυσικά θα μιλάω, άμα θέλω να μιλάω.
0: Λέω, άμα θες, ναι, γιατί δεν το είπαμε αυτό πριν. Με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη, με κάνουμε παρέα σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν χαρούμενα. Φανταστικό τραγούδι, δεν το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς κι εσείς τώρα όλοι στο φευγιό είστε από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Δηλαδή, το κομμάτι του δρόμου που είναι εκεί, νόησης, Μεντιτεράνιαν κτλ.
1: Έκκληση που δανειώνουν μέχρι το αεροδρόμιο είναι κλειστή.
0: Μπράβο, όπως θα λες, μέχρι το αεροδρόμιο έχουμε χαμηλές ταχύτητες και έχουμε και κομμάτια που έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα. Και βλέπω και μεγάλη ροή αυτοκινήτων και μέσα στη Μουδανιών πια. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, κόσμος και κοσμάκης. Και καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Μην κοιτάτε εμάς που μένουμε ακόμα πίσω. Ή ας πούμε. Τον Κώστα π.χ. και ανθρώπους σαν τον Κώστα που μόλις γύρισαν, τι να κάνουμε, άλλοι φεύγουν, άλλοι γυρνάνε. Εσείς πάντως φεύγετε και στα Μάλγαρα έχουμε μικρή καθυστέρηση αυτή την ώρα. Κανα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τόσο παραπάνω δεν είναι.
1: Τα Μάλγαρα από το πρωί είναι έτσι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από τις 7 η ώρα.
0: Έχει κίνηση. Από χθες είναι έτσι, πρέπει να σου πω.
1: Τώρα ήταν προς το Φευγιό για Κατερίνη, τώρα έγινε και από την άλλη μεριά και στον Ερχομό.

0: Λοιπόν, αν κάποιος είναι τώρα στο κομμάτι αυτό της Μουδανιών που ήδη έχει πρόβλημα ή φεύγει προς Χαλκιδική, ας στείλει ένα μηνυματάκι, μια φωτογραφία 6908-357-800 σε αυτό το θαυματουργό το Viber που μας φέρνει πιο κοντά. Είναι σαν εκείνες τις αλυσίδες, πώς σας λέγανε, παλιά Φακαντόρο.
1: Α, ναι.
0: Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Εμάς το Viber μας φέρνει πιο κοντά. Χρυσό δεν έχουμε να δώσουμε, παιδιά. Έχει ανέβει και στα ύψη. Λοιπόν, αν είναι κάποιος λοιπόν στο δρόμο και μπορεί να μας δώσει μια εικόνα, πολύ ευχαρίστως. Και φυσικά στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Έτσι, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Οι θερμοκρασιούλες είναι εξαιρετικές πάντως για αρχές Αυγούστου. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι να μπαίνει Αύγουστος άλλη φορά έτσι και να βγαίνει Ιούλιος έτσι. Πρακτικά είχαμε θερμοκρασίες, μια-δυο μέρες είχαμε λίγο ζόρι με τον καύσωνο υποτίθεται, αλλά στη Θεσσαλονίκη νομίζω δεν πήραμε και χαμπάρι, δηλαδή 35 βαθμοί τώρα Κελσίου για Ιούλιο. Μπαίνει λοιπόν ο Αύγουστος σήμερα με ανώτατη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Δροσούλα.
0: Α, μπράβο, για καλοκαίρι και Αύγουστο το λες και δροσούλα. Αύριο θα έχουμε έως 32 βαθμούς. Δευτέρα πάμε 33. Την Τρίτη τσιμπάμε λίγο και φτάνουμε στους 35.
1: Από εβδομάδα θα έχουμε 37 για 38.
0: Θα έχουμε. Αλλά μέχρι και τη Δευτέρα Τρίτη είμαστε μια χαρά. Δηλαδή για εμάς που είμαστε ακόμα Θεσσαλονίκη, ούτε του παπά.

0: Λοιπόν, εδώ ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα, μου λέει δεν έχει, λέει, κάτι στο δρόμο, κάποιο εμπόδιο, κάποιο τροχαίο κτλ. Πολύ αυτοκίνητο όμως που φεύγει, πολύ αυτοκίνητο και πολύ αυτοκίνητο και με ξένες πινακίδες. Λογικό είναι, παιδιά, αν δεν γεμίσει η Χαλκιδική τον Αύγουστο, πότε θα γεμίσει τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, καλημέρες, καλό μήνα σε όλους με υγεία. Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, στον καλό μήνα, γιατί περισσότεροι τώρα παίρνουμε άδειες κτλ. Κάποιοι είναι ήδη σε άδειες. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Θεόφιλο που τρολάρει.
1: Μου στέλνει, και τρομάζει.
0: Μου στέλνει καλό μήνα με την φωτογραφία της Κωνσταντοπούλου και μάλιστα συνοφριωμένη στη Βουλή, εκεί που είναι έτοιμη να σαρπάξει.
1: Αυτό. Αγόρι μου, ανώμαλος είσαι πρωί-πρωί να μην.
0: Δεν ξέρω, Θεόφιλε, δεν ξέρω τι σου έχω κάνει. Λοιπόν, Ισμαρό, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, λέει Βυργινία Κώστα. Αδιούχα από σήμερα, δηλώνω ευτυχής. Μια χαρά, Ισμαρό μου, και γιατί να μην είσαι ευτυχής. Καλό μήνα, Θεόδωρε. Καλό μήνα στο Γιώργο, ο οποίος λέει κι όμως, Βυργινία, και το Viber είναι χρυσός, με τις χρυσές φωνές σας. Λέει καλό μήνα, Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε εδώ και τον αγαπημένο μας Σίο.
1: Σίο.
0: Τσέο που έλεγε το πουλού η Κατερίνα. Λοιπόν, στέλνει.
1: Πού είναι?
0: Στέλνει φωτογραφία. Είναι
1: στο Ρήνο.
0: Σουίτσερλαντ, Ελβετία.
1: Περνάει ο Ρήνος από την Ελβετία. Περνάει μάλλον. Θα περνάει. Πώς
0: κοίτα,
1: θα είναι η από τα γεννησά.
0: Για να είναι εκεί ο Δημήτρης, να στέλνει φωτογραφία και να γράφει καταράκτες Ρήνου και να βλέπω και τη σημαία την ελβετική στη φωτογραφία, μάλλον περνάει. Τη βλέπεις τη φωτογραφία?
1: Βλέπω.
0: Είναι μια γέφυρα, έτσι πως να πω, σαν εξέδρα πάνω από τα νερά, από τους καταράκτες, και έχει κόσμο εκεί μαζεμένο. Καταράκτες Ρήνου λέμε και ακούμε στάτους, λέει ο Δημήτρης. Ελπίζω να σας κάνει καλύτερες θερμοκρασίες σήμερα, Δημήτρη, γιατί τις περασμένες μέρες ξέρεις τι έκανε. Έπαιρνε μία μέρα σε μένα και μία μέρα στην Κατερίνα έξω και λέει: τι κάνετε εκεί, λέει, πώς είστε με τις θερμοκρασίες, ψήνεστε. Του λέγα: Δημήτρη, εντάξει, δεν το λες και ψινόμαστε. Λέω: 32, 34, σε κύλο, ψιλοδροσούλα. Εμείς, λέει, εδώ 40 βαθμούς.
1: Είχε τόσο ζέστη.
0: 40 βαθμούς, λέει, στην Ελβετία. Ακούς εσύ.
1: Ρε, τι πάω, δεν τα έχω ζήσει εγώ αυτό. Τώρα 10 χρόνια στα εξωτερικά, εγώ τέτοιες θερμοκρασίες δεν άκουσα ποτέ. 10 χρόνια στη Γερμανία μου, το maximum που έκανε ήταν 33 βαθμούς, 34, και εκείνο βουτούσαν στα συντριβάνια απελπισμένοι όλοι να πούμε. Στις λίμνες. Ναι, αλήθεια.
0: Κοίτα, γενικά ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια είχε ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο με καύσωνα η Γαλλία το 2000, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα την χρονιά, που είχαν φύγει χιλιάδες από τη ζωή ηλικιωμένοι, γιατί ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ναι, ότι φέτος πραγματικά τους ρήμαξε ο καύσωνας. Είναι λες και γύρισε ο καιρός, πήγε κεντροβόρεια Ευρώπη και εμείς εδώ προς το παρόν είμαστε αλόβητοι. Έτσι.
1: Να πάρουμε και εμείς λίγο την εκδίκησή μας. Πώς δεν ήμασταν εμείς έτοιμοι να μπούμε στην Ευρώπη και την πατήσαμε, έτσι και αυτοί τουλάχιστον πήραν μπουν στους καύσωνες. Να την πατήσουν και αυτοί να την
0: πατήσουν. Θα πάρτε κλιματιστικά.

0: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι στη Χαλκιδική άκουγα και τη συζήτηση που είχατε πριν. Προχθές πήγε για μια σύντομη μονοήμερη για κάποιες υποχρεώσεις και ο Άρης ο Παπηδάκης και μας μετέφερε ακριβώς την ίδια εικόνα, ότι πολλοί κόσμος, αλλά τα μαγαζιά λέει άδεια το βράδυ. Νομίζω ότι η Χαλκιδική ίσως θα πρέπει να ξαναδεί κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι κακό να ανεβάζει τις τιμές. Το λέω για τους καταστηματάρχες, έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει πολλή ζήτηση, δηλαδή έχεις πολύ κόσμο, προφανώς όλοι ανεβάζουν τις τιμές όταν έχουν ζήτηση. Έτσι, αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το κακό είναι να μην βρεθείς σε ένα κενό. Δηλαδή, να έχεις ανεβάσει τόσο πολύ τα κόστη σου, που ο κόσμος που σε επισκεπτόταν μέχρι τώρα να μην μπορεί να τα πληρώσει αυτά τα κόστη, και ταυτόχρονα να μην μπορείς να προσελκύσεις πολύ κόσμο καινούριο που μπορεί να πληρώσει αυτά τα κόστη. Δηλαδή, αν η Βιργινία δεν μπορεί να πληρώσει την ταβέρνα που τώρα λέω ένα ποσό μπορεί να κάνει 100 ευρώ, έτσι. Λέω ένα ποσό για δύο άτομα. Χοντρά το λέω. Γιατί μπορούσα να πληρώσω τα 70, εσύ τώρα δεν περιμένεις συνεπώς από τη Βιργινία να έρθει. Περιμένεις από τον Κώστα, ο οποίος έχει περισσότερα λεφτά από τη Βιργινία. Και μπράβο σου. Η Βιργινία μπορεί να πάει αλλού. Μπορεί να πάει στη Θάσο, μπορεί να πάει στην Πιερία, έχει μέρη για να πάει. Ο Κώστας όμως, που είναι ο καλύτερος τουρίστας από τη Βιργινία, εσύ έχεις κάνει κινήσεις για να τον προσελκύσεις εγκαίρως, για να μην έχεις κενό. Δηλαδή, έχεις τις κατάλληλες υποδομές. Έχεις νερό όλο το καλοκαίρι. Γιατί θυμάστε τι γινόταν, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι, που φεύγανε τουρίστες που είχαν έρθει από τα Βαλκάνια, από τη Γερμανία, από πολλές περιοχές του κόσμου. Γιατί η Χαλκιδική είναι εξακουστός τουριστικός προορισμός. Γιατί επί μέρες δεν είχαν νερό σε κάποιες τουριστικές περιοχές. Έχεις φτιάξει τα δικά σου δίκτυα, έχεις φτιάξει όλα τα υπόλοιπα. Έχεις παραλίες έχεις beach bar κτλ. Αλλά πιστεύω ότι ορισμένοι τουριστικοί προορισμοί διατρέχουν αυτό το κίνδυνο και ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι η Χαλκιδική, η οποία είναι εξαιρετική, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ακριβή πλέον για πολύ κόσμο. Πρέπει λοιπόν να προσελκύσεις τον επόμενο κόσμο, πιο πάνω οικονομικά στην πίστα. Αλλά έρχεται σε σένα αυτός ο κόσμος. Έρχεται πολλής κόσμος τέτοιος για να μπορέσεις να διατηρήσεις και να συντηρήσεις τα έσοδά σου. Ή θα αναγκαστείς να ρίξεις λίγο τις τιμούλες σου, γιατί βλέπεις ότι δεν μπορείς να προσελκύσεις τον Κώστα και έχεις χάσει και τη Βιργινία, έτσι. Και επίσης, μήπως πρέπει να ανέβει και λίγο η ποιότητα σε κάποια πράγματα. Γιατί η ποιότητα είναι βασικό, Κώστα μου, νομίζω.
1: Καλά, ούτε συζήτηση. Δηλαδή, και η ποσότητα, βέβαια, αρχίζει να είναι βασικό πλέον τώρα.
0: Σου φαίνονται μικρές ημερίδες, να υποθέσω.
1: Όχι, το λέω γιατί πρόσφατα βρέθηκα σε μία.
0: Αυτό λέει και ο Γιώργος, ακριβώς αυτό λέει. Μείωση ποσότητας μερίδας, λέει, και μείωση την ποιότητα των υλικών.
1: Και πήγα και δεύτερη φορά για να το πιστοποιήσω. Λέω, μήπως ήθελα να. Μήπως είναι στημένα όλα. Και μας έφεραν μία μερίδα σαρδέλες που μέτρησε 29 σαρδέλες. Μία μερίδα σαρδέλες. Και άμα σου πω και την τιμή, θα πάθεις πλάκα.
0: 29 σαρδέλες.
1: 29 μέτρησα, παιδιά.
0: Κάτσε ρε, Κώστα, 29 δεν είναι λίγη.
1: Κυριολεκτικά μιλάμε τώρα, μπορώ να σου πω και μαγαζί, δεν θέλω να το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους, αλλά.
0: Συγγνώμη, ήταν μικρή η μερίδα.
1: Μεγάλη. Τεράστια. Και η τιμή.
0: Λέω
1: και
0: εγώ, τι 29
1: και, η τιμή, παιδιά. Αναρωτιόμασταν πώς βγαίνει. Αλλά όπως έβλεπες όλη την αράδα, τα μαγαζιά παρατεταγμένα, ήταν το μόνο που δούλευε, τα άλλα δεν δούλευανε.
0: Ναι, έχεις δίκιο και για την ποσότητα.
1: Και η ποιότητα, αλλά, καλή, αλλά και η ποιότητα, παιδιά.
0: Η ποιότητα για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί στα περισσότερα μαγαζιά τη σειρά, να το πω έτσι. Δεν μιλάω για κάτι γκουρμέ, έτσι. Ναι. Μιλάω στα μαγαζιά που πάει ο απλός πολίτης, ο μέσος κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο μεσαίος κτλ. Θα πας στη Χαλκιδική, θα πας σε μια ωραία ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, έτσι. Αν η ποιότητα βλέπω εγώ ότι, κοίταξε, είναι αυτή η πατάτα, η παντόφλα.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία έχει ξεχάσει από πότε ήταν πατάτα, έχει μεταλλαχθεί σε κάτι διαφορετικό, έχει πέσει σε ένα τηγάνι, μπορεί να ξαναπέσει για να ζεσταθεί κιόλας και εμένα μου έρχεται σε κατάσταση ημιθανή, έχει πεθάνει πριν φτάσει στο τραπέζι μου και διάφορα άλλα τέτοια έτσι ωραία, δεν θα ευχαριστηθώ, θα πληρώσω και δεν θα φύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Τις περισσότερες φορές μας απογοητεύει. Όχι όταν πληρώνουμε ακριβά.
0: Α, μπράβο.
1: Όταν θα πληρώσουμε ακριβά.
0: Να αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να πεις το ευχαριστήθηκα.
1: Δεν το λέμε, δεν το κάνουμε χαλάλι που λένε. Να πεις, εγώ, ρε φίλε, και πληρώσαμε ακριβώς. Και μας έδωσα και μάπα πράγμα. Εκεί τρελαίνεσαι, ας πούμε. Έτσι. Και εγώ την ευρειάζω πάρα πολύ.
0: Όπως είπες ακριβώς. Δηλαδή να μας αρέσει η ποιότητα. Φυσικά να έχει και μια καλή ποσότητα το πιάτο. Γιατί όταν πας σε αυτά τα γκουρμέτα μαγαζιά, η αλήθεια ότι η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που είναι σαν υπτάμενος δίσκος και έχει μέσα ένα πραγματάκι, ένα στρογγυλά και λες τώρα τι είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Αλλά όταν πας στην ταβέρνα είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες σας. Καλημέρα, καλό μήνα Άννη, καλημέρα. Α, ωραία φωτογραφία ο Θανάσης. Είναι μια πολύ ωραία βρυσούλα κάτω από τα πλατάνια. Καλημέρα, λέει, να ζηλεύετε, καλή η θάλασσα, αλλά το βουνό έχει άλλη χάρη και το κυριότερο ξεκουράζεσαι. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στο Μίλτο. Το επόμενο Σάββατο, λέει, δεν θα βλέπουμε αυτή την εικόνα. Είναι ένα από αυτά τα σπίτια τα παραδοσιακά, τα πολύ κλασικά, έτσι. Τώρα Γερμανία, Αυστρία, πού είστε. Θα μας κάνετε παρέα, λέει, στο δρόμο για την Ελλάδα, για τις διακοπές μας. Να είστε καλά. Όλες οι εκπομπές του σταθμού και όλους τους συντελεστές, ευχαριστούμε. Μίλτο μου, εμείς ευχαριστούμε. Φτάνει, Δημήτρη, με τα μηνύματα, δες εκεί τους καταράκτες.
1: Δηλαδή τώρα αφισβητείας, να πούμε, είναι δυνατό να μην ξεχωρίζω τη σαρδέλα από την, από την Αθερίνα? Τι
0: είναι?
1: Δηλαδή
0: το απαντάς και εσύ και του δίνεις θάρρος. Δες εκεί τους καταράκτες στο Ρήνο.
1: Αθερίνα, λέει, ήταν. Σύλλο 28-29 σαρδέλες. 10 μεγάλες γαρίδες, η γαρίδα Σαχανάκη. 10, το γράφει κιόλας μέσα, 10 τεμάχια. Το μυαλό να σου πει. Και μία σαλάτα που είναι για δύο άτομα τρώνε 8.
0: Ρε Θανάση, τι γράφεις εδώ? Τι γράφεις, βρε γλυκέ μου, πρωί-πρωί? Δεν μπορείς να ρίξεις, λέει, την τιμή πώλησης και να περιορίσεις το περιθώριο κέρδους? Τι λες, αγάπη μου γλυκιά, τι λες πρωί-πρωί? Εδώ λέμε δεν έχουν κόσμο τα μαγαζιά. Πώς θα έχουν κόσμο τα μαγαζιά? Αυτό λέμε. Τι μου λες τώρα για το Χατζηδάκι, τέλος πάντων.
1: Δεν άκουσες τι έκανε κάποιος στην
0: Ελλάδα? Μα δεν είπα, Αποστόλη μου, μισό λεπτάκι. Δεν είπα ότι μπορεί το beach bar ή το κατάστημα εστίασης να κάνει κάτι για τις υποδομές, έτσι. Δεν φτιάχνει το δρόμο ο άνθρωπος που έχει το beach bar. Εγώ λέω, έχεις κάνει κάτι ως Χαλκιδική, ως πολιτεία για να ανεβάσεις υποδομές σου, να κάνεις καλύτερες υποδομές ή για να προσελκύσεις καλύτερο τουρισμό? Γιατί αν δεν έχεις καλές υποδομές και δεν έχεις νερό το καλοκαίρι, θα σου φεύγει ο Βαλκάνιος, όπως έγινε πέρυσι. Προφανώς δεν είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος που έχει το μαγαζί, την ταβέρνα ή το beach bar. Αλλά αν δεν γίνει το ένα, δεν θα γίνει και το άλλο. Και επίσης, εσύ που έχεις την ταβέρνα, το beach bar ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, που ακόμα και τα ημιυπόγεια πλέον στην Καλλικράτεια έχουν ένα κάρο λεφτά. Ναι, όταν ζητάς πολλά λεφτά και οι δικές σου υποδομές δεν είναι κατάλληλες, μετά θα αρχίσει να σου έρχεται χαμηλότερος τουρίστας. Ή τουρίστας που θα έρχεται πιο λίγες μέρες, γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει και δεν θα φεύγει και ευχαριστημένος. Και εκεί λοιπόν κάτι μπορεί να κάνει ο ιδιώτης, έτσι. Γιατί όταν πάω εγώ στην ταβέρνα και δίνω ένα κάρο λεφτά και σας είπα, η ποιότητα των υλικών δεν είναι σωστή, η ποσότητα που λέει ο Κώστας δεν είναι σωστή, ή ακόμα και η καρέκλα που κάθομαι είναι εκείνη πλαστική που παίρνανε από τους τσιγκάνους περιπλανόμενους πριν από 30 χρόνια. Εντάξει, παιδιά.
1: Και σου λέει 14 ευρώ η χωριάτικη. Κάτσε ρε φίλε.
0: Και τι χωριάτικη, έτσι? Να είναι και καμιά χωριάτικη να τη ευχαριστηθείς με τη λαδάρα της, με τις κρεμμυδάρες της, με την ντομάτα την ωραία, τη γλυκιά, την καλοκαιρινή, την όρημη. Να είναι καμιά μεγάλη σαλάτα να πεις άιτ. Αλλά δεν είναι.
1: Σου βάλει και ένα τυρί καρύδας από πάνω. Και περαστικά σας.
0: Και το είπα και άλλη φορά ότι σε σύγκριση με άλλους προορισμούς στη χώρα η Χαλκιδική είναι πολύ πολύ πιο ακριβή, έτσι. Θα μου πεις, είπαμε, έχει τουρισμό πολύ, αβέρτα, οπότε έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, τιμές είναι στα ύψη, έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρό κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς φεύγετε, συνεχίζετε και φεύγετε. Παραμένει ίδια η κατάσταση στην αρχή της Μουδανιών. Εκεί Νόησης, Μεντιτεράνιαν και τα λοιπά έχει κοκκινήσει σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου. Και όπου δεν είναι κατακόκκινο, δεν έχουμε ποτηλιάρισμα, έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και έχει αρχίσει και πολύ αυτοκίνητο τώρα στη Μουδανιών. Είναι η κατάσταση ίδια. Βλέπω στο χάρτη ένα μικρό συμβάν με αυτοκίνητο στον δρόμο της Μουδανιών στην έξοδο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Συνεχίζουν και έρχονται οι καλημέρες σας και σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, η Μαρία λέει: Χαλκιδική θα μείνει με τους Βαλκάνιους που και το νερό το φέρνουν από την πατρίδα. Μόνο στα σούπερ μάρκετ θα αφήσουν, λέει, κανένα ευρώ. Δεν πρόσεξαν τους Έλληνες που έτρωγαν με δύο χέρια, λέει, στις ταβέρνες. Η εικόνα είναι σε κάποιο βαθμό αυτή, ότι πολλοί κόσμος μένει πλέον στα Airbnb, ούτε καν στα ξενοδοχεία, γιατί τα Airbnb μπορούν και στεγάζουν και ολόκληρες οικογένειες με πολύ μικρότερο κόστος.
1: Γιατί τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής τώρα έχουν θέσεις? Δηλαδή, άμα εγώ τώρα θέλω να κλείσω τρεις μέρες, ας πούμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω προσπαθήσει.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν έχω τα ξενοδοχεία, ρε παιδιά.
0: Αλλά.
1: Που είναι και ακριβά όντως, αλλά ακριβά και σε ακριβά δεν βρίσκεις και θέση όμως, έτσι.
0: Και σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν έψαξα να δω αν έχει άδεια ξενοδοχεία, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι η κατανάλωση και γίνεται έξω στις επιχειρήσεις. Και αυτή την εικόνα μας έδωσε προχθές και ο Άρης, ότι δεν ήταν, λέει, τα μαγαζιά, δεν θύμιζαν, ας πούμε, προεκλογική περίοδο, θα έλεγα. Συγχωρήστε με. Δεν θύμιζαν έτσι θερινή περίοδο στο πικ της, έτσι. Αλλά. Όποιος έρχεται στο Airbnb και έχει μια μεγάλη οικογένεια και τα λοιπά, έρχεται στο Airbnb για να μπορεί πολλές φορές να μαγειρέψει και μέσα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Αυτό δεν είναι καινούριο. Σκεφτείτε λίγο από τα παιδικά μας τα χρόνια, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Που πολλές φορές πηγαίναμε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα θυμάστε, τα rooms to let. Δεν είχαμε Airbnb τότε, είχαμε rooms to let. Τα οποία ήταν πολύ πιο φτηνά από τα ξενοδοχεία. Και είχε μέσα ένα μικρό κουζινάκι, ένα ψυγιάκι και πολλές φορές η μαμά μαγείρευε και εκεί πέρα καμιά ομελέτα, καμιά πατάτα, κανένα μακαρόνι, για να μην τρώμε δύο φορές την μέρα έξω και δεν τα βγάζουμε πέρα.

0: Πάντως εγώ τις προάλλες, να σου πω την αλήθεια, λόγω ότι με τραβήξε κάτι φίλη ένα απογευματάκι, πήγα σταυρό. Εγώ ακούγα σταυρό και έλεγα από παλιά είχα τραυματικές εμπειρίες με αχινούς και με πέτρες και μόλις ακούγα σταυρό είχα μπλιάξ. Και ήτανε τέλεια. Όταν λέμε τέλεια, τέλεια. Πολύς κόσμος, φτηνό το φαγητό, δηλαδή φάγαμε δηλαδή έτσι self-service που λένε, αλλά προσιτές τιμές, σαν να ήμασταν στην πόλη και καλύτερα μπορώ να σου πω. Άπλα με το πάρκινγκ, το αυτοκίνητο το βλέπαμε, παρκάραμε μπροστά εκεί που θέλαμε. Ελεύθερο το τέτοιο. Δηλαδή είχε και το οργανωμένο δίπλα, είχε και το ελεύθερο. Την ομπερλίτσα σου, το ψυγιάκι σου κανονικά, το νεράκι τέλειο, γιατί ήταν και πιτσιρίκια μαζί στην παρέα. Πολύ όμορφα. Κανένα πρόβλημα στη διαδρομή να επιστρέψουμε.
1: Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Αν η χαλκιδική σου φαίνεται.
0: Αυθημερών, μπαμπαμ, κατευθείαν.
1: Μπράβο. Αν η χαλκιδική σου φαίνεται ακριβή, έχει άλλους προορισμούς εδώ. Δόξα τω Θεώ, παραλίες έχουμε.
0: Πολλούς.
1: Και σταυρό που λες. Και πιο μέσα στη χαλκιδική που είναι πιο φτηνά, δεν είναι όπως είναι.
0: Και προς Κάργαν να πας και στο Ορφρίνιο.
1: Και προς Καβάλα, Ηρακλίτσα, πώς το λένε. Ηρακλίτσα ή Νέα Ηράκλειο, όλο τον μπερδεύω αυτό.
0: Όχι, Νέα Ηράκλειο, είμαστε από εδώ μεριά.
1: Σωστά. Ηρακλίτσα, Οφρίνιο, εκεί που είναι πολύ ωραία και έχουν και ωραίες ταβερνίτσες εκεί και προς Πιερία.
0: Και άνετη διαδρομή.
1: Πολύ άνετα. Διάβαζα προχθές ένα πολύ ωραίο άρθρο. Δεν θυμάμαι σε ποιο έντυπο ήταν. Αναδημοσίευση από το εξωτερικό. Έχει γίνει, λέει, παγκόσμια τάση για τους τουρίστες. Τους τουρίστες που αλλάζουν χώρα, έτσι. Αυτούς που κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όταν πηγαίνουν, λέει, σε κάποιο ξένο μέρος, πηγαίνουν, λέει, εκτός από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κτλ. Πηγαίνουν, λέει, μανιωδώς πλέον στα σούπερ μάρκετ τα τοπικά και ανεβάζουν, λέει, βιντεάκια στο TikTok για να δουν, λέει, πώς ζει και τι τρώει ο μέσος πολίτης της χώρας αυτής. Είτε είναι, ξέρω εγώ, πάνε για τουρισμό στο Hong Kong, είτε πάνε στη Σεούλ, είτε πάνε κάπου στο Παρίσι. Ανεβάζουν βιντεάκια, έχει γίνει τάση, λέει, και το είχαν ένα όνομα, ο σούπερ τουρισμός, από το σούπερ μάρκετ, για να δουν, λέει, ακριβώς τι τιμές υπάρχουν, ποια είναι τα τοπικά προϊόντα και πολλές φορές, λέει, δεν παίρνουν πίσω στην πατρίδα τους τα κλασικά σουβενίρ, παίρνουν πράγματα που βρίσκουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ για να πάνε στους δικούς τους. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, γρήγορα, γρήγορα. Γιατί έχουμε τις σαββατοκυριακάτικες εφημερίδες. Αν δεν είχαμε και τις φωτιές, θα ήμασταν πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, είναι δύσκολη κατάσταση ακόμα με τις φωτιές. Κάτω. Λοιπόν, πάμε. Καθημερινή. Μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες. Οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής. Χθες το απόγευμα άκουσα την έκτακτη ενημέρωση από τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Και ήταν μαχαιριά στην καρδιά, δηλαδή, αυτό που μόλις ξεκίνησε. Είπε καταρχάς ότι έχουμε 73, χθες το απόγευμα είχαμε 73 μέτωπα σε εξέλιξη, πολλά εκ των οποίων δύσκολα. Και η επόμενη ατάκα που είπε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, λέει, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων.

αυτά είναι, μα δεν ξέρει ο μπαμπάς ότι είσαι στον αέρα. Λοιπόν, καθημερινή. Εδώ βλέπω φωτογραφία του Χάρη Δούκα. Περιπολίες λέει για μια πιο καθαρή Αθήνα. Χθες ο Χάρης Δούκας είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός είδε λοιπόν τον δήμαρχο του μεγαλύτερου δήμου της χώρας και εκεί είχαμε γκρίνιες. Γιατί Μητσοτάκη είδε στο Χάρη Δούκα και τι έχεις να πεις εσύ με αυτόν και τι είναι αυτά και τον άνθρωπο που θέλει να φάει τον Ανδρουλάκη, αυτόν που είπε αυτό, που έκανε εκείνο, που έκανε το άλλο. Ρε παιδιά, θεσμικά δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να βλέπει τους δημάρχους και ειδικά τον δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, εκεί που είναι συγκεντρωμένα τα πάντα και ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα. Αν είναι δυνατόν, αν δεν μπορούμε δηλαδή θεσμικά να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον δήμαρχο της Αθήνας. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, δεύτερες σκέψεις λέει για τη δεύτερη κάλπη, μία Κυριακή αλλιώς τέλος. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχίες για σημαντικές απώλειες σε μία διαδοχική αναμέτρηση. Αυτό είναι αλήθεια. Προς το παρόν το Μέγαρο Μαξίμου τον τελευταίο καιρό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και μιλάνε για μία Κυριακή, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα είναι εύκολος αυτός ο στόχος, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολος όσο ο στόχος του Πασόκ, νίκη έστω και με μία ψήφο, πάντως είναι δύσκολος στόχος.

Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Χθες ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips στις 6.000 ευρώ ετησίως και ισχύει αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς η απαλλαγή για τα φιλοδωρήματα. Αφορά στους κλάδους που παίρνουν φιλοδωρήματα κυρίως, έτσι. Στον τουρισμό, στην εστίαση, στους διανομής, εκείνα που δίνεις συνήθως τα φιλοδωρήματα. Και καλό είναι να δίνεται και κάτι, ειδικά στον άνθρωπο που έρχεται με το μηχανάκι μέσα στη βροχή για να σου φέρει βραδιάτικα την πίτσα ή την κρέπα. Μην τους ξεχνάτε. Κεντρικό θέμα, η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χαμός που γίνεται τις τελευταίες μέρες στον Ισπανικό θύλακο έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μελόνι το είπε και το έκανε, κατήργησε τις ελεύθερες μετακινήσεις μέσω Σέγγεν. Είχαμε αντιδράσεις και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες. Δύσκολες αλλά όχι πρωτοφανείς καταστάσεις και κάποια πράγματα έχουν και την εξήγησή τους, έτσι. Τα λέγαμε και χθες. Εφημερίδα των συντακτών, έρευνα για τη λειψιδρία, το μαρτύριο της σταγόνας στάνει.

Οι μισές από αυτές, δηλαδή περίπου 3.350 ας πούμε, είναι στη Μύκονο. Διάβασα προχθές για μια επένδυση στην Πάρο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο που ήδη κατασκευάζεται και υπάρχει προσφυγή από κατοίκους εκεί, συλλόγους κτλ. Θα μου πεις, άμα δεις τις φωτογραφίες, το ξενοδοχείο είναι ένα βήμα πριν τελειώσει. Δεν είναι ότι τώρα ξεκινάει. Και προσφεύγουν γιατί σε αυτό το ξενοδοχείο έχει γίνει μια μεγάλη πισίνα, μια πιο μικρή πισίνα και 46 ατομικές ιδιωτικές πισίνες που βγαίνεις από το δωματιάκι σου και έχεις τη μικρή πισίνα σου, έτσι. Σε ένα νησί που και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα με τη λειψιδρία. Λοιπόν, εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Έτσι το διαβάζει ο Ριζοσπάστης. Δεν έχω λόγια. Όταν οι άνεμοι είναι 8, 9, 10 και ρηπές 11 μποφόρ, όπως είχαμε κυρίως προχθές, ο Ριζοσπάστης λέει ότι είναι ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος, το οποίο δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει τον κόσμο. Ούτε λιμενικό στέλνει για να απεγκλωβίσει κόσμο, ούτε ιδιωτικά πλωτά μέσα, ούτε ενισχύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και σε έμψυχο προσωπικό και σε εξοπλισμό, ούτε παίρνει συνεχώς ντρόουν για να προλαμβάνονται οι πυρκαγιές μέσα στα πρώτα λεπτά, ούτε έχει παραγγείλει από τις πρώτες χώρες που παρήγγειλαν, η πρώτη που θα πάρει Καναντέρ με τη νέα σειρά είναι η Ελλάδα. Τίποτα δεν κάνει αυτό το κράτος.

0: Κάτι κάνει το μικρόφωνο.
1: Ωραία.
0: Τα, εσύ. Σε έχασα. Το μικρόφωνο.
1: Ναι. Δεν έκανα τίποτα. Τώρα με ξαναβρήκα. Ωραία η Σαντέ.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλή.
1: Επί χρόνια γινόταν χαμός με τη Σαντέ. Και τι κουκλάρα και τι ωραία. Μπράβο.
0: Ιδιαίτερη. Δεν είναι, αυτό, δεν είναι η κουκλάρα από την έννοια.
1: Όμορφη γυναίκα. Ναι, ήταν
0: όμορφη,
1: πολύ όμορφη
0: γυναίκα,
1: πολύ
0: αλλά είχε μια ομορφιά κουλτουριάρικη. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Κομψή ομορφιά, ναι. Ο Κώστας ρωτάει εδώ, καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Η Εθνική μήπως μάθατε αν έχει κλείσει από τροχαίο Αθηνών Θεσσαλονίκης.
0: Είχαμε φορτηγά που είχαν.
1: Αλλά τώρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, το πρωί, το έλεγε, νωρίς το έλεγε η Κατερίνα. Το
1: ναι, νωρίζω. Τώρα δεν υπάρχει θέμα όμως, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους. Όπα, τέλος στην επετηρίδα, δηλαδή με την αρχαιότητα, κλειδί ανέλυξης οι δεξιότητες, η απόδοση και η αξιολόγηση. Μεγάλη κουβέντα, πώς το λένε, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές, μεγάλη κουβέντα μιλές. Για να δούμε αν αυτό όντως θα εφαρμοστεί στην πράξη. Δημιουργείται, λέει η εφημερίδα, ενιαίο βαθμολόγιο 7 επιπέδων. Ποια θα είναι η νέα ιεραρχική δομή? Μακάρι να γίνει αυτό στην πράξη, τόσο ώστε οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, πραγματικά να επιβραβεύονται για τις δεξιότητές τους, για την συνεχή επιμόρφωσή τους. Γιατί είναι τραγικό να ακούς, ας πούμε, δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είναι 40-50 άριδες και να λένε «Δεν ξέρω υπολογιστή, δεν έχω ιδέα για αυτό το πρόγραμμα», και άλλοι να τα παίζουν στα δάχτυλα, έτσι. Θυμηθείτε τι γινόταν στην εποχή του COVID, που υπήρχαν οι καθηγητές τότε και λέγανε «Όχι, εμείς δεν ξέρουμε, λέει, να χειριζόμαστε, λέει, υπολογιστές, ή δεν έχω υπολογιστή, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο». Αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που βγάζουν λάδι και τους άλλους που δεν δουλεύουν, να επιβραβεύονται, να αξιολογούνται πρώτα, να επιβραβεύονται και να πηγαίνουν μπροστά. Αρκεί να μην αξιολογούνται όλοι θετικά, έτσι. Δεν υπάρχει δουλειά ούτε στον ιδιωτικό τομέα που να έχουν όλοι, να παίρνουν όλοι άριστα.
0: Πάντως εκεί στο δρόμο που ζητάει ο φίλος ακροατής, εκεί στο κάστρο, ανάμεσα κάστρο και

0: και Μαρτίνο, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, που μπλάκησαν δύο φορτηγά ή τέλος πάντων φορτηγά, είπαμε, δεν ξέρουμε πόσα. Η Κατερίνα είπε το πρωί φορτηγά, δεν είχαν περισσότερες πληροφορίες. Δείχνει ότι έχει κίνηση και είναι κλειστός ο δρόμος. Προφανώς μέχρι δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα.
1: Α, μιλάμε για εκείνο το τροχαίο.
0: Το τροχαίο στην Εύβοια.
1: Α, sorry. Ναι, ναι. Α, τόσο κάτω.
0: Κάτω
1: ναι.
0: Χαμηλά στην Κάστρο και Μαρτίνο, το δείχνει το χάρτη.
1: Ακρέφνιο εκεί πέρα,
0: μπράβο,
1: και τα λοιπά,
0: ναι. Εκεί, το πρωί είχαμε σύγκρουση φορτηγών. Στον αριθμό δεν ξέρουμε ακόμα, πώς δεν ξέρω, Κατερίνα, αν έμαθε και μας το είπε, δηλαδή, και μας το είπε, και προφανώς είναι κλειστός ο δρόμος εκεί, έχουν παρακάμψει, γι' αυτό και ταλαιπωρήστε.
1: Ναι, είναι αυτό το τροχείο που είχαμε και το νεκρό, γιατί είχαμε τη σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών Λαμίας. Είναι κλειστή εθνική και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Κάστρου Βιωτίας. Ναι, εγώ νόμιζα μιλάγαμε για εδώ κοντά.
0: Όχι, όχι. Το έλεγε η Κατερίνα το πρωί.
2: Τώρα τροχαίο με δύο φορτηγά τα οποία συγκρούστηκαν. Το ένα πήρε φωτιά, βγήκε ο οδηγός. Το άλλο δεν κατάφερε να βγει, συγκρούστηκε και ανετράπη το άλλο φορτηγό και από αυτό ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός. Σε ό,τι αφορά τώρα το τροχαίο. Τώρα είχαμε ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου για τις φωτιές. Απλά μας το σβήσανε γιατί κάποιο λάθος μάλλον είχε και περιμένουμε να επανέλθει.
1: Ναι, Σοφία μου, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα, λοιπόν. Να συνεχίσω με τα πρωτοσέλιδα. Εγώ, ό,τι καινούριο έχει, θα μας το δώσει εδώ η Κατερίνα, γιατί είναι ακόμα δύσκολη η εικόνα και στα πυρήνα μέτωπα. Εμείς πάμε στην Εσπρέσο που έχει μια αποκλειστική αποκάλυψη. Αλλά μην τρομάζετε, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Η Μαντόνα, λέει, έρχεται στην Ελλάδα. Like a Greek, λοιπόν. Ποια νησιά έχει κυκλώσει για τις incognito διακοπές της και οι σκέψεις να γιορτάσει εδώ τα 68 γενέθλιά της. Έγινε η Μαντόνα 68 χρονών.
0: 68 ή 66, 68 είναι.
1: 68 λέει.
0: Πόρε το Μαντονάκι.
1: Το θυμάσαι που ήταν μικρόνα εδώ σε αυτό το τραγούδι που βάζει, πόσο χρονών ήταν.
0: Πώς ήταν, ξέρω, μωρό.
1: Ακόμα είχε καστανά τα μαλάκια της εδώ.
0: Βρε πώς γερνάνε οι γυναίκες.
1: Εδώ την έχεις την ατάκα.

Λοιπόν, με τη Μαντόνα παρέα, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Κινούμενος κοριός, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Καλά, δεν ήταν και κάτι κρυφό, παιδιά. Φάτσα φόρα τα φορούσε τα γυαλιά ο άνθρωπος, έτσι. Έχει απαντήσει, θα τα πούμε μετά. Εκτεθειμένη, λέει, η κυβέρνηση θύα, αλλά αντιδράζουν από όλη την αντιπολίτευση. Τεράστιο θέμα. Στο έλεος των πυρκαγιών, όλη η Ελλάδα, γράφει η Κόντρα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες, θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Εδώ η Κόντρα έπαθε ριζοσπάστη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή, δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control. Πασόκ δηλαδή, και είναι Ανδρουλάκης και πίσω πλήθος με σημαίες Πασόκ, θυμίζοντας κάτι παλιές αφίσες του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε που μάζευαν στις συγκεντρώσεις πολύ κόσμο, μιλάμε για χιλιάδες ας πούμε κόσμο, και τότε που ο Μπιρσίμ, ο φανταστικός αυτός σκηνοθέτης, τις 20.000 κόσμου τις έκανε να φαίνονται 100.

Εφημερίδα Ο Λόγος, σημάδια αποκλιμάκωσης γράφει για τον πληθωρισμό. Στο 2,7 από 3,9 πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Εφημερίδα Εστία, κίνδυνος ισλαμοποίησεως της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν, γράφει η εφημερίδα με αφορμή αυτά που έγιναν στη Θέουτα. Παραπολιτικά, η κρυφή άση του Μαξίμου, τα κονδικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι την Άνοιξη, μεγάλα έργα κτλ. Έτσι. Και ανάμεσα σε αυτά που περιμένει το Μαξίμου μήπως έχουμε και κάτι θετικό, έτσι, είναι και το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, τώρα με την αλλαγή και του Πρωθυπουργού στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά αυτό τώρα κρατάμε ένα μικρό καλάθι γιατί χρόνια ακούμε. Καρφίτσα, η ΔΕΘ αλλάζει, η πόλη ανασένει. Είδαμε τα φωτορεαλιστικά που δώσανε από την έκθεση. Μιλάμε για φανταστικό μητροπολιτικό πάρκο, για νέες εγκαταστάσεις. Μέχρι το 2030, τα τέλη του 2030 υπολογίζεται να τελειώσει το έργο, θα αλλάξει όλο το κέντρο και η κεντροανατολική Θεσσαλονίκη. Εικόνες που βλέπεις δηλαδή στο εξωτερικό, με τεχνητά ποταμάκια, με ριάκια, με γεφυράκια, με χιλιάδες δέντρα, με πράσινο, με πάρκα μεγάλα, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά καινούργιοι εκθεσιακοί χώροι, αν θέλουμε να έχουμε μία ΔΕΘ η οποία θα μπορεί να υποδεχθεί αξιοπρεπώς πλέον τους εκθέτες από κάθε γωνιά του κόσμου, έτσι. Εφημερίδα Political, τιτάνια μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ, η Ελλάδα σε πύρινο κλειό. Το μεταναστευτικό όπλο, γράφει, χτυπάει την Ευρώπη. Κρίση στην Ισπανία, βόμβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφημερίδα Δημοκρατία, με λεφτά των ανέργων, λέει, business της Τεχάν, πλήρωνε ακόμη και τους εργαζόμενους στα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεκάδες εντάλματα πληρωμής με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη ΔΥΠΑ. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, δεν το έχω αυτό το θέμα. Είναι προφανώς της Δημοκρατίας αυτό, με τα λεφτά για τις πληρωμές. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Σάββατο, χαλαρά θα το πάμε. Θα πάμε με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε λίγο πώς κινήσετε και τους δρόμους αυτή την ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μένεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της μέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, σε εξαιρετικά αντίξιους συνθήκες δίνεται η μάχη, αφού κατά περιόδους οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν τη χρήση τους. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα, με τις σημείες σε σπίτια αλλά και επιμνηστάσια να είναι ανυπολόγιστες. Περίπου 500 κάτοικοι καλούνται αυτή την ώρα με νέο μήνυμα από το 112 να εκενώσουν τη λιβαδόστρα βιωτίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβει το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, Πόρτου Γερμανού και της Ξηρονομής. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Αθηνών Λαμίας γύρω στις 7 στο 123ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να πάρει φωτιά. Το άλλο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο διαχωριστικό, ανετράπηκε εκτός οδοστρώματος και ο οδηγός βγήκε από μέσα να σύρθηκε νεκρός. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί Μαροκινοί, ανάμεσά τους και ανήλικοι, επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας από το βόρειο Μαρόκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 60.000 άνθρωποι εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής. Από αυτούς, οι 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η Ισπανική κυβέρνηση. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας της ηθίκης Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα. Η Φινλανδία και η Δανία υποστηρίζουν την πρόταση της Ιταλίας, ενώ Γαλλία και Πορτογαλία ενισχύουν τις δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Νέο Ρήσιο. Στις 5 περίπου αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί κλεμμένο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και ξεκίνησε καταδίωξη με τους επιβαίνοντες να προσπαθούν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό συνελήφθησαν και φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Ένας 27χρονος οδηγός συνελήφθη στο 502ο χιλιόμετρο της Παθέα από δικυκλιστές αστυνομικούς να τρέχει με 182 χιλιόμετρα την ώρα αντί του ορίου ταχύτητας που είναι στα 80. Κλείνει απόψε η περιφερειακή και έθερστα δύο ρεύματα πορείας λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Βέρεια θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, όπως και στο Κελκί, στα Γιαννιτσά τους 36, στις Σέρες τους 35, στον Πολύγυρο τους 30 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτη φρούτη, μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Feta Pop το κιλό 10,95. Pilsenlas Pilsner κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο φύλλο 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, εσείς φεύγετε για Χαλκιδική πολύ και ζορίζεστε όλο και περισσότερο στην αρχή της Μουδανιών. Έχει μεγαλώσει το μποτιλιάρισμα. Εκεί πριν από τη Θέρμη, στο ύψος της Θέρμης, είστε πραγματικά μποτιλιαρισμένοι. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στον δρόμο προς το αεροδρόμιο και εκεί βλέπουμε μποτιλιάρισμα σε ένα μεγάλο μήκος. Και στην αρχή της Μουδανιών, πολύ αυτοκίνητο για Χαλκιδική. Επίσης, αυτή την ώρα έχει μεγαλώσει το πρόβλημα και στα Μάλγαρα προς την έξοδο από την πόλη, στα Διόδια. Τώρα η καθυστέρηση σίγουρα είναι στο δεκαλεπτάκι, να μην σου πω και παραπάνω.
1: Παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω είναι, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Και η εναλλακτική από Περαία, και εκεί έχει στριμώξει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Η μόνη εναλλακτική που υπάρχει πλέον τώρα είναι Θέρμη, Ρεδεστό, Καρδία.
0: Από πίσω δηλαδή.
1: Ναι, μόνο αυτό. Λίγο παραπάνω χιλιόμετρο, αλλά εκεί είναι καλά ακόμα.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα. Έχεις δίκιο, Κώστα. Ναι. Και καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, τώρα φεύγετε λοιπόν. Αύριο το απόγευμα επιστρέφετε. Όσοι είστε για αυθημερών ή διήμερα στη Χαλκιδική. Αύριο το απόγευμα εδώ, μην ξεχνάτε, εκπομπή επιστροφής. 6 ώρες. Με τον Άρη τον Παπιδάκη. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ μαζί γυρνάμε. Μαζί σας θα είμαστε στο γυρισμό. Με πολύ ωραίους διαγωνισμούς, πολύ ωραία θέματα, συνεντεύξεις από όλη την Ελλάδα και πολύ ωραία δωράκια, γιατί έχουμε νέο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μία εξαιρετική πολυθρόνα, θα σας πω αύριο περισσότερα. Πολυθρονάρα για να ράζεις, να την πέφτεις στο παράθυρο, να διαβάζεις, να βλέπεις τηλεόραση. Είναι πολυθρόνα που σου κάνει ολόκληρη γωνιά στο σπίτι. Από τα έπιπλα Μαρμαρίδης που δεν ξεχνάμε, έχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% στα έπιπλά τους. Για να ανανεώσεις το χώρο σου σε όλα τα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης και στο epipla.gr.

Λοιπόν, μας έλεγε και η Κατερίνα νωρίτερα για τις πυρκαγιές. Ο Πρωθυπουργός είναι στο συντονιστικό κέντρο για να δει όλες τις εξελίξεις για τις πυρκαγιές που πλήττουν κυρίως αυτή την ώρα την Βιωτία και την Αττική. Εξέφρασε τη στήριξή του και την εμπιστοσύνη του στους πυροσβέστες, ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις, για τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν και σήμερα να πετάξουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα ΣΟΣ αυτή την ώρα είναι τα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, που δυστυχώς κάηκαν και κάποια σπίτια. Είναι επίσης δύσκολο μέτωπο η ξηρονομή Βιωτίας και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τελειώσει αυτό και πότε μπορεί να τελειώσει αυτό. Αν δεν πέσουν λίγο οι άνεμοι να μπορέσουν να κάνουν δουλειά τα εναέρια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν τρέχει πολύ πυρκαγιά και ότι όταν περνάει από δασικές εκτάσεις μέσα σε σπίτια, εκεί είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έγινε και σαν σήμερα, 1η Αυγούστου. Για να θυμηθούμε έτσι κάποια γεγονότα στο διάβα των ετών, που κάποια τα έχουμε ξεχάσει, κάποια τα θυμόμαστε όμως.

Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Αυγούστου το 1492 μπαίνει σε ισχύ το διάταγμα εκδίωξης των Εβραίων από την Ισπανία. Πολλοί Εβραίοι καταφεύγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιουργώντας ισχυρές σεβαραδίτικες κοινότητες. Μεταξύ άλλων, πολλοί ήρθανε και στη Θεσσαλονίκη. Εβραίοι, έτσι. 1821, δηλαδή με την έναρξη της Επανάστασης, λίγους μήνες μετά, κυκλοφορεί στην Καλαμάτα η ελληνική Σάλπινξ, η πρώτη εφημερίδα της επαναστατημένης Ελλάδας, και στην ουσία είναι και η αρχή του οργανωμένου ελληνικού έντυπου τύπου. Η Καλαμάτα, η οποία μέχρι σήμερα έχει πολύ ισχυρά τοπικά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Είναι, ας πούμε, μια μικρή πόλη σχετικά, η οποία έχει και δική της εφημερίδα.

Το 1831 ο Ανδρέας Μιαούλης πυρπολεί στον πόρο τα πολεμικά πλοία Ελλάς και Ίδρα. Γιατί τρελάθηκε ο αγωνιστής του 1821. 10 χρόνια μετά λοιπόν την Επανάσταση γίνεται το εξής. Είναι ο Καποδίστριας κυβερνήτης και προσπαθεί να βάλει τάξη όσο μπορεί στην Ελλάδα. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να βάλεις τάξη σε αυτή τη χώρα, πόσο μάλλον τότε που καθένας είχε το δικό του μπαϊράκι. Λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση υπήρχαν αγωνιστές όπως ο Μιαούλης που συνέδραμαν τα μάλα στο να απελευθερωθεί μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Ο Καποδίστριας λοιπόν τότε παίρνει κάποιες αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Αντιδημοφιλείς, δεν ξέρω αν ήταν σωστές ή όχι, πάντως ήταν αντιδημοφιλείς, έτσι. Δεν λέω αν ήταν σωστή ή όχι η απόφαση. Για παράδειγμα, κλείνει το Τελωνείο στη Μάνη. Τελωνείο, καταλαβαίνουμε όλοι, εμπορική κίνηση, χρήματα κτλ. Αυτή ήταν η απαρχή της κόντρας με τους μαυρομιχάλιδες που οδήγησε μετά και στη δολοφονία του. Παίρνει λοιπόν και κάποιες αντιδημοφιλείς αποφάσεις όσον αφορά στο νησί Ίδρα και στον πόρο, στα νησιά αυτά. Τότε λένε εκεί οι ναύαρχοι της Επανάστασης ότι εμείς θέλουμε ισονομία, δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις αυτές κτλ. Και κάνουν ένα ξεσηκωμό, ξεσηκώνονται. Στέλνει τότε τα ελληνικά πλοία, πολεμικά πλοία Ελλάς και Ίδρα να οδεύσουν κατά της Ίδρας για να καταστήλουν τον ξεσηκωμό και ο Μιαούλης πυρπολεί τα πολεμικά πλοία Ελλάς και Ίδρα. Πολλά χρόνια μετά, ο Μιαούλης είπε ότι αν ήξερα καλύτερα τα δεδομένα και δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει, δεν θα προχωρούσα στον πυρπολισμό των πολεμικών πλοίων. Πάμε πολλά χρόνια μετά, έναν αιώνα περίπου μετά, 1936, ο Χίτλερ κηρύσσει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου, τους οποίους το ναζιστικό καθεστώς αξιοποιεί ως μέσο διεθνούς προπαγάνδας. 1944, η Άννα Φρανκ γράφει την τελευταία καταχώρηση στο ημερολόγιο της λίγες μέρες πριν από τη σύλληψή της. Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ νομίζω δεν υπάρχει παιδί που δεν το έχει διαβάσει, τουλάχιστον παιδιά της γενιάς μας. Και όλοι ξέρουμε δυστυχώς την κατάληξη της Άννας Φρανκ και της οικογένειάς της, έτσι. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο και η ίδια και το βιβλίο.

1981. Τα παιδιά της γενιάς μας το θυμούνται όλα. Ήτανε τομή για τα δικά μας τα χρόνια. Ξεκινάει να εκπέμπει το MTV, το θρυλικό μουσικό κανάλι, το οποίο πριν από κάτι μήνες, ένα χρόνο, σταμάτησε να εκπέμπει. Το MTV λοιπόν ξεκινάει να εκπέμπει προβάλλοντας πρώτο βίντεο στην ιστορία του, το τραγούδι Video Killed the Radio Star, των Bangles. Και τότε είχαμε τρελαθεί όλοι να βάζουμε τηλεόραση και να βλέπουμε βίντεο κλιπ, έτσι.

0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας.
1: Α,
0: πώς?
1: Καλό. Δεν το είδα εγώ.
0: Καλό σου ακούγεται. Είναι παγκόσμιο, είναι Διεθνής ημέρα μπίρας. Εντάξει, υπάρχουν και χώρες που την μπίρα την έχουν και σχεδόν σαν εθνικό προϊόν. Δηλαδή, ολόκληρες γιορτές. Οκτώμπερφεστ κτλ. Ωραία είναι μια παγωμένη μπίρα. Τώρα που λέγαμε για χαλκιδική, ταβερνάκια, παραλίες. Έτσι, not bad.

0: Κατερίνα, μπορείς σε παρακαλώ να δεις αν έχουμε κάποιο θέμα με τροχαίο στο δρόμο που πάει προς Περαία, εκεί στο ύψος της Θέρμης, γιατί βλέπω μου βγάζει ο χάρτης εδώ ένα περιστατικό με όχημα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι και έχει κοκκινήσει εκεί το σημείο. Εκτός από το πρόβλημα που έχουμε προς την Μουδανιών, από τον Νόησης εκεί, βγαίνοντας πρακτικά από τον Κόμβο, πάμε με κόκκινα μέχρι τη Μουδανιών και τώρα έχει μπει το κόκκινο, κοντεύει να φτάσει στη Waterland, έχουμε και εκεί θέμα. Να δούμε λίγο αν είναι κάτι σοβαρό να βοηθήσουμε τον κόσμο. Παράλληλα, μέσα σε ένα δεκάλεπτο που έχουμε να κοιτάξουμε το χάρτη, έχει μεγαλώσει αρκετά και το πρόβλημα στα Νέα Μάλγαρα και εκεί θα χρειαστείτε υπομονή. Για ένα ταταρτάκι το βλέπω σίγουρα. Αλλά είπαμε, δεν πειράζει, φεύγετε. Παιδιά, όταν φεύγετε, λίγη ταλαιπωρία. Αρκεί να μην είναι πολύ έτσι ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις δεν σε πειράζει ταλαιπωρία.
1: Συνήθως όταν έρχεσαι. Όταν έρχεσαι και είσαι και κουρασμένος λιγάκι και
0: ταλαιπωρημένος. Όταν έρχεσαι εκεί, που έχουν τελειώσει διακοπές, ό,τι έκανες,
1: σου
0: έκανες.
1: Όλα, σου όλα.
0: Εκεί σου φταίνε όλα πραγματικά. Εγώ δεν θα ξεχάσω πριν από 3 χρόνια που κατεβαίναμε προς κάτω προς Πελοπόννησο και είχαμε τύχει σε ένα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο περιστατικό με βιτιοφόρο που είχε πάρει φωτιά, μεγάλο βιτιοφόρο. Δεν θυμάμαι τι κουβαλούσε όμως τώρα. Και είχαν κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι της Εθνικής, είχε μποτιλιάρει το σύμπαν, εκεί κοντά Αθήνα προς Κόρινθο ήταν, πρέπει να ήταν λίγο μετά στην Αθήνα, έξω από την Αθήνα. Και είχαμε πάρει κάτι παραδρόμους, μας έβγαζε το GPS, το Google μέσα από Κιάτο, από τέτοια πράγματα. Και πηγαίναμε, ακούγαμε διαρκώς ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο ενημερωτικό για να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Είχε μπλοκάρει το σύμπαν, αλλά επειδή ήμασταν την ώρα που πηγαίναμε, κάναμε και 3-4 ώρες παραπάνω, αλλά οκ, okay, δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Αν αυτό συνέβαινε την ώρα που γυρνούσαμε, α. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Είναι, λέει, στην άκρη δύο οχήματα, προφανώς εννοεί ο Γιάννης, δεν ενοχλούν. Μακάρι. Και μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι.

Λοιπόν, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες βγαίνουν για το πώς οργανώθηκε αυτό το ντου των δεκάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακο εκεί στην Βόρεια Αφρική. Διάβαζα σήμερα λεπτομέρειες, βγάλαν οι Financial Times ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Λέγαμε και χθες ότι προωθήθηκε ένα μήνυμα αρχικά μέσα από ό,τι social media υπάρχει και μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω WhatsApp. Ένα μήνυμα για το πώς θα περάσει στη Θέουτα κολυμπώντας με hashtag στα ισπανικά, με hashtag προώθησέ το για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, 60.000 άνθρωποι μέσα σε λίγα 24 ώρα φτάσανε στην Θέουτα, παρακινημένοι προφανώς από αυτά τα μηνύματα ότι θα μπορούσαν μετά από τη Θέουτα να μπουν μέσα στην Ισπανία κτλ. Η αλήθεια είναι τώρα, βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες στην υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times, η προετοιμασία δεν έγινε μέσα σε μια-δυο μέρες για να γίνει αυτό το ντου, για να γίνει αυτή τώρα προσπάθεια εισβολής. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω έτσι, υπό την έννοια ότι δεν οργανώθηκαν όλοι μαζί σαν ένα στρατός. Οργανώθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πήγαιναν παρέες-παρέες, να το πω έτσι, και ένας-ένας, κολυμπώντας οι περισσότεροι. Και για να μπορέσουν να το οργανώσουν, λέει αυτό, και να φτάσει κόσμος εκεί, επί εβδομάδες είχαν γίνει ειδικές κλειστές ομάδες, λέει, στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τους δίνανε πληροφορίες για το τι εξοπλισμό θα χρειαστούν, πουλούσαν και εξοπλισμό κατάδυσης, βατραχοπέδιλα, μάσκες κτλ. Γιατί έπρεπε να κολυμπήσουν γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Και μάλιστα σε αυτές τις κλειστές ομάδες παρεχόταν έναντι αμοιβής φυσικά και μαθήματα κολύμβησης. Και βγήκανε και κάποιοι μετανάστες από αυτούς τους παράνομους εκεί στη Θέουτα και είπαν ότι εγώ πλήρωσα για να κάνω, λέει, μαθήματα κολύμβησης για να μπορέσω να έρθω εδώ. Κάποιοι βεβαίως, σύμφωνα με τον κυβερνήτη δήμαρχο της περιοχής, πολλοί μάλιστα από τους 60.000 που φτάσανε, επειδή είδαν ότι δεν υπάρχει χαΐρη, δεν υπάρχει μέλλον, δεν άνοιξαν τα σύνορα, γιατί αυτά τα fake news κυκλοφορούσαν ότι άνοιξαν τα σύνορα και θα μπορέσετε να περάσετε στην Ισπανία, αναγκάστηκαν, λέει, μέσα σε λίγες ώρες να γυρίσουν πίσω στο Μαρόκο. Από ό,τι είπε ο δήμαρχος της πόλης, 37.000 περίπου από αυτούς τους μετανάστες γύρισαν ήδη πίσω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Παρακαλούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βυργινία.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι εγώ που είπα το ωραίο το όνομά σου, η κυρία Έλλη. Και το όνομά σου και το επώνυμό σου. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει που είπα εγώ το.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Αυτά δεν είναι ψεύτικα τα λόγια. Είναι αληθινά.
0: Δεν είναι το τραγούδι, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Όχι, όχι. Έχω μεγαλώσει αλλιώς, άστο. Ποντιακής καταγωγής, με την ειλικρίνεια από μωρά, άστο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευγενία και εσύ, κορίτσι μου. Θα ήθελα να. Πρώτα-πρώτα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Λίγο εκτός αέρα, για να μην πούνε για τη διαφήμιση, αυτό το κατάστημα, το μαγαζί που είπε ο κύριος Κώστας για 29 σαρδέλες και τα λοιπά που ήταν.
0: Α, θέλετε να σας πει ο Κώστας το κατάστημα? Ας το πει και στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Α, δεν, εγώ σας το είπε.
0: Α, δεν έχω.
2: Εντάξει, παιδιά, εγώ το είπα το πρωί γιατί είναι.
0: Πες το,
2: ναι,
0: Κώστα,
2: είναι ένα στη Νέα Μηχανιώνα, στη γνωστή πασαρέλα των μαγαζιών μπροστά στη θάλασσα και λέγεται Ταλιάνη.
1: Που κατεβαίνουμε κάτω.
2: Μπράβο.
1: Πώς λέγεται?
2: Ταλιάνη.
1: Ταλιάνη.
2: Το Ταλιάνη, ναι.
1: Ταφ, όχι είναι, ναι. Ταφ.
2: Όχι, Ταλιάνη. Το Ταλιάνη.
1: Έγινε.
2: Καλή ποιότητα, υπέροχες ποσότητες, ναι.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ό,τι λέμε γίνεται viral, όπως καταλαβαίνεις εδώ. Εγγυημένα πράγματα.
0: Απλά αν πάτε να πείτε ότι είστε από τον Στάτους, να ξέρετε.
2: Έτσι.
0: Δεν θα σας κάνει καλύτερη τιμή. Από ό,τι λέω, ο Κώστας έχει εξαιρετικές τιμές, αλλά να ξέρει ότι το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κακό.
2: Εξαιρετικές τιμές που συμβαδίζει. Είναι μικρό το μαγαζί. Θα περιμένεις, δηλαδή δεν έχει πολλά τραπέζια. Έχει, ξέρω εγώ, 10 τραπέζια. 12, δεν ξέρω πόσα έχει ακριβώς. Είναι ωραίο το περιβάλλον.
0: Μας άνοιξε έχει την όρεξη τώρα.
2: Ναι, και οι ποσότητες και η ποιότητα δηλαδή είναι καλή. Αλλά και
0: ονειρεύομαι
2: είναι
0: τις σαρδέλες από τις 10 η ώρα το πρωί. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα, Βυργινία και Κωνσταντίνε.
0: Και καλό μήνα.
3: Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Από το πρωί ακούω τον Κώστα. Λοιπόν, να έρθετε στην Ουρανούπολη αν θέλετε να φάτε φτηνά,
0: ναι.
3: Να σας βάλουν ένα πλοκαμάκι 18 ευρώ.
0: Το φταπόδι γενικά είναι ακριβό όμως, έτσι.
3: Ναι, οι ροδέλες οι κατεψημένες στο θράψαλο 17 ευρώ. Μία σαλάτα είπε και ο Κώστας 14 ευρώ. Δηλαδή είναι κοροϊδία, τελείωσε, δεν υπάρχει να πούμε. Ναι. Και η Ουρανούπολη είναι η Μύκονο της Χαλκιδικής.
0: Εσείς εκεί παραθερίζετε, να το πω έτσι.
3: Παραθερίζω. Τέλος πάντων, εκεί παραθέριζε και ο Λεβέντης ο πρόεδρος, αλλά ξανά δεν πάτησε προς τα εκεί.
0: Άμα είναι ακριβά, τι να πατήσει. Ευχαριστώ πολύ.
3: Το διώξανε από τα μοναστήρια τις λύσεις, σας λέω.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Τι κάνουν τα μοναστήρια μεταξύ τους, δεν τα ξέρω.
3: Δεν θέλω να τα λέω γιατί τα ακούει η μάνα του. Είχε πει ο Δημήτρης και στεναχωριέται, να πούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα βέβαια δεν είναι μαζί μας ο πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, δυσκολίες στους δρόμους, πυκνώνουν οι δυσκολίες στους δρόμους. Ο Αλέξανδρος εδώ μας λέει, η ουρά στα διόδια του προφήτη πρόσας προβάλτα. Το βλέπω και στο χάρτη. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αγγίζει, λέει, το 1 χιλιόμετρο. Ήδη έχουν εμφανιστεί και οι πρώτες χαμηλές ταχύτητες στην Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο Πήγαινε. Εκεί Λάκκωμα μεσημέρι κάτω σχολάρι. Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Καλημέρα κυρία Βυργινία, καλημέρα στον Κώστα.
0: Καλημέρα σας.
4: Από τη Μηχανιώνα είμαι και θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Κώστας. Μιλάμε, η ηχθιόσκαλα είναι απέναντι. Συμφωνείς, Κώστα?
2: Ναι.
4: Πάνε το πρωί 5 ώρα και παίρνεις την κάσα 11 κιλά ξεκοπή. Τι είναι μια 28 σαρδέλες, μια χούφτα σαρδέλες.
2: Για τα δεδομένα της ταβέρνας, έτσι όπως τα ξέρουμε.
4: Δεν είναι επαγγελματίες οι υπόλοιποι που βάζουν 8.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερίδες, εμένα επειδή τρώω πολύ σαρδέλα, μου αρέσει. 10 σαρδέλες, δηλαδή μέχρι εκεί δεν έχω δει κάτι, νομίζω, παραπάνω. Και μου φαίνεται και μεγάλη μερίδα όταν είναι έτσι 10 σαρδέλες.
2: 13 τεμάχια κοτσουμουράκι. Καλό κοτσουμουράκι. 13. Τα μέτρησα εγώ.
4: Όταν πας και παίρνεις, όταν πας το πρωί στις 5 ώρα να πας στην Θιόσκαλα και πάρεις τα 11 κιλά το κουτί με 12 ευρώ, 15 ευρώ, γιατί να μου βάλεις 28 και να βάλεις 8. Δεν είσαι επαγγελματίας.
0: Ναι. Ναι.
4: Αλλά σε αυτό που είπε ο Κώστας συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εγώ εκεί το μεσημέρι Κώστα θα πάω.
2: Εκεί θα, και εγώ μετά το μπάνιο και
0: όλοι μηχανιό να πάτε.
2: Στο γυρισμό.
0: Μηχανιώνα, παιδιά, ήταν το εξοχικό μου όταν ήμουν παιδάκι. Ήταν το εξοχικό του παππού και της γιαγιάς. Τότε που η μηχανιώνα ήταν για παραθέρηση.
4: Πού?
0: Τώρα να σου πω, ήταν έξω από το χωριό ελαφρώς, ήμασταν κοντά στην παραλία, που είχε ένα μεγάλο βενζινάδικο μπαίνοντας.
4: Μπαίνοντας πού, στη Μηχανιώνα.
0: Μπαίνοντας στη Μηχανιώνα, είχε ένα μεγάλο βενζινάδικο.
4: Αριστερά.
0: Με ένα παρεκκλήσι. Εμείς ήμασταν πάνω από το βενζινάδικο. Εκεί στις αμυγδαλιές.
4: Ναι, ναι.
0: Εκεί ήμασταν.
4: Κατάλαβα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ξεστηρανθισμένη αμυγδαλιά. Και τι έξε την αμυγδαλιά.
0: Μην γελιάς.
4: εγώ μένω λίγο πιο πάνω.
0: Τις ξετίναξα. Πολύ ωραίο μέρος. Ήταν πολύ ίν όταν ήμασταν παιδάκια. Είχε ένα ωραίο κομμάτι μεγάλο με μυγδαλιές, Κώστα. Και εκεί πηγαίναμε τα ποδήλατα. Πάνω, κάτω, είχε ένα χωματόδρομο. Γινόταν χαμός δηλαδή εκεί πέρα. Πανικός.
4: Το χαλάσανε το μέρος οι επαγγελματίες.
0: Έχω χρόνια να πάω να σας πω την αλήθεια. Πολλά χρόνια.
4: Για τον Κώστα περισσότερο το λέω.
2: Ναι, έχει δίκιο.
4: Το κόσμος είναι χαχόλια.
2: Το πληρώνουν αυτό όμως διαχρονικά.
4: Α,
2: πληρώνεται.
4: Μπράβο. Το πληρώνουν ακριβά. Yeah. Ακριβά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Σιγά σιγά να συνέρχονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας.
0: Άντε και στα δικά μας. Λοιπόν, εδώ ο ακροατής, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μας στέλνει βίντεο από τα Μάλγαρα που πραγματικά έχει μεγαλώσει πολύ το πρόβλημα. Βλέπω πολύ αυτοκίνητο, πολύ ουρά. Είναι επαγγελματίας οδηγός από ό,τι βλέπω. Και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και την εικόνα που μας δίνετε από τους δρόμους αυτή την ώρα, για να βοηθήσουμε και τους άλλους ακροατές που προφανώς θέλουν να μετακινηθούν. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Σχετικά με όσα είπε ο προηγούμενος για τα ψάρια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ εμπορεύω με ψάρια, έχω ηχθειοπολείο σε Θεσσαλονίκη. Σήμερα αγορά σαρδέλα, 80 ευρώ χοντρή σαρδέλα το τελάρο, σύν το ΦΠΑ 90 φεύγα. Λοιπόν, ψηλή σαρδέλα παπαλίνα, λοιπόν, 50 ευρώ σύν το ΦΠΑ.
2: Πόσα κιλά είναι? Λοιπόν,
0: μπράβο,
4: 8 κιλά, τα 8 κιλά. Γάβρος, 50 ευρώ αγορά σύν το ΦΠΑ. Μιλάμε για σήμερα. Περίπου και για χθες. Επειδή είναι ο καιρός χάλια, οι τιμές είναι στα ύψη. Υπάρχει βέβαια κάπου και το 12, αλλά δεν υπάρχουν πάντα αυτές οι

0: είπα εγώ, υπάρχουν, αλλά όχι πολλές φορές. Λοιπόν, υπάρχει κάπου μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είστε ψαράς δηλαδή εσείς ή μετά
0: από όλους. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Εμπορεύεστε.
0: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βασιλής Σόλας 45, το ένα και το άλλο είναι Ανδρεοπούλου 7.
1: Α, δύο έχετε.
0: Ναι. Παπα-Νικολάου, ωραία. Κάθε μέρα σας ακούμε.
1: Να είστε γερός.
0: Από την 6 η ώρα το πρωί.
1: Να είστε γερός.
0: Οι αλήθειες είναι αυτές. Αλήθειες από τη δουλειά μου είναι οι αλήθειες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τηλέφωνο.
0: Έγινε. Καλό μήνα.
1: Καθένας ξέρει τη δουλειά του και τον τομέα του καλύτερα από όλους. Δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε. Και με τον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Ναι.
2: Αυτά που λένε όλοι για την ακρίβεια, τα εγγόνια μου δουλεύουν στοιχείο. Σπουδάζει η γονή μου στοιχείο, δουλεύει και ο εγγονός μου τελείωσε τις σπουδές, τελείωσε το φανταρικό, δουλεύει εκεί. 20 ευρώ όπου και αν πας, το άτομο. Μην ακούτε, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, έτσι μη στεναχωρεί λίγο αυτό το πράγμα. Πήγανε τα δικά μου τα παιδιά, ο γιος μου και η νύφη μου, μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε βεβαίως.
2: Πήγε η νύφη μου και ο γιος μου να δούνε τα παιδιά. Από 20 ευρώ πληρώνω, στα καλύτερα, πήγα σε όλα τα μαγαζιά δηλαδή. 20 ευρώ...
3: Πού πληρώσαν 20 ευρώ, σε ποια μάνα?
1: Στοιχείο.
3: Α, στοιχείο.
2: Το άτομο, το άτομο.
3: Το άτομο, ναι.
1: Καλά, κοιτάξτε, και εγώ όταν είχα πάει...
2: Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ψέματα λέει αυτή, τα δικά μας τα παιδιά, ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, απλά δεν είναι όλοι προορισμοί το ίδιο και δεν είναι όλα τα μαγαζιά το ίδιο, έτσι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό μήνα, να είστε γερός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά το ίδιο και δεν είναι όλοι προορισμοί το ίδιο. Εμένα μου είχε να πάω πριν από 3 χρόνια για δουλειά, ένα τριήμερο, ήμουνα Μυτιλίνη. Φανταστικές τιμές, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, με το τίποτα τρώγαμε.
3: Εντάξει, Βιργινία, και
1: φυσικά λίγο... φρέσκα ψάρια και διάφορα
3: είναι
1: εκεί.
3: Και λίγο η έρευνα που κάνεις, όλα τα μαγαζιά έχουν απ' έξω ένα κατάλογο, δηλαδή σε τουριστικά τουλάχιστον που πηγαίνουμε.
1: Ναι,
3: τον έχουν ανοιχτό εκεί πέρα, το ξεφυλίζεις και βλέπεις τι γίνεται, συγκρίνεις και βλέπεις τι γίνεται.
1: Σωστό, και εγώ αυτής της λογικής είμαι.
3: Εγώ όταν πήγα στο συγκεκριμένο μαγαζί και μου είπαν, ξέρω εγώ, για τιμές συγκεκριμένες, που άμα κάποιος έχει πάει ξέρει τι ακριβώς λέω, ήμουν επιφυλακτικός, έλεγα τώρα θα φάμε εδώ πέρα χώμα, ας πούμε. Αλλά τελικά φάγαμε καλά. Φάγαμε καλά και πληρώσαμε προσιτά. Δεν είναι τζάμπα, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, και εκείνη η τιμή που λες, ξέρω εγώ.
1: Να καίει η τσέπη.
3: Να καίει, ας πούμε.
1: Η Ιωάννα λέει εδώ στη Λαϊκή τη Θέρμη σήμερα το πρωί. Άρε, νοικοκυρά Ιωάννα, στη Λαϊκή Σαββατιάτικα. Σαρδελομάνα λέει 5 ευρώ. Η σαρδελομάνα είναι η μεγαλύτερη.
3: Ναι.
1: Και ζαργάνα ψηλή 7 ευρώ.
3: Μια χαρά,
1: ωραίο.
3: Μια χαρά,
1: πολύ τίμιο.
3: Η σαρδελομάνα είναι η φρύσα, πλέον, η μεγάλη, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, εκείνη η μπαμπάτσικη.
3: Μπαμπάτσικη. Γραμμούλα.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, πήρα προηγουμένως. Φυσικά θα λέγαμε ότι από το στάτους το ράδιο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, πλάκα έκανα κι εγώ, κυρία Έλλη μου. Ναι, ναι, ναι.
4: Και χωρίς να το λέγατε, Βιργινία, φυσικά.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
4: Τίποτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, φυσικά, αλλιώς είναι να τη μαγειρεύεις στη σαρδέλα ή το οτιδήποτε στο σπίτι και αλλιώς είναι στην ταβέρνα, έτσι. Δεν μπορείς να απαιτείς να έχεις το ίδιο κόστος. Εκεί πληρώνεις το ενίκιο του μαγαζιού, πληρώνεις το σέρβις, δηλαδή τους υπαλλήλους που εξυπηρετούν, μισθούς κτλ. Πληρώνεις τα ρεύματα. Τι έγινε?
3: Τι είναι, τίποτα, δεν είναι άλλο.
1: Έχεις δηλαδή να πληρώσεις και άλλα πράγματα. Γιατί πας στην ταβέρνα και στα φέρνουν όλα έτοιμα. Δεν κάθεται τη μαρέση πάνω από το τηγάνι, δύο ώρες να τηγανίζεις σαρδέλες, να ετοιμάζεις σαλάτες.
3: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
1: Γιατί?
3: Για τηγάνι δεν μπορώ να σε φανταστώ.
1: Α, το τηγάνι, αλήθεια είναι, δεν το προτιμώ, Κώστα.
3: Ναι, δεν μπορώ να σε φανταστώ έτσι πάνω στο τηγάνι να τηγανίζεις και μάλιστα κουτσουμούρα, ας πούμε, για παράδειγμα, η σαρδέλα.
1: Κοίτα.
3: Δεν έχω εικόνα, δηλαδή, άμα πει τώρα τέτοια φαντασία μου, δεν μπορώ να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Θα σου πω κάτι, επειδή εσύ ειδικά έχει τεράστια φαντασία, μην τα λες αυτά. Έχει τεράστια φαντασία. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο για το πόσο μεγάλη φαντασία έχει ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με το τηγάνι γενικά δεν τα πάω πολύ καλά και λόγω διατροφής και τα λοιπά δεν το προτιμάμε πάρα πολλά χρόνια. Μία φορά θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που είχα κάνει απόπειρα να τηγανίσω ψάρι. Ψιλοέκλαιγα πάνω από το τηγάνι, γιατί είχα την εντύπωση ότι θα καεί το ψάρι και το είχα γυρίσει 23 φορές. Ξέρεις, άμα το γυρίσει το ψαράκι.
3: Το χαλάς. Το
1: είχα κάνει το

0: ψάρι, φύλλο και φτερό. Αν είχε μιλιά να μιλήσει το ψάρι, θα μου έλεγε, κοπελιά, τι θα φας τώρα, κομματάκια. Ήταν φοβερή αυτή. Και μετά το συζητούσα με τη μαμά μου φυσικά, γιατί είναι όπως όλες οι μαμάδες έμπειροι μαγείρες, και μου λέει, κορίτσι μου, δεν το γυρνάς το ψάρι τόσες φορές, δεν υπάρχει
1: στο
0: λόγος.
1: Στο τηγάνι, δηγάνι. Ναι. Και στο ψήσιμο είναι έτσι, ακόμα περισσότερο βέβαια.
0: Ναι, γιατί είναι τρυφερά τα ψαράκια, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά εντάξει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ψαράδες που καθαρίζουν και ψαράκια. Και μας τα φέρνουν έτοιμα. Δεν χρειάζεται εμείς να βάζουμε πολύ χεράκι και να ταλαιπωρούμαστε. Ωραία είναι και αυτά, να τους ευχαριστήσουμε.

0: Λοιπόν, η εικόνα δεν έχει αλλάξει στους δρόμους. Πολλή ταλαιπωρία βγαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική μέχρι τη Θέρμη. Είστε μποτιλιαρισμένοι, είστε στα κόκκινα. Μεγάλος όγκος αυτοκινήτων και στην Μουδανιών. Έχουμε κάποιες χαμηλές ταχύτητες εκεί, στο ύψος της Καρδίας, στο μεσημέρι και στο Λάκωμα αυτή την ώρα. Ταλαιπωρία έχουμε όμως και μποτιλιάρισμα και στο κομμάτι του δρόμου που πάει προς αεροδρόμιο, για εσάς που πάτε στις κοντινές παραλίες. Κανένα πρόβλημα, αυτό που έλεγε ο Κώστας νωρίτερα, από τον πίσω δρόμο, Βασιλικά, Νέα Ρεδεστός και τα λοιπά, εκεί είμαστε πεντακάθαροι.
1: Ναι, τώρα εκείνο, πάλι όμως μετά το μεσημέρι, εκεί έχει λίγο κινήσει. Αρχίζει να βγάζει Μουδανιών και προς Νέα Ηράκλεια, ναι, ναι, ναι, δηλαδή, και προς τα εκεί τώρα, έτσι. Νομίζω ότι θα κρατήσει αυτό από ότι, τουλάχιστον
0: μέχρι
1: τις 2 η ώρα, παιδιά, θα κρατήσει. Μετά τις 2 η ώρα έχω καθίσει ο καθένας στον μπάγκο του. Δηλαδή άλλοι θα πάνε
0: στην ξαπλώστρα του.
1: Ναι, εκεί δηλαδή, αν θες να φύγεις, ή θα φύγεις το πρωί στις 8 να είσαι στον δρόμο. Μετά τις 10 μα ξεκινήσεις θα έχεις πρόβλημα.
0: Ή μετά το μεσημέρι αργά.
1: Ή μετά το μεσημέρι στις 3-4, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και στην ανάληψη, ακροατής μας έλεγε πριν από 10 λεπτά περίπου ένα χιλιόμετρο ουρά εκεί στα Διόδια και μεγαλώνει το πρόβλημα στα Μάλγαρα. Είχαμε και από εκεί βίντεο από άλλο φίλο ακροατή, και εκεί πολύ μεγάλη ουρά πλέον, αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ όγκος αυτοκινήτων, λίγη υπομονή. Και πολύ προσοχή ταυτόχρονα, όπου υπάρχει πολύ αυτοκίνητο, όπου υπάρχει ανυπομονησία, όπου υπάρχει ζέστη, όπου υπάρχουν και ξένοι οδηγοί και ενδεχομένως δεν ξέρουν καλά και τους δρόμους και το ένα και το άλλο κτλ. Προσοχή για να μην έχετε απρόπτα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με δυσκολία διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους της πόλης, μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Μουδανιών και Γεωργική Σχολής, καθυστερήσεις και στα διόδια Μαλγάρων και Ανάληψης. Μένεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κύκλωσαν τον οικισμό, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ οι ζημίες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια είναι ανυπολόγιστες. Περίπου 500 κάτοικοι κλήθηκαν να εκενώσουν πριν λίγη ώρα τη λιβαδό Στραβιωτίας. Μήνυμα για τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, απευθύνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζοντας τη στήριξή του στις δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, τονίζοντας ότι η απώλεια των τριών πυροσβεστών αποτελεί μια τραγική υπενθύμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου και της Ξηρονομής. Σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες δίνεται η μάχη με τις φλόγες, όπως σημείωσε, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός φορτηγού και να διακοπεί η κυκλοφορία. Ακόμα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό εξετράπει τις πορείες του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος, με τον οδηγό του να ανασύρεται νεκρός. Το δεύτερο όχημα προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει γέρος. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί Μαροκινοί, ανάμεσα τους και εκατοντάδες ανήλικοι, επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας από το βόρειο Μαρόκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 60.000 ήταν οι άνθρωποι που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής. Από αυτούς, οι 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η Ισπανική κυβέρνηση. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα. Η Φινλανδία και η Δανία υποστηρίζουν την πρόταση της Ιταλίας, ενώ Γαλλία και Πορτογαλία ενισχύουν τις δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Νέο Ρήσιο. Στις 5 περίπου, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί κλεμμένο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα για έλεγχο από τους αστυνομικούς, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε φθορές σε 2 πυρεπολικά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ τα 3 άτομα που επέβαιναν σε αυτό συνελήφθησαν και φέρονται να ενέχονται σε περίπτωση πτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Ένας 27χρονος οδηγός συνελήφθη χτες βράδυ και στην Παθέα από δικυκλιστές αστυνομικούς, καθώς έτρεχε με 182 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο είναι τα 80. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα πορείας στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover, συγκεκριμένα από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα της Κυριακής. Θα κλείσει ο δρόμος στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθρισε ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Βέρεια θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, όπως και στο Κιλκί, στα Γιαννιτσά τους 36, στις Έρες τους 35, στον Πολύγυρο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab Estis LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab Estis LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab Estis LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, νέο μήνυμα για τα μάργαρα εδώ από τον φίλο ακροατή. Πολύ μεγάλη ουρά πλέον στα μάργαρα και στο ρεύμα εισόδου, λέει, είναι χειρότερα. Και φεύγει κόσμος και έρχεται κόσμος, έτσι. Ας έρθει και κάποιος αυτή τη Θεσσαλονίκη πια. Και η αλήθεια είναι ότι...
1: Περισσότερο είναι, διπλάσιο φαίνεται το κοτεινάκι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα και γενικά είχε κόσμο η Θεσσαλονίκη και τουρίστες και όχι τώρα μόνο που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά και μήνες νωρίτερα. Εγώ έβλεπα στο κέντρο ολόκληρα γκρουπ ξένων και έβλεπα και παρέες, δηλαδή οικογένειες ή νέα παιδιά και τα λοιπά μεμονωμένους, οι οποίοι κλείνουν ξενοδοχεία ή Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε και πολλά πλέον Airbnb στο κέντρο. Και ξεκινούσαν να πάνε λαδάδικα, δηλαδή κατέβαιναν τη Δωδεκανήσου. Εγώ ανέβαινα για το μετρό, αυτοί κατέβαιναν. Και πολλοί ξένος κόσμος και στο μετρό επίσης, πρέπει να σας πω. Περιμένουν και οι καλαμαριώτες πότε θα ξεκινήσει το μετρό επιτέλους.
1: Καλά, δεν ξεκίνησε, νομίζω ότι. Καλά, έτσι μου είπε ο άλλος και λέω.
0: Δεν ξεκίνησε ακόμα. Περιμένουν τις πιστοποιήσεις.
1: Καλά, ακόμα κοντομάνικα έχουμε έτσι.
0: Να είναι όλα οκ. Okay, εγώ το βλέπω για τέλος Αυγούστου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, τόσα χρόνια περιμένουμε. Περιμένουμε ακόμα ένα μήνα για να είναι όλα έτοιμα. Είναι θέμα ασφάλειας, πιστοποιήσεων. Τώρα εντάξει, δεν μπορούν και οι άνθρωποι να ξεπεράσουν κάποιες διαδικασίες και πολύ καλώς κάνουν, έτσι. Αλλά 5 καινούργιες τάσεις θα μπουν. Θα γίνει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση για τους καλαμαριώτες προς το κέντρο και μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και αντιστοίχως για όλους εμάς που θέλουμε να πάμε καλαμαριά, τα λέγαμε και άλλες φορές, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας, γιατί με ένα εισιτήριο 060 θα πηγαίνεις πάνω κάτω μάλλον αρετσού να πίνεις καφέ ή πάνω στην Κρίνη που γινόταν χαμός, ας πούμε, όταν ήμασταν εμείς φιβάκια και νέα παιδιά, έτσι. Θα ζήσουν και πάλι στιγμές δόξας, μακάρι, γιατί είναι και ωραία περιοχή. Λοιπόν, και ο Πέτρος είναι στα Μάλγαρα. Καλησπέρα, λέει, σε όλους. Εδώ στα Μάλγαρα έχουν σταματήσει όλα. Πέτρο μου, αυτό λέμε. Εδώ και καμιά ώρα έχουν θέματα Μάλγαρα.

0: Πάντως αυτή η εφαρμογή.
1: Ναι, αυτό ναι, που ακούμε τώρα είναι μάλγαρα.
0: Είναι μάλγαρα, ναι, το ακούω και εγώ, το βλέπω και εγώ.
1: Είναι κορναρίσματα από κόσμο που είναι εκεί πολλά πολλά μέτρα
0: κάτι
1: πριν από
0: γίνει
1: τα διόδια.
0: Τώρα, πρέπει, κάτι μπλόκαρε τώρα, δεν μπορεί να μην προχωράει.
1: Μήπως κανένας έκανε λάθος, καμιά λωρίδα και λίγο μπλόκαρε κατάσταση. Γιατί γίνονται και αυτά.
0: Πάντως αυτό το συστηματάκι που έχω και εγώ με το αυτόματο.
1: Το E-Pass.
0: Το E-Pass, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ναι, ναι, πολύ σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Απλά καμιά φορά κάποιος κάνει λάθος. Αντί να πάει στη λωρίδα του E-Pass, πάει αλλού και μετά τελευταία στιγμή αλλάζει.
0: Είναι και επικίνδυνο.
1: Και μετά. Α, μπράβο. Είναι και επικίνδυνο και τελευταία στιγμή πριν από τα διόδια μπορεί να γίνει και καμιά στραβή. Λοιπόν, καλησπέρα Πέτρο μου. Ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο από τα Μάλγαρα τώρα αυτή την ώρα. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Καλησπέρα, λέει η κυρία Δημαρέση. Καλησπέρα, Θοδωρή μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Παρά την ταλαιπωρία στους δρόμους, τι να κάνουμε, παιδιά. Τα λέμε συνεχώς από το πρωί. Είναι Σάββατο. Εκτός του ότι η μισή Θεσσαλονίκη φεύγει Χαλκιδική, και τα μισά Βαλκάνια και μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης πάνε Χαλκιδική αυτό το διάστημα, έτσι.

0: Πάντως αυτό με το που έλεγε ο φίλος ακροατής, άμα διάβασες με τη βινιέτα που λέει, θα μπορούσε να γίνει για τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν μετακινούμε τόσο πολύ σε παραθεριστικά, ας πούμε, μέρη.
1: Για να πούμε και τι λέει ο ακροατής, καλησπέρα και στον Κώστα εδώ. Στη Βουλγαρία, αντί διοδίων, λέει, έχουν κάμερες στο δρόμο που από την πινακίδα ελέγχουν αν έχεις πληρώσει τη βινιέτα. Στο Ελλαδιστάν έχουμε ακόμα κομφούζιο. Λέει, αυτοί είμαστε. Δεν έχουμε κάμερες, παιδιά, στους δρόμους στην Ελλάδα.
0: Όχι, ενώ
1: δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Κώστας και εσύ να, αυτό
0: να το καταγράψει, εξαιρεστεί.
1: Αλλά δεν έχουμε κάμερες. Ο
0: χρόνος τώρα τρώγεται. Στο πάρε ψηλάδο σε χαρτί, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα, καλό ταξίδι. Δηλαδή. Αυτό είναι χρονοβόρο. Ενώ αν περνούσαν με μια ροή συγκεκριμένη, δεν θα συνοστιζόμασταν εκεί.
1: Συμφωνώ και με τους δύο Κώστηδες εδώ, τους Κωνσταντίνους. Αλλά ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν έχουμε και κάμερες, έτσι.
0: Καλά, το σύστημα με τις κάμερες είναι πιο εύκολο ακόμα. Αλλά ακόμα και αν ήταν ελευθέρας πλέον, αφού έχεις πληρώσει από πριν, η κάμερα θα μπορούσε να στηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Πεις, θέλω να πληρώσω για ένα μήνα μόνο, ρε παιδί μου. Ένα μήνα θα πάω τώρα μερικές μέρες διακοπές και θέλω να περάσω διόδια, ας πούμε, για παράδειγμα. Για να μην ψάχνεις τα ψηλά σου, τα αρέστα κτλ. Γιατί αυτό καθυστερεί ουσιαστικά πέρα από τον όγκο, έτσι. Γιατί έχει πολλά ταμεία τώρα στο Μάλαγα. Πόσα έχει, και μια δεκαετία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ουρά αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης εδώ, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, στέλνει βίντεο πολύ νωρίτερα από τα διόδια των Μαργάρων. Πηγαίνει με το όχημά του. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος επαγγελματίας οδηγός, γιατί είναι υπερυψωμένο το όχημα. Ω, χαμός, μιλάμε, η ουρά είναι.
0: Και βλέπεις σταματημένα, ούτε καν κινούνται λιγάκι.
1: Ναι, είναι σταματημένα. Ο Δημήτρης είναι από την άλλη πλευρά, μπαίνει στην πόλη, νομίζω. Τι κάνω λάθος.
0: Όχι, φεύγει από την πόλη.
1: Και από την άλλη πλευρά είναι τεράστια ουρά. Δεν περιγράφω όλα αυτή την ώρα στα Μάλγαρα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.

0: Και αυτή την ώρα έχουμε αρχίσει και έχουμε μεγαλύτερο φόρτο και στη Μουδανιών. Κάτω Σχολάρι, μεσημέρι, Λάκωμα, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες και έχουμε συμβάντα με αυτοκίνητα. Τώρα ή ακινητοποιημένα ή κάποια τροχαία. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα αρκετά σημαντικά αυτή την ώρα στη Μουδανιών. Είμαστε στις 12 και 20 μετά το μεσημέρι. Έχουμε γραμμούλα, παρακαλούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να πω τουλάχιστον ένα ευχάριστο. Περιφερειακό τσουλάει. Πολύ άνετα. Πηγαίνω από Σύνδο μέχρι Θέρμη. Χρόνος άφηξης μισή ώρα.
2: Περιφερειακός είναι καλός, ναι. Είχε ένα προβληματάκι, αλλά έφυγε. Πήγαν όλοι στη Μουδανιών τώρα.
1: Τώρα όσον αφορά στα διόδια, ρε παιδιά, αυτό το ρημάδι το e-pass είναι 10 λεπτά υπόθεση να το βγάλει κάποιος και το φορτίζεις όποτε έχεις να πας ταξίδι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός αν θεωρούν ότι έχει αυτό τσιπάκι, ας πούμε.
2: Πολύ πρακτικό, θέλω... αν και είναι προϊόν του σατανά, αλλά είναι πολύ πρακτικό, να ξέρετε. Είναι πολύ πρακτικό.
1: Έχει τσιπάκι, γι' αυτό δεν το θέλουν. Δηλαδή χθες πέρασα από τα διόδια των Μαλγάρων το βράδυ σε ένα λεπτό και είχε ουρά στις...
2: Ναι, φεύγεις.
1: Πούμε, για να πληρώσουν και περίμεναν 20 και με μισή ώρα.
2: Έχει δίκιο το αυτό, το έχω ζήσει
1: και
2: εγώ.
1: Και πέρασε σε ένα λεπτό, δηλαδή πόσο δύσκολο να βγάλουν ένα ρημάδι πας.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν λέμε για τους ξένους, οκ, okay, που πολλοί από τους ξένους, από ό,τι έχω προσέξει, έχουν προμηθευτεί πας και περνάνε οι άνθρωποι τσακμπαμ.
0: Να και εδώ ο Δημήτρης που μας στέλνει τα μηνύματα και τα βίντεο από τα Μάλγαρα, πέρασμα λέει με e-pass. Έχει φύγει κατευθείαν ο άνθρωπος, δεν περιμένει καθόλου. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Και να, έχει, και να υπάρχει λίγο συνωστισμός στο e-pass είναι μικρός. Δηλαδή έχει 3-4, ας πούμε, από τα 10 ή τα 3 είναι e-pass και φεύγεις.
1: Προχτές είχαν αφήσει ηλικιωδώς μία λωρίδα μόνο για e-pass και όντως είχε γίνει τη στρελή στα Μάλγαρα, γιατί μόνο τα φορτηγά να βάλεις, ας πούμε, που περνούσαν ήταν πρόβλημα. Αλλά αυτό έγινε μια φορά, ας πούμε.
2: Σωστά.
1: Δεν γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Άντε, γεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σήμερα έχεις πάρει εργολαβία το Sting, ε?
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Νομίζω σε όλους αρέσει. Να θυμίσουμε ότι σήμερα, για όσους είστε ήδη Χαλκιδικοί, θα πάτε, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις σε περιοχές τριών δήμων από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις, από τις 8 το πρωί, μέχρι και τις 8 το βράδυ, για Δήμο Κασάνδρας, Δήμο Συνθωνίας και Δήμο Αριστοτέλη. Και να θυμάστε ότι δεν είναι απλά μια απαγόρευση που έτσι βγαίνει και δεν τρέχει τίποτα. Αν παραβιάσετε την απόφαση και βρεθείτε σε απαγορευμένη δασική περιοχή, έχετε πρόστιμο και 300 ευρώ, έτσι.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε, μ' αρέσει η Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα.
1: Ωραία μουσική, φυσάει έναν άλαφρο ζεστό αεράκι και ακούω εσάς που είστε τόσο χαλαροί και κοντά μου κοιμηθώ, πολύ μου αρέσει.
0: Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε χαλαροί σήμερα Σαββατιάτικα, ο Κώστας είναι πρώτη μέρα στη δουλειά.
1: Πολύ ωραίο, καμία σχέση όταν είστε στην τζίτα καθημερινές της ένδεσης, μπράβο σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε καλά. Το Σαββατοκύριακο αλλάζουν οι ρυθμοί μας, αλλάζουν οι βιορυθμοί μας. Περισσότεροι άλλη ώρα ξυπνάτε, άλλη ώρα κοιμάστε. Εγώ την Παρασκευή νιώθω σαν το παιδάκι που δεν έχει σχολείο την άλλη μέρα και μπορώ να το ξενυχτήσω λίγο. Συνεχώς έρχονται βιντεάκια από τα Μάλγαρα. Είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, τι να λέμε τώρα. Τι να κάνουμε παιδιά, είμαστε τουριστική χώρα, να τα λέμε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Η βαριά βιομηχανία, έτσι την είχε ονομάσει η Μέλινα η Μερκούρη. Η έκφραση βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, είναι από τη Μέλινα τη Μερκούρη. Αυτή την είχε πει πρώτη φορά και πόσο δίκιο είχε, έτσι. Γενικά να παρακαλάμε να πηγαίνει καλά ο τουρισμός, γιατί είναι τεράστιο έσοδο για την ελληνική οικονομία. Φέτος τα στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι το πρώτο πεντάμινο που έχουν βγει από την Ελστάτ για τα έσοδα του τουρισμού. Είμαστε στα 5,3 δις ευρώ, αυξημένα από πέρυσι, την ίδια περίοδο, το πρώτο πεντάμινο του έτους, κατά 25,8%, ένα τέταρτο πάνω δηλαδή, έτσι.

0: Μου στέλνει τώρα μήνυμα στο Messenger ο φίλος εδώ ακροατής, που είμαστε και φίλοι στο Facebook. Αχ, παρεπιπτόντως, συγγνώμη αν δεν κάνω εύκολα φίλους στο Facebook. Πολλές φορές ξεχνάω να δεχτώ αιτήματα φιλίας. Ξέρετε, λόγω της δουλειάς και αυτά, δεν είμαι και η καλύτερη στο χειρισμό των social media. Άλλοι είναι πολύ πιο γρήγοροι και άμεση από μένα. Δεν έχω τίποτα με κανένα. Απλά πολλές φορές ξεχνάω με τη δουλειά και με αυτά να δω τα μηνύματα, τα αιτήματα φιλίας. Και επειδή γίνονται και διάφορα, έχει τύχει δηλαδή στραβή σε πολύ δικό μου άνθρωπο, φίλη μου, συνάδελφο. Πρώτα τσεκάρω λίγο τα προφίλ και μετά κάνω φίλους, γιατί πάλι πατούσα τακ, τακ, τακ, τακ.
1: Και εγώ έτσι κάνω ακόμα. Και μην το κάνεις. Ναι, ξέρω γιατί μερικοί είναι άσχετοι.
0: Μην το κάνεις, ξέρεις γιατί. Δεν είναι αν είναι άσχετος ή οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να κάνω φίλους στο Facebook που να έχουν και κάποια. Γιατί τη δουλειά μου ανεβάζω, όπως και εσείς στο Facebook, έτσι περισσότεροι από εμάς. Που να έχουν και κάποια σημασία και κάποια αξία, δηλαδή για τη δουλειά μας. Να είναι ακροατές, να είναι από Θεσσαλονίκη κτλ. Φίλοι μου, κοινή μας γνωστή, είχε κάνει φίλο που είχε κάνει fake λογαριασμό, εμφανιζόταν ως εργαζόμενος στον όμιλο τότε που ήμασταν και σου λέει, α, ο τάδε από το τάδε κανάλι, μεγάλο κανάλι. Α, θα είναι εργαζόμενος εκεί, φίλος θα είναι, συνάδελφος, κάντον, ας πούμε. Αυτός είχε κάνει fake προφίλ όμως, δεν δούλευε στον όμιλο, ναι. Είχε βάλει μια φωτογραφία από έναν άνδρα στο εξωτερικό, φαντάσου. Και όταν την έκανε φίλη, ξέρεις τι έκανε? Γιατί είχε κλειδωμένο το προφίλ της για τους έξω, το είχε μόνο για τους φίλους. Πήρε φωτογραφίες της, έκανε δικό της fake προφίλ και ανέβαζε εκεί ένα κάρο χιδεότητες με τις δικές της φωτογραφίες.
1: Κάτι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντες μετά.
0: Και αναγκάστηκε η συγκεκριμένη να τρέχει μετά στην δίωξη οικονομικού, πώς το λένε, ηλεκτρονικού εγκλήματος, ναι. Για να μπορέσει να κατεβάσει το fake προφίλ και να βρουν ποιος είναι από πίσω. Και αυτή η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, κράτησε πολλούς μήνες.
1: Ναι.
0: Και από τότε εγώ λίγο ζωρίστηκα και δεν κάνω αυτό το τάκ, τάκ, τάκ, πάτα αιτηματάκια φιλίας και δέξου κατευθείαν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Καλά, εσείς είστε και κοριτσάκια. Να αλλιώς τα κοριτσάκια, αλλιώς τα αγοράκια. Τώρα αλήθεια είναι
0: Κώστα, και σε αυτό που λες δίκιο έχεις, αλλά και από την άλλη πλευρά, και εσύ μπορεί να έχεις ανεβάσει φωτογραφία σου, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Μπορεί να πάρει το δικό σου
1: το
0: προφίλ.
1: Το προφίλ και να φωτογραφίες, ναι, τον κοριτσί, τον παιδιό
0: σου. Με σύντροφό σου, με τα παιδιά σου, με οτιδήποτε έχεις δικούς σου ανθρώπους.
1: Ναι, είναι επικίνδυνα αυτά.
0: Και εκτός από αυτό, μπορεί κάποιος να πάρει τη δικιά σου τη φωτογραφία και να κάνει μια οικονομική απάτη να προσπαθήσει να κάνει μέσω Facebook, έτσι. Να πάρει τη φωτογραφία, Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Εδώ διάσημοι το παθαίνουν αυτό. Δεν σου βγαίνουν πολλές φορές φωτογραφίες. Εμένα μου βγαίνει ένα διάστημα τώρα πριν από κανένα μήνα με το Γιάννη το Στουρνάρα, το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και έβγαινε μια τύπου διαφήμιση στην Google, πάνω στα site που έβλεπα, μου άνοιγε. Ο Γιάννης Στουρνάρας λέει προτείνει αυτό το επενδυτικό πακέτο, εγγύηση, κάντε το τώρα. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλο. Γιάννης Στουρνάρας, λέω, προτείνει πακέτο και επένδυση κτλ. Είχε μια φωτογραφία του Στουρνάρα, βέβαια, που ήταν το κεφάλι του Στουρνάρα, ήταν λίγο κακοδουλεμένη και, και φορούσε ένα πόλο μπλουζάκι ο Στουρνάρας, που ο Στουρνάρας πάντα είναι με γραβάτα και κουστούμι. Έτσι. Και λέω, τι φωτογραφία είναι αυτή. Αλλά κάποιος που δεν
1: γνωρίζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί εύκολα να παραπλανηθεί, να πατήσει το σύνδεσμο, να είναι και κανένα ιό τίποτα από αυτά που λένε τα περίεργα, κανένα κακόβουλο λογισμικό ή να είναι καμιά οικονομική απάτη, έτσι.
1: Ναι, θέλει προσοχή. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, διαφημίσεις θα πάμε, κυρία Δημάρα, για τις καθυστερήσεις.
0: Βεβαίως θα πάμε, και θα ξαναβγούμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται.

0: pretty boy.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
4: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, το τι ιστορίες από τηλεφωνικές απάτες λέγαμε τώρα στο διάλειμμα με τους συναδέλφους εδώ, δεν περιγράφω άλλο. Καθένας έχει να πει και μια και δύο και τρεις. Είτε που έτυχαν στον εαυτό του, είτε που έτυχαν στους γονείς, είτε σε συγγενείς, σε φίλους, σε συναδέλφους. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα στους δρόμους, γιατί δυσκολεύει και άλλο η κατάσταση. Ναι, εκεί στο δρόμο, στο ύψος της Θέρμης, Νόησης κτλ. Μετιτεράνια, αν είστε μποτιλιαρισμένοι, δεν κινείται τίποτα. Μετά προς Μουδανιών καθαρίζει η κατάσταση μέχρι την Καρδία. Από εκεί και μετά αρχίζουν χαμηλές ταχύτητες. Λίγο ανοίγει ο δρόμος, λίγο χαμηλές ταχύτητες, λίγο ανοίγει ο δρόμος, λίγο χαμηλές ταχύτητες.
1: Ναι. Εκεί δεν θα δυσκολευτείς πολύ. Το πρόβλημα είναι να περάσεις
0: εκεί τη Θέρμη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί. Στα Μάλγαρα η κατάσταση είναι ίδια και απαράλλαχτη. Έχουμε μεγάλες ουρές πλέον. Κυρίως στην έξοδο έχουμε μεγάλες ουρές.
1: Στην είσοδο
0: έχουμε μεγάλες ουρές. Και στο άλλο κομμάτι έχει καθυστέρηση, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά το κομμάτι που μπαίνει είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και συνεχίζουν και τα προβληματάκια στα διόδια εκεί της αναλήψεως που μας έλεγε ο ακροατής νωρίτερα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο ήταν πριν από καμιά ώρα, αλλά έχει ακόμα ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί. Υπομονή, παιδιά, 1:20 το μεσημέρι είναι.
1: Και σε Ασπροβάλτα έχουμε κίνηση.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει διόδια, νομίζω, και εκεί έχουμε και την κίνηση.
0: Σωστά, Κώστα, ναι. Και στην Ασπροβάλτα έχουμε πολύ
1: κίνηση. Και στις δύο
0: κατευθύνσεις,
1: πιο πολύ προς Καβάλα μεριά και προς τη Θεσσαλονίκη, προς τα Βρασινά, προς τα πίσω δηλαδή, και εκεί έχουμε, αλλά και εκεί έχουμε συνωστισμό.
0: Και ήδη αυτή την ώρα, εκεί μετά τον Σταυρό, γίνεται χαμούλης. Γιατί υπάρχουν και μετακινήσεις μέσα στα χωριά τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Είσαι στο μπάνιο, πας στη θάλασσα.
1: Πάντως στο Σταυρό, την τελευταία φορά που πήγα, σου είπα μια αυθημερών, έτσι, υπόδραση, είχε και τροχονόμους για να φεύγει γρήγορα. Είχε
0: και την Κυριακή βάζουν τροχονόμους μέσα στο χωριό. Το θέμα είναι από τις μιλιές μέχρι το Σταυρό συνήθως. Εκείνο που μποτιλιάρει εντελώς το κομμάτι.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Έχουμε τεράστια προβλήματα στο Πόρτο Γερμανό. Γερμανό
1: το είπα.
0: Λάθος,
1: και το άκουσα από σένα και λέω 8 πρωί Γερμανό. Δεν με διόρθωσε κανείς. Γερμανό το διάβαζα κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Πόρτο Γερμενό είναι. Απλά έχουμε συνηθίσει να λέμε Γερμανός. Ναι. Πολύ μεγάλα προβλήματα λοιπόν εκεί. Συνεχίζονται οι μάχοι με τις φλόγες και στο Πόρτο Γερμενό. Εκενώθηκε και το διπλανό χωριό, το χωριό Ψάθα, ένας μικρότερος οικισμός από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μόνο πυροσβέστες και θελοντές είναι εκεί. Σε τρία μέτωπα είναι οι πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό.
1: Δεν μπορούν να σηκωθούν
0: έχουν
1: και τα αέρια του, αυτό
0: είναι
1: το θέμα.
0: Ναι,
1: γιατί έχει πολύ αέρα.
0: Ακριβώς, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί όταν τα μέτωπα είναι μεγάλα και φυσάνε και ισχυροί άνεμοι, τι να σου κάνει και η επίγεια η δύναμη. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι όσο μπορεί να προστατεύσει τις περιουσίες και να διώχνει κόσμο από τα σπίτια. Γιατί η αλήθεια είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε πάντα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά το σπίτι, έτσι. Τρία μέτωπα λοιπόν στο Πόρτο Γερμενό. Είχαν κληθεί 29 εναέρια μέσα, γιατί είναι τεράστιο το μέτωπο εκεί, αλλά δυστυχώς ακόμα και αυτή την ώρα δεν μπορούν να πετάξουν. Επίσης μεγάλο πρόβλημα στο μέτωπο της Βιωτίας που έχουμε εκεί από προχθές, έχουμε φωτιά στη Βιωτία. Έχουμε δύο μέτωπα εκεί, προς δύο οικισμούς, προς Δόβρενα και Λιβαδόστρα. Και στο πανόραμα Αιγιαλίας έχουμε αυτή την ώρα μεγάλο πρόβλημα. Και έχουμε και εντολή εκένωσης για εκείνο τον οικισμό. Δεν φαίνεται να βελτιώνονται τα πράγματα στα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς. Αλλά είπαμε, προσοχή από όλους μας, έτσι. Είδαμε από πού ξεκίνησαν φωτιές, από πεταγμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα. Το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Και είναι και επικίνδυνο πλέον, νομίζω καταλαβαίνει πλέον όλος ο κόσμος και ευτυχώς βγαίνουν και αυτά τα βίντεο, γιατί πολλοί λέγανε έλα μωρέ τώρα ανάβει από ένα τσιγάρο φωτιά.
1: Αν ανάβει λέει.
0: Ξαναπέσου.
1: Αν ανάβει λέει.
0: Ξαναπέσου. Ανάβει και παρανάβει.
1: Εντάξει τώρα αυτός που θα πει ότι δεν ανάβει η φωτιά από τσιγάρο.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Τελείως άσχετος
1: άνθρωπος τώρα, είναι δυνατόν. Έφλεκτα είναι όλα εκεί έξω όταν
0: ξερά
1: όταν
0: χόρτα,
1: έχει πλάκα,
0: απορρίμματα, πεταμένα, χαρτιά, πλαστικά, χαμός γίνεται. Ή από εργασίες που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους την ώρα που λέμε ότι δεν πρέπει να γίνονται, κάποιες μέρες που έχει θέμα με αέρα, ας πούμε, έτσι. Σου λέω άλλος...
1: Ακόμη και τώρα αυτό που άκουσε το καινούριο, τώρα έχει μια γραμμή βέβαια για το ότι κόβουν χόρτα οι άνθρωποι για να καθαρίσουν. Άκουσα ότι με μηχανήματα τα οποία είναι βενζινοκίνητα, όχι ηλεκτροκίνητα,
0: ναι.
1: Γιατί έχει μπαταρίες. Και αυτό απαγορεύεται, δηλαδή είναι ειδικά όταν φυσάει. Δηλαδή λες, θα θέλω να κόψω χόρτα.
0: Ναι.
1: Μην πας τα φυσάει να κόψεις. Πάρε μια όταν έχει άπνοια και κόψεις τα χόρτα, γιατί μπορεί να.
0: Αυτά
1: τα μηχανήματα μπορεί να σου προκαλέσουν κάποια
0: μια φορά. Μια πυρκαγιά πριν από καμιά δεκαριά μέρες είχε προκληθεί από καταστροφέ, από ένα μηχάνημα,
1: ναι,
0: που κάνουν δουλειές τέτοιες, έτσι.
1: Έχεις μια γραμμή δικτύωση.
0: Α, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, παρακαλώ.
2: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ακόμα και στα μεγαλύτερα κράτη, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι προχτές υπήρχε ένα σχολιασμό στη γερμανική τηλεόραση ότι οι ελληνικές δυνάμεις πυρασφάλειας είναι οι ικανότερες και οι πιο ισχυρές σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι κακά τα ψέματα η Ευρώπη δεν είχε προετοιμαστεί ποτέ για τέτοιες πυρκαγιές.
0: Δεν είχε και τέτοια θέματα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι τελευταία έχουμε δώσει βάση στα μέσα τα εναέρια τα πολλά. Και δεν έχουμε δώσει βάση στην πρόληψη, με ποια έννοια πρόληψη. Δεν είναι η έννοια της πρόληψης του να πείσουμε τον κόσμο να μην καπνίζει και να πετάει ή να μην κάνει δουλειές στο μόνο αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που φανταστείτε τα μέσα κατάσβεσης είναι τεράστια εκεί πέρα με Boeings. Με χιλιάδες στρέμματα να καίγονται και εκατομμύρια στρέμματα να καίγονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή drones τα οποία έχουν αισθητήρες θερμοκρασίας και βρίσκουν αμέσως την πηγή της φωτιάς και πάνε και ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό και πέφτει κατευθείαν το σήμα GPS για να πάνε τα πυροσβεστικά μέσα. Τι θέλω να πω, η φωτιά στην αρχή της βίνεις με ένα κουβά.
0: Γι' αυτό και εδώ, τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνουν με drones, έτσι.
2: Έχουν στιγμή drones που τα χειρίζονται πυροσβέστες, αλλά για να καλυφθούν όλες αυτές οι εκτάσεις, τα drones ακόμα και με υπέρυθρες να είναι, να βρίσκουν δηλαδή την πηγή της θερμότητας της θερμοκρασίας, θέλεις να έχεις ολόκληρα σμήνια από drones που να δουλεύουν με AI και να σαρώνουν ολόκληρη την περιοχή.
0: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε, δεν γίνεται μόνο με ανθρώπους, θες χιλιάδες κόσμο προσωπικό. Δεν μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Και έτσι όπως έχει γίνει η κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή Προχτές έβρεξε, να καταλάβετε, πότε ήταν που είχε την έκτακτη καταιγίδα, ξέρετε, αυτή την απρόσμητη.
0: Το Μπορίνι, ναι.
2: Τα Μπορίνια, ναι. Και βοήθησε πάρα πολύ, ξέρετε, πώς θα κεγόντουσαν σήμερα τα δάση. Η αύξηση αυτή της υγρασίας.
0: Ναι.
2: Για εκείνο το διήμερο.
0: Ναι.
2: Δείτε μελέτες του Meteo.gr. Ας το πούμε στον κόσμο και στις υπηρεσίες. Χρειάζεται πρόληψη να πετάνε συνέχεια, όχι ακριβά ένα αέρια μέσα. Δεν χρειάζεται αεροπλάνα. Drones, να σαρώνουν όλη τη χώρα.
0: Πάντως τώρα για αυτή τη χρονιά νομίζω είχαμε drones που πετούσαν από 110 διαφορετικά φυλάκια σε όλη τη χώρα, έτσι, προφανώς σε θέσεις κλειδιά που ξέρουν οι ειδικοί. Ναι.
2: Έχουμε πάρει κοντά 400 drones, χιλιάδες, και να δουλεύουν με AI. Μεταξύ τους δηλαδή να μοιράζουν τις περιοχές, τα drones με ένα χειριστή, ένα χειριστή θα χειρίζεται 20-40 drones. Γίνεται, υπάρχει.
1: Σωστό είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σωστό είναι αυτό που λένε. Ναι.
0: Και φυσικά η πρόληψη, η ενημέρωση, τι άλλο να κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Εμείς τα λέμε συνεχώς από τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά όταν είναι σε ισχύ αντιπυρική περίοδος, που είναι και η εποχή σως για τις φωτιές. Τα λέει η πολιτική προστασία, βγάζει ανακοινώσεις συνεχώς και με το παραμικρό βγάζει ανακοινώσεις συνεχώς πλέον, έτσι, για να μας θυμίσει τα αυτονόητα. Δηλαδή, το Μπορίνι που έλεγε τώρα ο Κροατής προχθές, που πότε ήταν την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε ένα καιρικό φαινόμενο λίγο δύσκολο. Άμα δεις, Κώστα, την ανακοίνωση πολιτικής προστασίας, ένα κατεβατό και σου λέει τα αυτονόητα. Ασφαλίστε αντικείμενα στο μπαλκόνι σας. Και λες τώρα, έλα μωρέ, τώρα τι τα γράφει, αυτά δεν τα ξέρουμε. Και όμως καλά τα γράφει. Γιατί εγώ που είναι η δουλειά μου και σχεδόν πάντα διαβάζω αυτές τις ανακοινώσεις, διάβαζα προχθές και λέω, αμάν, δεν έκανα, λέω, τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Όχι ότι δεν έχω κάτι που να φύγει, ας πούμε, κάτι επικίνδυνο. Δεν έχω ποτέ γλάστρες έξω, όπως παλιά θυμάσαι, που κρεμούσαν με εκείνα τα σταντάκια τις γλάστρες έξω από τον μπαλκόνι. Τι τραγική πρακτική αυτή. Αλλά και πάλι λες, ρε παιδί μου, μήπως κάτι μου ξέφυγε. Πολύ καλά κάνουν και τα γράφουν. Το θέμα είναι βεβαίως να ακούει και λίγο κόσμος ενημέρωση και να διαβάζει και λίγο ενημέρωση, έτσι. Μην μπαίνουμε μόνο στα social media για να κάνουμε χαβά ή να διαβάσουμε τίτλους στα site ή να ακούσουμε από τα ραδιόφωνα μόνο μουσική κτλ. Καλές είναι και μουσικές, καλή είναι και ψυχαγωγία, αλλά όταν ακούμε και κάτι που είναι για την ίδια μας τη ζωή χρηστικό, ας δει...

που το ξέραμε εμείς. Το λέγανε οι αρχές, το γράφανε τα site, το λέγανε τα ραδιόφωνα. Όταν πας στο αυτοκίνητο, μην βάζεις μόνο μουσικούλα όλη την ώρα.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρετε.
1: Το κουρσούζεται με τον περιφερειακό. Έχει μείνει αμάξι κατεύθυνση δυτικά πριν την έξοδο του Ενταπρυγείου εκεί στο Καλούπι και έχει αρχίσει και φορτώνει λίγο πάλι.
0: Έχεις δίκιο. Το δείχνει ο χάρτης. Και φορτώνει αρκετά.
1: Φορτώνει αρκετά, ναι, γιατί πριν ήταν μια χαρά αυτό και τώρα έχει μείνει αυτοκίνητο εκεί. Είναι και το αμάξι του flyover εκεί.
0: Ο Κώστας το χρουσούζεψε.
2: Εγώ καλά το πρωί. Εσύ είπε ότι είναι καλά ο περιφερειακός. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ψάχνουμε να βρούμε τον Καντέμι.
2: Εγώ αντιπληρώσω πρώτη μέρα σήμερα.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι συμμετέχετε εδώ στην ενημέρωση για τον στάτους, για την κίνηση στους δρόμους και όχι μόνο. Έχει δίκιο. Έχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς δυτικά. Γίνεται ένας χαμούλης και είναι σε αρκετά μεγάλο μήκος. Παρακαλούμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα με υγεία και χωρίς φωτιές.
0: Άντε να δούμε.
3: Άντε να δούμε. Λοιπόν, για την κίνηση από κάτω μεριά από εδώ από γεωργική σχολή όλα καλά. Μέχρι τώρα εδώ σε εμάς στροφή επανομής κανονικά και με τον νόμο.
0: Ωραία.
3: Δεν έχει κίνηση. Ούτε το φανάρι του αεροδρομίου. Πολύ φυσιολογικά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα, για την κουβέντα που είχατε από το πρωί με τα μαγαζιά, συνάδελφε Κωνσταντίνε.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ όχι τώρα, από φαντάζω πριν γίνει η γαλαρία στο τούνελ του Πλακαμόνα.
2: Ναι.
0: Πότε
3: το μαγαζί.
2: Η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη.
3: Α, μπράβο. Η περιοχή εκείνη όλη από την Πιερία είχε μεγάλη διαφορά από τότε στις τιμές και την παρακολουθώ και μέχρι σήμερα. Από το καφέ ακόμα και στην ποιότητα σε όλα.
2: Ναι, θέλει λίγο ψαξιματάκια και αυτά τα μαθαίνουμε, ναι, τώρα από στόμα σε στόμα. Εμένα με σύστησαν, εμένα μου λέγανε μήνες πριν.
3: Εγώ ξεκινούσα από το Πλαγιάρι για να πάω στο... πήγαινα στο... κάτω στο Πλακαμόνα και δεν ήμουνα της Χαλκιδικής.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή οι διαφορές στον καφέ να φανταστείς τότε και τώρα ακόμα το βάζανε στο γυάλινο ποτήρι, όχι στα πλαστικά.
2: Έτσι.
3: Και τιμές δεν πεζόντουσαν οι άνθρωποι.
2: Μεγάλες οι διαφορές, ναι.
3: Και ένα ακόμα που το έζησα ήταν όταν ανέβηκα στα καλοκαίρι, τώρα θα μου πεις, ναι, στην Ελλάδα επάνω, στο Περτούλι. Ήμασταν μια παρέα μεγάλη, καμιά 20 άτομα, παραγγείλαμε καφέδες να πιούμε το πρωί. Και όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, μας λέει κουτουρού ένα πενιντάρικο. Παράδειγμα. Ενώ ο καφές έβγαινε από 3,5-4 πόσο έγραφε ο
2: κατάλογος. Ναι, ναι.
3: Και το ρωτάμε, δηλαδή εσύ τώρα γιατί δουλεύεις, από το τζίρο θα τα βγάλεις από το κέρδος. Και λέει από το τζίρο. Αφού αύριο θα είστε εδώ τριήμερο και τετραήμερο, θέλω να σας έχω και αύριο στο μαγαζί.
2: Έτσι, έτσι.
0: Σωστό.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή σου μιλάω πράγματα που τα ζήσαμε. Δεν μιλάμε για το φαγητό που λες εσύ για τις ποσότητες και για τα άλλα. Εκεί και τώρα ακόμα αν δεις εδώ τα παραλιακά τα μαγαζιά και εμείς που βγαίνουμε βλέπεις την ποσότητα όπως είπες, μικρή μερίδα, τιμές στο φουλ, δεν βγαίνεις έξω. Δηλαδή το 150 είναι για πλάκα.
2: Έτσι είναι, σωστά τα λες. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Ο Μανώλης ή ο Άννης, δεν ξέρω ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το μεγάλο, συγχωρήστε με, στέλνει εδώ βίντεο, ντοκουμέντο, λέει ο εμπριστής της φωτιάς είναι για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε,
1: ναι,
0: στο Ρέθυμνο.
1: Το έχουν δημοσιοποιημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι δημοσιοποιημένο, είναι από τοπικό κανάλι η αρχική εικόνα εκεί. Είναι ένας τύπος ο οποίος κινείται ντάλα μεσημέρι μέσα σε μια περιοχή με ξερά χόρτα και βλάστης, τέλος πάντων. Και είναι ή λέγεται ότι είναι, τέλος πάντων, ο εμπριστής αυτός που ξεκίνησε τη φωτιά στην, στον ασώματο, εκεί στην ασωμάτου, στην Πρέβελη. Και γράφει από κάτω κλιματική αλλαγή με αποσιοποιητικά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και θα σου το εξηγήσω αμέσως. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ βάλω μια φωτιά, η φωτιά θα έχει την εξέλιξη που θα έχει ενδεχομένως πριν από 30-40 χρόνια. Γιατί τώρα είναι πολύ πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος που εξελίσσονται οι φωτιές πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο δυναμικά, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Οι περισσότερες φωτιές που είδαμε και γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, που είχαμε πάρα πολλά περιστατικά πυρκαγιών, και Ωραιόκαστρο και Δερβαίνη και ανατολικά, ήταν από ανθρώπινο χέρι. Αλλά το πώς εξελίσσεται η φωτιά, γιατί υπάρχει τρομερή ξηρασία πλέον, γενικά στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πολύ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα με τους ανέμους και τα λοιπά, υπάρχει καύσιμη ύλη, διαφορετικά γίνεται η φωτιά. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέμε με την κλιματική αλλαγή, έτσι. Δεν είπε κανένας ότι δεν βάζει ανθρώπινο χέρι φωτιές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο ένας πέταξε το τσιγάρο στα ξερά χόρτα, στα στάχια 2 μέτρα, και άναψε ο τόπος. Κάτω στην Κορινθία η άλλη, λέει, είχε θέμα, λέει, είχε νεύρα με τα παιδιά της και για να μην ξεσπάσει με τα παιδιά της πήγε απέναντι στο χωράφι και έβαζε φωτιά με αναπτήρα, και ευτυχώς τους βρήκαν από τις κάμερες. Άλλος εδώ σε μια άλλη περιοχή, πάλι δυτικά στη Θεσσαλονίκη, έκανε μπαντιές με το αυτοκίνητο, συγγνώμη για την έκφραση, δεν ξέρω πώς το λένε, επικίνδυνους ελιγμούς.
1: Καλά το πες, δεν είναι τίποτα κακό, μπαντιές.
0: Και ξεκίνησε φωτιά από τους πινθήρες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτό που λες είναι και οι μετασχηματιστές που έχει πρόβλημα το δίκτυο κτλ. Όλα μαζί, αλλά το πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά, γιατί έχουν αλλάξει και κλιματικές συνθήκες, αυτό είναι άλλο κομμάτι, έτσι.

0: Λοιπόν, ο Νίκος μας έστειλε φωτογραφία κάνα δεκάλεπτο πριν από το αδειώδη της Ασπροβάλτας. Πολύ μεγάλη ουράκι εκεί. Πολύ μεγάλη ουράκι εκεί. Και το δίνει και ο χάρτης, αυτό που έλεγε ο Κώστας νωρίτερα. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όσοι είστε να κινηθείτε για Ασπροβάλτα και θα περάσετε από εκεί, είναι πρόβλημα. Έχει χαλαρώσει η κατάσταση λίγο με την κίνηση εκεί μέχρι Θέρμη. Έχει πάλι κολληματάκια, αλλά όχι όπως ήμασταν πριν από μισή ώρα. Υπάρχει ταλαιπωρία βεβαίως. Μποτιλιάρισμα έχουμε στην περιφερειακή προς ανατολικά, πριν και μετά την Τριανδρία, εκείνο το κομμάτι, γιατί είχαμε θέμα με όχημα, μας είπε ακροάτρια νωρίτερα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία και στα Μάλγαρα και κολλήματα πλέον έχουμε και στη Μουδανιών. Εκεί λίγο μετά, λίγο πριν το μεσημέρι, έχουμε κόλλημα, όπως κόλλημα έχουμε και λίγο πιο κάτω από το Σχολάρι. Υπομονή χρειάζεται, προσοχή χρειάζεται. Αυτά για σήμερα από εμάς. Με τον Κώστα τα λέτε μαζί και πάλι αύριο.
1: Αύριο νωρίς-νωρίς.
0: Αύριο νωρίς-νωρίς, τι ώρα θα έρθει, είπες,
1: περίπου. Από τις 5-5.30 και μετά θα είμαστε εδώ εμείς.
0: Θα είστε alert, θα είστε σε επιφυλακή.
1: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα μεσημέριασε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το απόγευμα στην εκπομπή της Επιστροφής με τον Άρη τον Παπηδάκη. Εδώ από τις 5 το απόγευμα θα φροντίσουμε να σας γυρίσουμε πίσω. Ελπίζουμε με ασφάλεια και χωρίς μεγάλα προβλήματα να σας κρατήσουμε καλή παρέα στο γυρισμό. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σας κρατάει παρέα εδώ στον Στάτους η συνάδελφος η Κατερίνα Νικολάου.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με καθυστερήσεις η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους της πόλης, μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Μουδανιών και τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθυστερήσεις στα διόδια Μαλγάρων και Ανάληψης. Μένεταν εξέλεγκτο το πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, που οι θυελλώδεις άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς τις φλόγες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και αλλεπάλληλες εκενώσεις οικισμών. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί, δήλωσε στον Sky ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Παγώνης. Παρότι έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ρήψεις εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στην Αιγιάλια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Μήνυμα για τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζοντας τη στήριξή του στις δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα και τονίζοντας ότι η απώλεια των τριών πυροσβεστών αποτελεί μια τραγική υπενθύμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο του ΔΔΕ για τη φωτεινή φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγωγή μέση στάσης που ήταν τοποθετημένη σε ξύλινους στήλους σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους, γεγονός που προκάλεσε σπινθήρες που φέρονται να οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, μετροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεσμοθετεί τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω, διασφαλίζοντας χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων ευρώ από αμυγός εθνικούς πόρους για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου σεντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δίνεται επίσης λύση με την τροπολογία αυτή στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα ενέσιμα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας, προκειμένου να συνεχίσουν την θεραπεία του 43.000 δικαιούχοι. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός και να διακοπεί η κυκλοφορία. Στην τοπική επικαιρότητα, κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Νέο Ρήσιο. Στις 5, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα για έλεγχο, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Τελικά κινητοποιήθηκε. Τρία άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο συνελήθησαν και φέρονται να εμπλέκονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Κλείνει και πάλι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα κλείσει η περιφερειακή στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύχειρο φτάνει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στη Βέρεια και το Κιλκίες τους 34, στις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29.
5: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόνηση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα, περασπέρα. Καλώς ήρθατε στον Status FM. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Σε αυτό το ζεστό μεσημέρι του Σαββάτου, 16 λεπτά μετά τη μία, 1η Αυγούστου, καλό μήνα. Πού σας βρίσκω?

6908 357 800 για τα μηνύματά σας στο Viber 23 15 13.000 η τηλεφωνική γραμμή για να επικοινωνούμε και 23 11 82 1050 δεύτερη γραμμή. Πρώτη Αυγούστου σήμερα έχω έντονη καλοκαιρινή διάθεση και θα κάνουμε μία εκπομπή με λόγια και μουσικές αφιερωμένα στον Αύγουστο.

Για εσάς που με ρωτάτε, ακούμε τη Δανάη Δεδέ, γνωστή ως Ντανάε στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα φρέσκο όνομα στο ελληνικό τραγούδι, που από ό,τι ακούω ευελπιστεί να γίνει η Ελληνίδα Λάνα Ντελ Ρέι. Προέρχεται από τη Ρόδο, αυτό είναι το νησί που αγάπησε αλλά ένιωσε ότι δεν τη χωράει πια. Είναι 21 ετών και φέτος κάνει θράψη.

0: Να στείλω καλησπέρες στην Ευγενία που είναι στη δουλειά, ομοίως Ευγενία μου. Και στο Μανώλη που μου στείλε και τραγούδι, θα δω αν μπορούμε να το μεταδώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αύγουστος λοιπόν, ο μήνας που όσο κι αν μεγαλώνουμε, κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε παιδιά. Ο Αύγουστος, ξέρετε, δεν ήταν πάντα ο 8ος μήνας του χρόνου. Κάποτε ήταν ο 6ος, όταν ο Μάρτης ήταν ο πρώτος. Τον βάφτισαν Αύγουστο οι Ρωμαίοι και σημαίνει σεβαστός. Για πάμε να πάρουμε μια γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Χαμηλώστε λίγο μόνο το ραδιοφωνάκι, γιατί με ακούω δύο φορές.
1: Να χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Επανήλθαμε, το έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Για πείτε μου, σας ακούω.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πήρα γι' αυτό, γιατί όταν μιλήσαμε δεν υπήρχε αυτό το τραγούδι. Η φωνή σου είναι πιο ωραία από ό,τι στις ειδήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είναι αλλιώς όταν είμαστε χαλαρά, είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω, αλλά έτσι όταν. Ήθελα να το πω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Όχι την άσχημη στις ειδήσεις.
0: Είναι άλλο το ύφος, είναι άλλο το ύφος.
1: Αλλά είναι πιο ωραία, πιο γλυκιά, πιο, πολλά πιο.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε, πού σας βρίσκω?
1: Εμένα με βρίσκει Καλαμαριά, δίπλα στο μετρό.
0: Τέλεια.
1: Στο Ιωάννη που λέει Νέα Κρίνη μετρό.
0: Τέλεια, πώς βλέπετε τις εργασίες προχωράνε?
1: Αχ, Κατερίνα, ήταν της Αγίας Παρασκευής το προηγούμενο Σάββατο. Σαν σήμερα δηλαδή, της Αγίας Παρασκευής. Πω, τέτοια φωταγώγηση δεν είδα ούτε κάτω στο κέντρο. Φυσικά δεν πολύ βγαίνω, έχω μια μεγαλούτσικη ηλικία και τρελάθηκα. Δηλαδή από αυτό που είδα, από αυτό που μ' άρεσε, που δεν το ήλπιζα, πήγα η ώρα 11, αν και είμαι δίπλα στην Αγία Παρασκευή. Είμαι Βριούλων 44, άμα θα δεις στο ίντερνετ τα βλέπετε όλα. Πω, πολύ ανοιχτός χώρος, πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Καμία σχέση με τη Σπόντου.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα το πατρικό μου εκεί είναι, στην Πόντου, αλλά εδώ μένω 39 χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, κορίτσι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κορίτσι.
0: Γεια σας. Yeah.

Έτσι λοιπόν, χαλαρά και όμορφα, πάμε μέχρι τις 2 παρέα και ήδη φτάνουμε πολύ κοντά στο διαφημιστικό διάλειμμα στη 1:30. Πριν πάμε όμως... Τι ακούμε, Θεέ μου, τι έχει γίνει? Κάτι, παιδιά, έχεις βάλει κάτι στο, στο Spotify που παίζω, κάτι συμβαίνει. Να πω καλησπέρα στο φίλο Δημήτρη. Καλό μεσημεράκι, Σαββάτο, μου λέει. Εμένα με βρίσκει στο σπίτι στην πλατεία Υποδρομίου. Κλειστές πόρτες, παράθυρα, σχεδόν κλειστά τα παντζούρια και 24 βαθμοί από το κλιματιστικό προφανώς, ακούγοντας φυσικά Status FM. Σκέτη απόλαυση. Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι είσαι δικός μου άνθρωπος, γιατί και εγώ τα Σαββατοκύριακα που γίνεται τη μουρλή στους δρόμους, με τίποτα, μα με τίποτα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγω, να πάρω τους δρόμους μέσα στην κάψα, να κολλήσω στο μποτιλιάρισμα για να πάω οπουδήποτε. Φροντίζω να πάω για μπάνιο τις καθημερινές, κάποια στιγμή που θα σχολάσω το μεσημέρι, να μην είμαστε και όλη μέρα στον ήλιο, γερνάει κιόλας. Και έτσι, χαλαρά και όμορφα σπιτάκι, απολαμβάνουμε βραδινές βόλτες στην πόλη που τέτοια εποχή είναι άδεια. Αγαπάω τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη και εύχομαι το ίδιο και για σας. Για πάμε να ακούσουμε μια μουσικούλα πριν πάμε στο break.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
4: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
4: Άντε πες!
3: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
4: Τότε θα ξαναπάω.
3: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Καλοκαίρι! Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά! Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά! Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια! Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλησπέρα και πάλι. Μετά από σύντομη διακοπή επανερχόμαστε για να σας κάνω μια στροφή έτσι στο παρελθόν, γιατί ωραία τα pop, αλλά υπάρχουν και κάποια κλασικά τραγούδια του Αυγούστου που είναι λίγο πιο παλιά. Θέλετε να πάμε να τα ακούσουμε? Για πάμε.

Καλό μήνα, Ελένη. Καλό μήνα, Καλλιόπη. Καλλιόπη λέει πάει παραλία. Στην ευχή στο καλό, Καλλιόπη μου, καλά να περάσει. Σαν τα βρασνά μου, λέει, δεν έχει.

Αθανάση. Δεν ξέρω πώς τα έχετε καταφέρει σήμερα και ενώ η ώρα έχει πάει 2 παρατέταρτο, ακόμα μου έχετε μποτιλιάρισμα και στην Αλεοφόρο Μουδανιών και στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολής και στα Μάλγαρα και λίγο στην περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά. Παιδιά, καθίστε στα αυγά σας, μεσημέρια σε βάλτε ένα ουζάκι να ησυχάσουμε.

Πώς γίνεται ο Αύγουστος να είναι ο μοναδικός μήνας που όλοι στην Ελλάδα να έχουμε μια κοινή εικόνα για το ιδανικό στο μυαλό μας? Το ιδανικό δηλαδή που θέλουμε τον Αύγουστο είναι μια πετσέτα στην άμμο ή σε μια ξαπλώστρα ή κάτω από μια παχιά σκιά σε μια ωραία παραλία, το καρπούζι στο ψυγείο, το τζιτζίκι να το ακούμε το μεσημέρι, οι φίλοι που βλέπουμε, τα χωριά που γεμίζουν κόσμο, τα νησιά που δεν κοιμούνται. Για κάποιους είναι πολύ αναμενόμενες διακοπές, είτε στις αρχές, είτε στη μέση, είτε στο τέλος, είτε όλο το μήνα, μπορεί να είσαι και τυχερός. Για τους ανθρώπους του τουρισμού όμως σημαίνει και ατελείωτες βάρδιες, 7 στα 7. Για τους αγρότες είναι μήνας συγκομιδής. Και για τους πυροσβέστες δυστυχώς, ο χειρότερος μήνας του χρόνου. Δυστυχώς οι φωτιές μένονται και στο Πορτογερμενό και στο Αίγιο. Είναι πολύ δύσκολη, παιδιά, η κατάσταση. Είναι τόσο δύσκολη που αποφεύγω να ρίχνω το βλέμμα μου προς τα εκεί. Βιωτία, Πορτογερμενό, στην Αττική, Αιγιάλια, εντοπίζονται εκεί τα μεγαλύτερα προβλήματα από πυρκαγιές. Έχουν ηχήσει 112, δεκάδες σπίτια φαίνεται να έχουν ζημίες από φωτιά. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πούμε ότι στην Χαλκιδική έχει απαγορευτεί κυκλοφορία στις ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Κουφίδη για λόγους ασφαλείας, γιατί είναι υψηλός ο κινδύνος πυρκαγιάς. Γενικώς δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Δεν θέλω. Κλείσατε πουθενά για διακοπές? Παναγιώτη, μου γράφει ο Παναγιώτης στο Viber, ο Διογέννης ο δασκάλου, όταν το λένε αυτό, λέει, τύπησα, έκλεισα, λέει, το δάχτυλο στην πόρτα και αυτό έκλεισα. Τώρα τι να σου πω, βρε καρδούλα μου, τι να σου πω.

τα μπάνια όλη μέρα και όλη νύχτα. Βραδινό μπανάκι κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ποδηλατάδες στο χωριό. Το παγωτό. Διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό ή στο εξοχικό. Κακά τα ψέματα, κάποτε ο χρόνος κυλούσε αλλιώς. Πού, πες μου πού, στο κέντρο, γιατί. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα στις τέντες μπαλκονιού στο κέντρο και στέλνουν και το βραχιονοφόρο προφανώς για τον απεγκλωβισμό κάποιου. Για να σας βάλω εσάς ένα τραγούδι για να πάρω εγώ τηλέφωνο να μάθω τι έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, με ενημερώνουν από την πυροσβεστική ότι είναι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα η φωτιά αυτή για την οποία με ενημέρωσε ο ακροατής. Έχουν σταλεί κάποια οχήματα, έχει ζητηθεί και γερανοφόρο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε περαιτέρω ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να σβήσει γρήγορα και να μην έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ τον ακροατή για την ενημέρωση και θα ξανακαλέσουμε, γιατί εφόσον δεν έχουν φτάσει ακόμα τα οχήματα, δεν υπάρχει ενημέρωση για το σε ποια κατάσταση είναι η φωτιά. Μου λέει και η Άννη εδώ, μόλις πέρασαν δύο αντλίες από Ανθέων και κατευθύνονται προς Καλαμαριά. Επαναλαμβάνω, έχει φωτιά μάλλον σε τέντες διαμερίσματος στην Καλαμαριά. Από μπάρμπεκιου, παιδιά, πήραν φωτιά οι τέντες. Πάμε για το διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά τις 2.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε. Θανάση, ποιος σου κλέβει τα λεπτά, αγόρι μου? Πότε ήταν, λέει, μία και πότε πήγε δύο? Χαμπάρι δεν πήρε. Ούτε εγώ, Θανάση μου. Είστε ωραία παρέα γι' αυτό. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα μαζί, προκειμένου να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Καλαμαριά, σε μπαλκόνι διαμερίσματος. Πήρε φωτιά, παιδιά, η τέντα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συνέβη αυτό, αλλά έγινε. Στο σημείο έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα γερανοφόρο. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους κατοίκους. Παρόλα αυτά, έχει πάει προληπτικά εκεί και αυτό το όχημα. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος, μου είπαν, δεν είναι κάτι το οποίο προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία. Έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική και ελπίζουμε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Και συνεχίζουμε λίγο με το βλέμμα έξω στην επικαιρότητα, γιατί τρέχουν πράγματα και είχαμε και ένα ακόμα συμβάν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Λίγο νωρίτερα ένας άνδρας στην περιοχή της Πηλαίας, στην οδό το Πάζι, έπεσε μέσα σε φρεάτιο 2,5 μέτρων και μάλιστα έσπασε τα πόδια του. Ο άνθρωπος βγήκε, τον έβγαλαν από το φρεάτιο, μεταφέρθηκε στον Άγιο Δημήτριο, τον απεγκλώβησαν πυροσβέστες. Δύο οχήματα με 9 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του και μεταφέρθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Και μη χειρότερα, παιδιά.

Γιατί όμως αγαπάμε τόσο τον Αύγουστο, για να επιστρέψουμε στα δικά μας? Γιατί όλοι θέλουν να παίρνουν άδεια τον Αύγουστο? Γιατί αδειάζουν οι πόλεις τον Αύγουστο? Η κίνηση σημειώνεται. Στις παραλίες γίνεται χαμός. Παρεμπιπτόντως, τι γίνεται εκεί στην Νικήτη, παιδιά? Μου στέλνουν φίλοι μηνύματα όπου δεν βρίσκεις να πας, αν θες να πας ελεύθερα να κάνεις το μπάνιο σου, δεν βρίσκεις εκατοστό. Έχουν πιτάρει τραπέζια, σεζλόν, καρέκλες στην παραλία και δεν υπάρχει εκατοστό σε περίπτωση που θέλεις να πας εσύ μόνος σου να κάνεις ένα μπάνιο. Και κακά τα ψέματα, για κάποιους που ας πούμε έχουν εξοχικό και περνούν πολύ, πολύ καιρό εκεί, δεν πηγαίνουν κάθε μέρα σε beach bar. Παίρνουν την πετσετούλα τους, πάνε, κάνουν τη βουτιά τους και φεύγουν. Και όταν λέει τους ρωτάνε, παιδιά τι γίνεται εδώ, λένε πληρώσαμε στο λιμενικό ταμείο και έχουμε πάρει άδεια. Από Δευτέρα να σας πω θα πάρω ένα τηλέφωνο στον κύριο Μαλίνη, το δήμαρχο της περιοχής, να μου πει τι γίνεται ακριβώς εκεί. Γιατί οι εικόνες που πήρα ήταν αποκαρδιωτικές. Αλλά τέλος πάντων, με παρασέρνει, παιδιά, με παρασέρνει η δημοσιογραφία. Ενώ εγώ θέλω να κάνω μια χαλαρή εκπομπή, με παρασέρνει το ρεπορτάζ. Τι να κάνω?

0: Ένα άλλο πράγμα για το οποίο φημίζεται ο Αύγουστος είναι τα μερομήνια. Σύμφωνα με την παραδοσιακή αυτή μέθοδο πρόβλεψης καιρού, μελετούμε τον καιρό από 1η έως 12 Αυγούστου ή με το παλιό ημερολόγιο το κάναν 12 με 25, και ανάλογα με τον καιρό που κάνει αυτές τις ημέρες γίνονται προβλέψεις για τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους μήνες. Δηλαδή η πρώτη μέρα του Αυγούστου είναι ο Ιανουάριος, η δεύτερη ο Φεβρουάριος και ούτω καθεξής.
1: Κλούσε τη αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ, είναι που ζητώ νερό, κλείσε το.
0: Φυσικά τα ημερομήνια αμφισβητούνται από τη σύγχρονη επίσημη μετεωρολογία και λένε ότι οι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Αλλά έχει πολυάριθμους υποστηρικτές η μέθοδος, ανάμεσά τους και γεωργοί και κτηνοτρόφοι και γενικά άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην Ήπεθρο. Μάλιστα κάποιοι οι οποίοι είναι και πολύ φανατικοί μελετούν τις καιρικές συνθήκες ολόκληρου του 24ωρου. Ας πούμε, εάν τη μία μέρα βρέχει το βράδυ, τότε τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη, ας πούμε στις 18 Αυγούστου αν βρέχει το βράδυ, τις τελευταίες μέρες λέει του Δεκέμβρη θα έχει άσχημο καιρό. Βέβαια, λένε ότι λόγω αρχαιότητας της μεθόδου η σωστή παρατήρηση είναι η δεύτερη, με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή από τις 14 Αυγούστου. Δηλαδή, όταν μια μέρα έχει αέρα,

τις τελευταίες μέρες, λέει, του Δεκέμβρη θα έχει άσχημο καιρό. Βέβαια, λένε ότι λόγω αρχαιότητας της μεθόδου, η σωστή παρατήρηση είναι η δεύτερη, με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή από τις 14 Αυγούστου. Δηλαδή, όταν μια μέρα έχει αέρα,

0: γιατί...
1: Πάντως στο λαϊκό καλεντάρι ο Αύγουστος έχει και άλλα ονόματα. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε κάποια από αυτά.
0: Καρδιά, σκιά πρωτού να γι...
1: Τι είναι αισθανάσαι αυτό το κάνεις με το streaming, ότι όπως είναι την πρώτη μέρα του Αυγούστου θα είναι τον τάδε μήνα. Όταν κολλάει λέει προβλέπω σε ποια εκπομπή θα ξανακολλήσει.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, βλέπω ότι έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Στην είσοδο λίγο μετά τη Μουδανιών, στο ρεύμα προς ανατολικά στην εσωτερική περιφερειακή, ακόμα έχουμε παιδιά καθυστερήσεις γιατί έχουμε ένα ατύχημα στη λεωφόρο Μουδανιών. Συνήθως τέτοια ώρα έχετε πάει στις παραλίες σας, έχετε βολευτεί, έχετε απλώσει τις πετσέτες σας και πρασινίζουν οι δρόμοι. Αντίθετα σήμερα δεν πάει καλά το πράγμα όπως συνηθίζεται. Έτσι λοιπόν βλέπω και στη λεωφόρο Μουδανιών και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής ακόμα να μου ζορίζεστε. Στα δε Μάλγαρα, παιδιά, λίγο καλύτερη κατάσταση. Αλλά δεν είναι ωραία. Στην ανάληψη εντάξει, βολευτήκατε. Έχετε κάτσει και στην ταβέρνα, έχετε παρακύλει και τα ουζάκια, μια χαρά σας βρίσκω.

0: Για εσάς τώρα που κυκλοφορείτε στην περιοχή της Τούμπας, εδώ και 4 μέρες, παιδιά, υπολειτουργούν τα φανάρια στη διασταύρωση της Απόλλωνος με την Αρτάκης. Κατεβαίνοντας δηλαδή από την Κλιματαριά, δεν έχουμε φανάρια. Ερχόμενοι από Αρτάκης, δεν έχουμε φανάρια. Ανεβαίνοντας την Απόλλωνος από τον κήπο του Καλού, επίσης δεν έχουμε φανάρια. Δεν ξέρω τι γίνεται, έχει 3-4 μέρες που είναι χαλασμένα. Πάντως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολύ συχναστό. Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά για ένα διάλειμμα. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ με ωραίες μουσικές και για ό,τι συμβεί θα είμαστε εδώ. Σας αφήνω στα χέρια του Παναγιώτη του Δάνου. Θα ακούσετε την τελευταία επανάληψη, το τελευταίο best of του Διογέννη Δασκάλου στις 3 και θα είμαστε μαζί σας για ό,τι προκύψει.
1: Τι να μας κάνει νύχτα.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
4: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Επίσης πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσετε στα Νέα Μάλγαρα και προς Θεσσαλονίκη ρεύμα και το ρεύμα προς εκτός Θεσσαλονίκης. Και κίνηση αρκετή, όχι όμως με κόκκινο, πως βγάζει συνήθως όταν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά με κίτρινο χρώμα από το εμπορικό κέντρο Κόσμος μέχρι και το Ρήσιο και βασικά εκεί μας βγάζει και ατύχημα. Δεν ξέρω αν είναι ατύχημα ή αν είναι χαλασμένο αυτοκίνητο. Γιατί δεν το...

0: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
9: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Δαμάδ.
13: Άλλο τι λέει, καλά.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, παιδιά, στα κάρβουνα, όλα στα κάρβουνα. Και τα δάση στη Θράκα, εννοείται, δεν είναι χώρα. Αυτό φλαμπέ είμαστε. Αλήθεια, έχουμε τόσα δάση για κάποιους μου. Μπράβο, πλεόνασμα, δεν μπορεί. Αλήθεια, ποιοι τις βάζουν τις φωτιές τελικά? Έχουμε καταλήξει. Οι δεξιοί για να βάλουν ανεμογεννήτριες, οι αριστεροί για να πέσει ο Κυριάκος, ή οι Τούρκοι, γιατί είναι Τούρκοι. Α, θα πεθάνω και δεν θα μάθω ποιοι βάζουν τις φωτιές.
1: Πέθανες και εμείς σε νιάς.
0: Ναι, εγώ θα πεθάνω και εμείς σε νιάς και εσάς δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς λύτρωση είναι ο θάνατος έτσι που έγινε. Όλο αυτό είναι σοβέ. Σωματική βελτίωση. Σαν το χόπινγκ στο στρατό. Εκτός και αν τις βάζουν μόνο μερακλίδες.
1: Αυτό μ' άρεσε τώρα.
0: Ναι, γιατί βγαίνουν όλοι για καρμπουνάκι, παρτσετούλα, πίνουν και καμιά μπύρα παραπάνω. Έτσι, για μη τη φωτιά. Δεν σβήσουμε να γίνει. Κατούρα που μπαίνουν, αδερφέ. Αυτό τώρα πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει τι με νοιάζει. Τι με θύμισες τώρα, με θύμισες κορεμένη τη μάνα μου. Στο γάμος με το κόσκινο νερό θα κουβαλάμε. Δηλαδή μεγάλη θυσία. Θα μας φύγει μέσω η χαζά. Αλλά τώρα δεν μπορείς και να πεθάνεις κιόλας. Θα σε πιάσουν για κρυμμένο εργαζόμενο. Από αυτά που άκουγα να λέει η Βιργινία, ότι τους βάζουν μέσα στις κάσεις για να μην φαίνονται. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ξύπνα. Ξύπνα.
0: Έφυγαν. Βγες, έφυγαν.
1: Όχι ρε, αυτός κανονικός είναι.
0: Ας τον αυτόν, αυτός ζει, θα βγει μόνος του. Και τι θυμήθηκα τώρα με αυτό που είπε με τις κάσεις, δηλαδή το κάτι άλλο. Το πρώτο συγκρότημα που είχα κάνει λεγόταν Πτώματα. Τα Πτώματα.
1: Πρέπει να το πεις τα Πτώματα στα Πατώματα.
0: Όχι στα Πατώματα, άκου να δεις. Είχαμε, παίζαμε στο Φυσνίκο.
1: Που παίζατε?
0: Στο Φυσνίκο. Χωριό του Σερώντα.
1: Νόμιζα μαγαζί.
0: Όχι, μαγαζί λεγότανε το Χρυσό Πέταλο. Σε μιλάμε Far West, το είχαζα. Και είχα τη φαϊνή ιδέα. Εντάξει, ήταν το μόνο που υπήρχε παλιά δισκοτέκ. Την είχε ένα σκυλά, ένα μάτι είχε, ένα δεν είχε. Δηλαδή. Το ένα ήταν γυάλινο, ρε
1: Μάκη. Ναι, κατάλαβα.
0: Κοιτούσε μόνο ευθεία.
1: Σαν τον Γκύλο.
0: Μπράβο. Όχι, δεν ήταν Σπακουπακυλοδημήτρης. Το ένα ήταν σταθερό στην ευθεία. Άμα έκανε αριστερά-δεξιά, δεν ήσουν μέσα στο φάσμα. Παλιό σκυλά με δικά του πιστόλια και τέτοια πράγματα. Καφετέρια, να φανταστεί, με πορτό πολυθρόνε δερμάτινε. Απορώ που τι βρήκε, δηλαδή με εκείνα τα σκαλιστά, τα στρόγγυλα, τα ποδάρια. Και λέω, Μάγκης, έχω φοβερή ιδέα. Τα Πτώματα, έτσι εμφανίζονται τα Πτώματα σε κλειστό μαγαζί Ιούλιο μήνα, τέτοια εποχή. Αλλά δεν είχε άλλο, ήρθαν όλοι. Τι εργοδίσου, μη λες τώρα, μη λες τέτοια. Εδώ τότε πήραμε Μπρικάρντι, όχι Μπακάρντι. Και είχα την ιδέα να μπούμε μέσα στις κάσες με τα όργανα για να κλωτσίσουμε το καπάκι από την κάσα και να βγούμε και να παίξουμε. Και σκάσαμε, δρώσαμε μέσα, γιατί τους λέω θα μπούμε από νωρίς πριν έρθει ο κόσμος.
1: Ωραίες ιδέες έχεις.
0: Είχα ιδέες τις οποίες τις φανταζόμανε.
1: Στην υλοποίηση,
0: είναι
1: στην πράξη λίγο.
0: Εκεί λίγο κολλούσε.
1: Θα λέει Κωνσταντίνου, σαν ιδέα καλή είναι.
0: Καλή.
1: Στην πράξη θα
0: το πράξη λίγο. Δούλεψε του λίγο εγώ. Αλλά που εγώ σκεφτόμουν AI από τότε, να πούμε σαν το σκυλακάκι που έβλεπα χθες και το έλεγε στην Βιργενία. Φοβερός, τρομερός, παιδιά. Εγώ θα το πάρω το βιβλίο του σκυλακάκι, δεν ξέρω τι λέτε. Με πείτε δεξιό, με πείτε βλαμμένο, με πείτε ότι οτιδήποτε βγαίνει που μπορεί να βοηθήσει και δεν το καταλαβαίνει ο κουβαράς που παίρνει τη συνέντευξη. Εμένα με τρικάρει το ενδιαφέρον, με τσιμπάει λίγο, δηλαδή. Πώς σας το πω. Έτσι μου λες, κάτσαμε μέσα στις κάσες, μου σκέψαμε, δρώσαμε, κλουτσίσαμε και το καπάκι όταν βγήκαμε δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Θέλαμε αναπνοή να πάρουμε. Το δεύτερο συγκρότημα που έκανα, γιατί μετά σιγά σιγά μπήκα στο νόημα.
1: Μια αναστάσιμη.
0: Όχι. Διόγενες. Καλά. Καθόλου εγωιστικό, ε. Αλλά ξέρεις, για να ξεχωρίζεις αφεντικό, αυτό που
1: λέει. Ναι,
0: τώρα. Ξεχωρίζω από την
1: μεγάλη καφενεία.
0: Ναι, τι χαζά τώρα. Και έτσι λοιπόν σωθήκαμε από την κάσα τουλάχιστον. Είχα άλλες ιδέες, μετά προχώρησε μου κάποιοι.
1: Άμα έχεις καμιά ιδέα, Μη μου την πεις.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, ό,τι ιδέα και να έχεις, δηλαδή όλα γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα στο Λονδίνο και είδα τους Άμπα και τους τέσσερις. Πέθανε, δεν πέθανε ο ένας, δεν έχει καμιά σημασία. Ολογράμματα, θες να είναι μέσα στην κάσα, θες έξω από την κάσα. Ό,τι γουστάρεις γίνεται, σιγά το πράγμα. Το μόνο στενάχρονο των ημερών είναι ότι καήκαν οι πυροσβέστες, παιδιά. Και δηλαδή, πραγματικά, όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε τέτοιες βλακίες. Ποιο αυτοί ρε, οι τεμπέληδες που παίζουν τάβλη όλη την ημέρα και τζάμπα πληρώνονται και κάθονται. Άλλη φορά να τη βουτάμε τη γλώσσα στο κεφάλι μέσα στο μυαλό λίγο, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα παλικάρια, απορώ ποιος θα έκανε αυτό το αυτονόητο που έχουμε όλοι ως αυτονόητο στο μυαλό μας.
2: Γιατί δεν πάνε μόνο σε φωτιές, πάνε και σε τροχιά για απεγκλωβισμούς, πάνε και σε σπίτια.
0: Πες τα άρι.
2: Τι να πω τώρα, τα αυτονόητα αυτό που λες. Τα αυτονόητα θα λέμε τώρα.
0: Βγάζουν κόσμο μέσα από τα συντρίμια.
2: Αυτό τα αυτονόητα θα λέμε τώρα.
0: Κινδυνεύουν να τη φάνε την πλάκα στο κεφάλι οι ίδιοι. Και έβλεπα ένα παλικαράκι που έδινε συνέντευξη και λέει: δεν διανοούμε καν την ξεκούραση όσο, βλέπετε, όσο βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ποιος Μερακλής και Άντρακλας που λέει: έλα μωρέ αυτή, μωρέ τι κάνω.
2: Κοίτα, με την πύρα στον καναπέ, μια χαρά τα λες.
0: Ξέρεις τι έχω πει εγώ με πύρα στον καναπέ. Ξέρεις πόσες οδηγίες έχω δώσει σε μάτς που δεν σκέφτηκε κανένας προπονητής ποτέ. Κοίτα ρε, τα
2: παλτό.
0: Στα διάνα πάνε, γιατί το βγάζει ρε έξω αυτό. Τι το κρατάει ρε.
2: Συστημένα του παίζει.
0: Τι είναι αυτά ρε που κάνει.
2: Βάλε δύο μπακ πίσω.
0: Είσαι με τα καλά σου.
2: Που βλέπεις μπάζει άμυνα.
0: Βάλε με μένα 10 λεπτά ρε βάλε με. Μια μέρα πρωθυπουργό κάνε με. Τι άλλο να σε πω για να καταλάβεις. Όπως αυτοί που μαζεύονται πάνω από το τάβλι και βλέπουν.
2: Δεν το παίξει καλά.
0: Θα σε κλείσει. Ρε εσύ, ξύπνα ρε, θα σε κλείσει. Και τσατίζει το άλλο, μπαμ, κλείνει μια του τάβλι. Πιάσε τα ούζα, πάρ' τον αυτόν από εδώ πέρα τον καντέμι. Το κουπρόσχυλο του μαυρόγατο. Αυτά είναι ωραία στα καφενεία. Στο καφενείο γιατί θα πας. Εντάξει, μαζεύονται όλοι οι γέλη που στην αρχή προσέχουν. Τους λένε γιατί έχεις αυτό, έχεις εκεί, έχεις τραξιμπινάζει, έχεις γλουκόξι, έχεις ζάχαρο, έχεις πίεση, έχεις τέτοια. Και παίρνει, έρχεται ο γέρος, μαραμένος, μπαίνει μέσα στο καφενείο, έναν υλικό σκέτο. Τον παίρνει μια μέρα το υλικό του σκέτο. Τον παίρνει δεύτερη μέρα το υλικό του σκέτο.
2: Πιάσε ένα τσιμπουρό.
0: Απ' όλα. Όχι το πρώτο, μαζί βάλει και το δεύτερο και τα τρίτα και τα τέταρτα. Όλους τους μιζέτες βάλει τους όλους μαζί. Κάτι γίνεται με τους γέρους και αυτόματα εξαφανίζεται η ασθένεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά βλέπεις την πρώτη μέρα τον ίδιο γέρο με το σκέτο το υλικό. Περνάς ένα μήνα και έτσι παλικάρι. Μια μισή την ακόμα και μια από τα δεύτερα μοιάζει. Αυτοϊάται ο γέρος. Δεν χρειάζεται να πάρει καμιά θεραπευτική αγωγή. Τώρα, θέλοντας και μη, εντάξει, επειδή καταλαβαίνεις ότι ερχόμενο στο σταθμό, τι ακούω, το σταθμό, τι θα ακούσω, του στάτους θα ακούσω. Είναι δυνατόν να ακούσω κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Και άκουγα που λέγατε, είχε απορία η Βιργινία, γιατί λέει ανάβουν πυρσούς στη συναυλία του Παπακουσταντίνου. Δηλαδή, γιατί είχες διαρκούδα στο δάσος. Όχι, δηλαδή αυτέ είναι απορίε. Γιατί τι θα γίνει, φίλε μου, με εμά. Όπου έχει αγανάκτηση, όπω καταλαβαίνει, είναι πρόσφορο το έδαφο για να κατοζούρα. Γιατί. Επίση, μου άρεσε η άλλη απορία. Αν συνεχίζει να έχει νεύρα ο Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλο πρώτα γεννήθηκαν τα νεύρα και μετά βγήκε από τόση πλάκα. Με τώρα. Δεν είναι σαν χαλασμένο τηλέρι από την Κολομβία. Δηλαδή όταν του είδα πρωθυπουργό, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι κιόλα, βλέπω έναν τύπο ιδρωμένο να πέφτει και το μαλλί μπροστά, να πιει ένα φούρνο και τώρα θα λέω και να καμπιείς, λέω, αμάν λέω, γεννήθηκε νέος Ρόμπερτ Ντενίρο. Κάτσε λίγο να τον δω, να τον ψάξω. Και μετά κατάλαβα αυτό και λέω, εντάξει, άστο, δε, άστο. Κούμπα Λίμπρε, το τρίτο θέμα που άκουσα από εσάς, δηλαδή για το σούπερ μάρκετ που πηγαίνεις με το δελτίο και παίρνεις ρύζι. Και έχει εδώ.
2: Τώρα γίνονται νομοσχέδια για ιδιωτικοποίησεις κανονικά.
0: Στην Κούβα.
2: Ναι.
0: Όχι πια. Πού θα φτάσει ο καπιταλισμός ακόμα, δηλαδή. Δεν σέβεστε τίποτα.
2: Ψηφίστηκαν κανονικά.
0: Μα δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί. Όλα θα τα περάσετε ένα χέρι, δηλαδή ένα μανίκι. Αφήστε.
2: Λιμάνια, απορριμματοφόρα, όλα θα γίνουν.
0: Έσχος. Έσχος! Έσχος να βγούμε στους δρόμους. Αλλά έχει χάρη που είμαστε διακοπές τώρα, γιατί δεν μπορεί το κίνημα
1: από Σεπτέμβριο
0: να συσταθεί.
1: Μαζί με τη ΔΕΦ.
0: Με το που θα
1: κάτω τα χέρια την Κούβα.
0: Ναι, ποιος πηδάει δεύτερη ώρα.
1: Η Κούβα ανήκει στους Κουβανούς και όχι στους πολιτικούς.
0: Καλά είσαι δικός μου είσαι.
1: Ε,
0: γεννάς. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά άμα θα γίνω, δεν ξέρω πού να σε βάλω, σε ποιο υπουργείο. Σε ποιο πρώτα είναι.
2: Το Υπουργείο Πολιτισμού. Να μαλώνω με το Χατζηδάκι.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα το κλείσω.
1: Γιατί?
0: Θα διοχετεύσω όλα τα χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού στο αθλητισμό.
2: Κάτσε ρε. Το ίδιο είναι.
0: Τι είναι το ίδιο? Πολιτισμός είναι ο αθλητισμός.
2: Α, άλλο αυτό. Παρακλάδι είναι.
0: Εγώ θα το παρακλάδι θα το κάνω κλάδι. Δηλαδή, συγγνώμη. Πού βρίσκονται.
1: Πού
0: ερωτώ. Οι μεγαλύτεροι συναυλιακοί χώροι.
2: Στα γήπεδα.
0: Τάκ! Έτοιμο. Δηλαδή, τι άλλο θες. Τελείως. Θα συμπτυχθούν σε ένα. Να ανάβουν και τους περισσούς όμως στο γήπεδο. Και τελείως κόμπωσε. Ρε, γιατί ρε, δεν σκέφτεστε απλά, ρε γάμον.
2: Είδες, ρε.
0: Είδες, ανέλαβε ο Καραμαλής, ο Μπούτμαν, του Μπαϊρακτάρινα. Τι είπε? Εγώ αναλαμβάνω το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Και τα έκανε όλα.
0: Εγώ το θεωρήσω με αυτονόητο. Γράφει πολιτισμό στη φάτσα του. Δηλαδή τον βλέπεις και λες αυτός είναι ο πιο κατάλληλος. Και σου λέει η μεγαλύτερη μαρμίτα που κάνεις ποτέ δεν έβαλε χέρι να πει τι γίνεται, ποιο είναι? Αθλητισμό, πολιτισμό. Τον αθλητισμό θέλει λίγο δουλειά ακόμα, θα τον δουλέψω. Γι' αυτό άρχισε και έπιζε μπάλα και προς το ποδάρι και είχαν άλλα. Αλλά στον πολιτισμό θα πήγε περίφημα.
2: Αφού δεν έκανε τίποτα.
0: Γι' αυτό θα πήγε περίφημα. Ρε, αφού λέμε τα ίδια, γιατί τα λέμε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πήγε περίφημα. Αν δεν θα τα πας περίφημα στην Ελλάδα, δεν τα κουμπάς. Τα αφήσω. Αυτό είναι, θα κάνω υπουργείο που θα λέγεται ως έχει.
2: Και θα λέγεται
0: ως έχει. Και θα είναι όλα τα υπουργεία μέσα.
2: Ναι, αυτό θα λέγαμε.
0: Υγεία αυτά. Είδε τι έπαθε ο Άδωνη. Εδώ σκίζει τον πάτο του να πούμε να του εξυπηρετήσει όλου και πήγε να πούμε στη Λίμνο. Πού πήγε? Και έφαγε σαβούρμα.
2: Τι σαβούρμα?
0: Λέει δεν φύγει από εδώ, ρε πεινάμε. Εντάξει, ήταν ένα με μια κοιλιά τόση.
2: Α, μιλά για το καφενείο, όχι στο,
0: στο, καφενείο,
2: όχι στο νοσοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο στη Μέντη και τρε όλοι. Έχει 2-3 κομμουνιστέ από υποχρέωση που πάνε να παίξουν και του έβαλε χέρι. Τι, αυτοί είστε λέει που με ζηφτήκατε, λέει. Αυτό είναι που καλέσατε πανελλαδικό συλλαλητήριο για να με την πείτε. Και, λέει η άλλη, λέει. Πήγα για κανένα μπάνιο να πούμε. Δεν γίνεται όλη συνέχεια να αγωνιζόμαστε. Άνθρωποι είναι και αυτοί, οικογένειε έχουν.
2: Και πού σε νησί τώρα είναι εδώ να μην πάνε σε τέτοιο.
0: Είσαι καλά, ρε. Στη Λίμνο. Μιλάμε για τη Μύκονο τώρα του.
3: Μια ερώτηση. Ναι. Καλό που θα σα ρωτήσω. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα τόσο χάλια όσο λέτε. Εγώ λέω ότι έχετε δίκιο.
4: Όχι, είναι, δεν είναι
3: μειονότητα. Λάθος,
5: μα γιατί προσβάλλετε τώρα την νοημοσύνη μας και τη ζωή μας.
3: Μα δεν ρώτησα ακόμα.
4: Τις 7 έτη.
3: Ναι, παιδιά, δεν ρώτησα. Την ερώτησα, πιστεύω και μετά καθόλου.
5: Ας υποθέσουμε, είπα.
3: Ας υποθέσουμε. Δεν είμαι υποχρεωμένο να δεχθώ αυτό που λέτε. Εγώ λέω ας υποθέσουμε. Κάνετε έκκληση για πανυγειονομική, πανλημιακή κινητοποίηση 4-5 μέρες. Διαβάζω τα site, αφήσεις, για δεδί. Και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Καλά, το υπόλοιπο εσύ που είναι. Μα πού είναι το άλλο νησί? Γιατί είναι παιδιά, έλα το χασομέριδι είστε εσείς. Χασομέριδι είστε. Δηλαδή τόσο χάλια το νοσοκομείο, τόσο κινητοποίηση εσείς και είστε 25 άνθρωποι.
6: Για το ιατρικό προσωπικό, όπως είπατε, βρήκαμε οφθαλμίατρο που δεν έχει κανέναν.
7: Χειρουργό βρήκατε, σας παρακαλούμε.
6: Χειρουργό.
7: Βρήκατε ποιος?
8: 15 χρόνια γίνεται το κυρίτσις και είναι άνθρωπο.
3: Μα έκανε τι σας λέει, τον περλαμβάνω. Γιατί να μην είναι. Αφού έκανε τι. Είστε προσκυκλημένοι μας, αγγένεια.
9: Η έγνοια μας για την Ελλάδα, του πεταματό πληθυσμός μειώνεται και έχετε το θράσος να μας λέτε ότι υπάρχουν γιατροί.
6: Να σας πω κάτι.
10: 1.200 ευρώ. Παρά τις φοβερές εξαγγελίες για πανμνημονιακή κινητοποίηση εναντίον μας και βασικά εναντίον μου στην Λίλιαν. Τελικά δεν υπήρχε ψυχή, 10-15 άνθρωποι και αν. Αντιθέτως πάρα πολλοί κόσμος και όλες οι αρχές του τόπου ήρθαν και μας τίμησαν για να παρουσιάσουν αυτό το υπέροχο έργο. Το νοσοκομείο της Λίμνου έχει πια καινούργια εντελώς θέματα επιδότων περιστατικών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο του νοσοκομείου προσωπικό για να σώσουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι και δεν αφήσαμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από τα δύο ανάγκη στην αθλητικότητα να πάει χαμένη και ολοκληρώσουμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις, πρόκλησεις και
0: υπέροχος πάντα.
10: Εδώ στον Σπομπή Λίμπερ.
0: Όχι, εμένα με ενόχλησε πολύ που κόπηκε το σύνθημα στιγμή που ξεκίνησε ο άλλος. Θέλουμε γιατρούς και όχι τον παπάρα. Τι κοιτάς και εσύ, Άι Μαρή Μουλάρα. Δηλαδή αυτά είναι τα ωραία συνθήματα, αλλά τα κόβετε και δεν αφήνετε να ενημερωθεί ο κόσμος και μετά σας λένε ότι είστε πιτσουμένοι δημοσιογράφοι.
2: Πήγε στο καφενείο.
0: Στο καφενείο πήγε και έγινε, σε λέω, το μεγάλο
2: κλίμα. Και πήγε μετά σε άλλο καφενείο και τον χειροκροτούσαν.
0: Σε λέω, καλά, έχει πολύ ζαβό κόσμο και από τις δυο παραμεριές δεν είναι. Δηλαδή, με ποιο σε έκανε παραπάνω εντύπωση που τον χειροκροτούσαν ή που τον έκραζαν.
2: Ο άλλος, ο νεαρός, ο αδύνατος.
0: Τι αδύνατος, αυτός που καθόταν στο καφενείο. Αυτός είναι σαν να φάγει δυο καραμελίδες μαζί. Έχουν έναν χοντρό με κάτι πιάτα γύρω-γύρω και ούζα και από πάνω τίτλος είναι φυγές, πεινάμε. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη με συνδικαλιστές που πήγαν να απαιτήσουν αγρότες. Υπουργέ, πεινάμε! Και τους κοιτάζει, λέει, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην την έχετε. Τρεις αδύνατους δεν μπορεί να μην την έχετε. Δηλαδή, τι μύρτα τι τώρα. Είναι δηλαδή σαν όρθιοι γύρι με το σουβλί και με την ντομάτα. Σαν όρθιοι γύρι με το σουβλί και με την ντομάτα στο κεφάλι. Πώς γυρνάει ο γύρος εκεί στα Παοξέδικα τα μαγαζιά εκεί. Δηλαδή, στέλνεις χοντρό. Με σκομμένη την μπλούζα να κάνει και μύτη μπροστά από την κοιλιά να πει Υπουργέ, πεινάμε. Στείλε, ρε παιδί μου, τι. Αν δεν έχει από του δικού σου, από άλλα επαγγέλματα, κάποιοι μου θα βρει να πούμε που να είναι στέκα, πώς του λένε, να είναι καραγάτσι. Στιγνός.
2: Ναι.
0: Ναι, τα καραγάτσια είναι
2: ναι,
0: στιγνά.
2: Ναι,
0: αυτό είναι.
2: Sorry, sorry.
0: Πάει, τα καραγάτσια είναι και εσύ καμιά.
2: Ναι, ναι.
0: Τα στιγνά. Εδώ παλιά ξέρει, ο Βασιλής Σόλγας και πάνω μου ήταν γεμάτο καραγάτσια. Τώρα έχουν μην κανένα δυο ακόμα, αλλά.
2: Δεν ωραία. Τα βλέπω να ζουν.
0: Ωραία, ωραία δέντρα. Ωραία. Γιατί? Δέντρα και τα φάγανε. Γιατί αντέχνει. Αντέχνει, είναι κομμουνιστικά δέντρα.
2: Αντέχνει.
0: Αντέχνει στις κακουχίες.
2: Και ο Άδωνης αντέχει.
0: Ο Άδωνης. Καταρχήν είναι δυσγυαλί.
2: Α, το γυαλί, εδώ, εδώ.
0: Υψελωρά. Υψελωρά, καλά.
11: Όλα καλά, μπράβο. Να είμαστε καλά, να είμαστε μόνο μου.
12: Όλα καλά. Να είστε καλά.
2: Τώρα χαιρετάνε.
13: Το νοσοκομείο 16 χρόνια δεν έχει ουρολόγο.
14: Θα έχει ουρολόγο από τον Οκτώβριο.
0: Τέλος.
2: Να το.
14: Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά. Να είστε καλά. Για πες, ακούω.
13: Ήρθατε να κάνετε συνήθεια μας.
14: Γεια σας. Να είστε καλά.
13: Ήρθατε να κάνετε. Δεν κάνω τέτοια χέρια. Μόρκα χέρια δεν κάνω. Με τα χέρια μην είναι καθαρά. Εδώ στην ψυχή μας θέλατε να κάνετε. Και να αρχίσετε να κάνετε
14: συνήθεια
15: μας. Ποιο σεβασμός αυτό να είναι.
13: Ποιος σας έστειλε εδώ πέρα να αρχίσετε να κάνετε τι. Με τα χέρια.
0: Από μοναχώστερ.
2: Τσιγάρα πάνω του. Δύο άτομα, ένα τραπέζι και μάτι.
14: Σάμπρολι. Τους 68.000 με ψήφισαν.
15: Ποιοι είναι αυτοί.
14: Έλληνες πολίτες. Πληρώνουν 68.000. 68.000 ανθρώπους πληρώνουν.
15: Γιατί όχι.
14: Εντάξει. Άρα όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι όπως ένα.
15: Εντάξει. Έχω έρθει από την Αμερική.
14: Κάνω ό,τι θες, θέλετε. Όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι όπως ένα.
15: Όχι, εσύ είσαι καλά.
14: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άρα, φαντάστηκες. Πάμε, έλα. Πάμε, έλα τώρα, έλα. Όλοι είναι βρώμικοι όπως ένα.
2: Εν τω μεταξύ, όλοι το δώσουν το χέρι τους από τους δύο. Δεν λέω τι και πώς και γιατί και αν είναι σωστό ή όχι. Έτσι, ποιοι έχουν, αλλά. Δεν μιλάς έτσι, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν μιλάς έτσι.
2: Δεν μιλάς έτσι.
0: Ποιος είσαι, είπαμε πίσω μέρα, πόσο μιλάω, ε. Ποιος είσαι, από ποιος είναι το δικαίωμα που δεν σου δίνει.
2: Ας από αυτός γυρίσει από την Αμερική.
0: Καλά, μόνο αυτό δεν επιστοποίησε. Αυτό είναι Άιζο.
2: Τι είναι.
0: Άιζο. Ο άλλος δεν είπε, εγώ σκατά δεν χαιρετάω.
2: Αυτός από την Αμερική λέει πήγε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρει αυτός τι χαιρετάει και ξέρεις εσύ που δεν έχεις. Πεις ποτέ σε Αμερική, σε ρωτώ.
2: Όχι.
0: Τακ! 1-0.
2: Τι να κάνω.
0: Δεν μπορείς να μιλάς για κάποιον.
2: Δεν δικαιούσε να ομιλείς.
0: Απορώ και πώς το σκέφτηκες. Απορώ και πώς το σκέφτηκες. Δω ρε, ο άλλος ήξερε τα πάντα για τον άνθρωπο. Του λέει, 68.000 ανθρώπους που τους ταΐζεις.
1: Όχι, τους πλήρωσες.
0: Ναι, τους πλήρωσες. Άρα τους ταΐζεις. Να μιλάμε και λίγο ανθρωπινά μεταξύ μας. Τι θα ψηφίσουν αυτοί? Δεν υπάρχουν αγνώμονες ψηφοφόροι του άλλου.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και τούτοι εδώ.
0: Για πες.
16: Πολύ σημαντικό, δώστε βάση γιατί το κατέβασαν. Αυτό το θρασίδηλο τυπάκι ο Άδωνης Γεωργιάδης κοπανιέται στα κανάλια γιατί δεν βρίσκουν τις απαραίτητες 180 ψήφους στην συνταγματική αναθεώρηση για να βάλουν χέρι στα δάση μας, στο πράσινο και στο οξυγόνο της χώρας μας και να αλλάξουν το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος.
0: Κάθετος.
16: Όπου όταν υπάρχει καμένη δασική περιοχή είναι υποχρεωτική η αναδάσωση. Θέλουν να τα αλλάξουν και τα καμένα δάση να έχουν οποιαδήποτε χρήση. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές.
0: Λοιπόν, φύγε από εκεί και έλα σε μένα.
1: Γεράσιμος Μπαρχαμπάς.
0: Σε παίρνω τώρα, πριν σε πάρει κάρι.
17: Προσοχή, επικίνδυνο φαινόμενα.
0: Ακολουθεί β' μέρος, μετά α' μέρος, μετά β' μέρος και στο τέλος πού.

0: ακίνητο σου σχολείς.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μη σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Άντε πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
19: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
20: Γαμάς.
21: Πού σε Άρη, μια μερίδα ξυλόλιο πιάσε. Ωρε γλέντια, στα καλά καθούμε. Γιατί είπαμε, άμα κάτσεις και περιμένεις, κάτσε το πάει και γύρτα, άμα δεν το δημιουργήσεις εσύ το κέφι. Και είμαι φουλ σε μιλάω. Φουλ του φουλ, κύριε Βαΐα, τσίπουλο δεν πίνω.
22: Ξυλόλιο μόνο.
21: Μόνο ξυλόλιο. Χωρίς λιγάνι σου, παρακαλώ πολύ. Και να σας δω, είμαι ο φανταστικός Διογέννης Δασκάλος. Εγώ φταίω ρε εσύ, η Βυργενία τα λέει και εγώ το παίρνω και το κάνω μαστίχα, εννοείται. Έχω πράγμα σήμερα. Καταρχήν, πού βρίσκεται το βουνό Τσεκούρι, ξέρεις?
22: Δίπλα στο βουνό Βρεπάνη.
21: Ήμουνα σίγουρος ότι θα τη... Ρε εσύ, άμα δεν ξέρεις, μην κάνεις ότι ξέρεις. Τι είσαι, Έλληνας είσαι?
22: Εδώ σφύρει καλό Βρεπάνη.
21: Δεν αποκολώ να τις δει. Λοιπόν, το βουνό Τσεκούρι είναι στην Τεχεράνη. Στην Τεχεράνη, εκεί που θα γίνει το νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Είσαι στην πληροφορία σε... Δηλαδή, άμα δεν έρθω εγώ, απορώ πως... Τι λέτε όλη τη μέρα, ρε παιδί. Απορώ. Απορώ και ξύνομαι. Εξίσταμε. Ότι ιδέα, το βρίσκα.
22: Εδώ πήγε το Τσεκούρι.
21: Καλά πλάκα. Βουνό Τσεκούρι, λέμε. Εντάξει, ξέρεις, στα Βαλκανικά, το βουνό ξέρεις πως είναι. Πούτσα. Έτσι θα πει η εξοχή. Δηλαδή τώρα είναι στα Γιουγκοσλάβικα, είναι στα Σέρβικα, είναι στα Κροάτικα. Αλλά έτσι λέγεται. Τι εγώ φταίω. Έχω και τούρτα Αλέξη από τα γενέθλια του. Έχω που έσβηνε τα κεράκια ο Δούκας για να κάνει τον καλό. Έχω και Ακρίτα, έχω για την Ελλάδα που, και τι δεν λέει, ο στόμας της που λένε, ο Πάσχας, ο Σκαμπός. Λοιπόν, και Γεωργιάδη έχω πολύ ωραίο. Και το Μίκη του Ουρανομίκη τα γενέθλια έχω. Και Κυριαζίδη, ο οποίος χάνει λάδια με τη Σέσουλα, δεν το συζητάμε. Γιατί πήγες να πεις κάτι, το έκανες σαν τα μούτρα σου, λένε. Λίγο να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγε η γιαγιά μου.
22: Παλιά καλά δεν λέγανε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
21: Τα χίλια χρόνια.
22: Έτσι.
21: Γιατί το έκανε ο Καραμαλής τόσα χρόνια?
22: Τι, α,
21: τι είναι? Έχει τη σοφία του Βούδα.
22: Δεν εννοείται.
21: Είδες ποτέ Βούδα να μιλάει?
22: Όχι. Από τα συμφραζόμενα.
21: Και τι τον πάνε? Από κάτω Βούδας τι έχει?
22: Βούδα.
21: Όχι, δωρεά φαγητά έχει. Δεν έχει το λεξικό του Παπινιώτη.
22: Ωραίες, ναι, ναι.
21: Ναι, τι έχει? Ρίζια έχει, λουτούς έχει.
22: Στην Κίνα. Ναι, στο Θιβέτ.
21: Στο
22: δικό μας το Βούδα.
21: Ο δικός μας είναι για το Θιλιβέτ. Όπως είναι ο Χρήστος Θλιβαίος που λέμε. Με λάμδα ανάμεσα. Και φυσικά, παιδιά, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα. Μα για το χορηγό δεν είπαμε κουβέντα. Έτσι τη φασαρία. Καλά τώρα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι παίζει.
22: Πώς προωθείς τα προϊόντα?
21: Ποια προϊόντα εσύ τώρα, ο Γιουργάκης?
22: Ο δικός μας εδώ, ο Παπανέου.
21: Ο γιος του Χατζηδάκη, ντε.
22: Α,
21: ο Κουρούμπαγλα.
22: Λίγο το τράβηξε.
21: Τώρα να σου πω κάτι. Σε ποιον κάνεις κακό άμα δεν παίζουν αυτά τα τραγούδια ρε κεφτέ?
22: Όχι. Είναι και από ποιον τα αφαιρείς.
21: Ωραία, και έρχομαι. Από πού θα με πεις? Όλοι έτσι λένε. Και έρχομαι να απαντήσω.
0: Και ρωτώ.
21: Από πού έρχεσαι, εδώ είσαι. Ναι. Τι έρχεσαι να απαντήσεις. Και ρωτώ. Και διερωτάμε. Δεν είναι σωστό ο πρώτος εκτελεστής να έχει ένα μικρό μέρισμα στα δικαιώματα?
22: Μα γι' αυτό γράφτηκε.
21: Δηλαδή είστε ζουρλί μου ρε. Αν αυτός έλεγε όχι δεν μ' αρέσει και το έλεγε ο Λεπά, το ίδιο θα ήταν?
22: Έλατε.
21: Δηλαδή αυτός που το είπε, έστω ένα μικρό κομματάκι της
22: επιτυχίας,
21: πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό δεν πρέπει να το δει η ΑΕΠ? Τι είναι αυτό? Αλλά τόσο πάλι ο κόσμος, έτσι, άρχισαν και τραγουδούσαν αυτοί. Και άμα είναι συλλάβητε...
22: Το απίκυλε και ο...
21: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, δηλαδή κάπου...
22: Εγώ τα καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Μανώλης ο Μητσιάς.
21: Εγώ παίρνω λεφτά από τα πνευματικά δικαιώματα.
22: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τη δικιά σου τη δουλειά ή του πατέρας και να την κάνει,
21: ναι, εννοείται.
22: Χαρτάκια.
21: Αλλά δεν γίνεται να δεις...
22: Ούτε κομφετή.
21: Δεν γίνεται να δεις τα δικαιώματα στη ΔΕΗ για ένα τρέιλερ.
22: Καλά κάνεις, όπου θες.
21: Και να αρνήσεις το Μητσιά να το πει.
22: Όπου θες τα δίνεις δικά σου είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το λόγο από το Μανώλη το Μητσιά.
21: Και δεν μπορείς να αφαιρέσεις και το δικαίωμα του κόσμου, που είναι στην ουσία η ψυχή του τραγουδιού, να τα ακούει. Καλά έκανε, να πούμε ας πούμε ένα μεγάλο ευχέλιο είναι αυτό. Ο Μίκης το Δωράκης τι έκανε? Σ' όλους.
22: Ναι.
21: Όποιος ήθελε να το πει, πάρ' το. Η Πέγκης είναι ο Πάριος είναι, η Νοστράδαμος είναι, όποιοι και θες να πεις το τραγούδι. Επίσης το ίδιο έκανε και ο σκορεμένος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν έκανα το δίσκο με τους Κονιέντε, με το που πήρα τηλέφωνο τον ίδιο και λέω, ναι, λέει, πάρτε κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Και ποιος με είπε όχι? Ποιος θα σε πει όχι? Όποιος τα παίρνει από άλλον και θεωρεί ότι αυτός κινδυνεύει άμα τα πάρεις και εσύ από αυτόν. Ο Μπρέγκοβιτς.
22: Πλάκα κάνει.
21: Ο Μπρέγκοβιτς και ο Κουνιτόπουλος που έχουν ξεσηκώσει ο ένας όλα τα νησιώτικα και ο άλλος όλα τα Βαλκάνια. Δεν δίδομαι. Δραχμές δεν δίδομαι. Ενώ πώς να πω, ο Νιόνιος Μερακλής. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
22: Αυτά τα τραγούδια και του Θεοδωράκη, άποψή μου είναι αυτή, και του Χατζηδάκη, ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ούτε στο ΚΚΕ, ούτε στην Δημοκρατία,
21: ναι,
22: ούτε πουθενά. Ανήκουν, ναι, στον κόσμο. Είναι όπως πολιτιστική κληρονομιά μας.
21: Είναι όπως είναι ο ουρανός και το οξυγόνο.
22: Πολιτιστική κληρονομιά μας.
21: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και δεν το κάνουμε θέμα παραπάνω. Έκανε.
22: Πατάτα.
21: Μεγάλη πατατάρα έκανε.
22: Τηγανητή
21: και
22: όλα.
21: Τηγανητή και μπαγιάτικη. Δηλαδή να μην τρώγεται. Σαν σήμερα δε, για τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα εγώ με τον φίλο μου και συντελεστή των Μόνη Κονιέντε, τον Λεωνίδα τον Βλάχο, που είχαμε ανέβει στον πύργο επάνω ψηλά. Ναι, και κάναμε αφιέρωμα.
22: Που στο Λευκό Πύργο.
21: Ναι, στο Λευκό Πύργο. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε με ντρόν στο Λευκό Πύργο αυτό. Και από τότε πολλοί έκαναν πάκα-πάκα και αρχίσανε κάτι χαζά. Και να πούμε ότι το κάναμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, φυσικά μετά από μια εμπνευσμένη ιδέα που είχε ο Βασίλης Σουγάκης. Να τα λέμε αυτά τα, ναι, πράγματα. Γιατί είπαμε να μην λέμε τα κακά. Τα καλά να μην τα λέμε.
22: Να τα λέμε.
21: Και φυσικά σάρωσε γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα και ήταν ένα πράγμα απίστευτο.
22: Το θυμάμαι.
21: Απίστευτο πράγμα. Και τότε έχω να πω ότι ενώναμε την όμορφη πόλη με το άλλο το τραγούδι που ήταν σχεδόν το ίδιο με το του Μίκη Θεοδωράκη με το Μάνο του Χατζηδάκη, και φυσικά δεν πήραμε
22: μια πολύ μαγική.
21: Με την πολύ μαγική, μπράβο, και πήραμε απαγορευτικό από το γιο του Χατζηδάκη και παίξαμε μόνο του Θεοδωράκη. Ποιος έχασε από αυτό? Εμείς. Δεν ήταν δικά μας. Ποιος κάνει από αυτά ρε παιδιά? Λίγο να τον πει καμιά κουβέντα κάποιος, αλλά τέλος πάντων αρκετά εκνευριστήκαμε.
22: Ναι, ναι, τώρα άστο,
21: δεν είναι θέμα.
22: Δεν θα βγάλεις.
21: Στη δεύτερη ώρα να ξέρετε ότι, όχι δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μισάωρο, έχω 5 διπλές.
22: Καλά το είπε.
21: Τι
22: δεύτερη ώρα.
21: Α, όχι στο δεύτερο μισάωρο. Κάνει κουμάντου Άρης.
22: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο.
21: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο, να ξέρετε, κάνουμε 5 διπλές και 5 διπλές για Νεφέλες για 24 Αυγούστου, θέατρο Κήπου. Σας θέλω στις επάλξεις, παιδιά, μην το χάσετε, γιατί μετά τα εισιτήρια.
22: Αυτό είναι κόλπο για να μην φεύγετε, ξέρετε.
21: Όχι, και πού να πάτε. Για αυτούς που θα μείνετε, ούτως ή άλλως είναι, όχι για να μην φεύγετε. Άμα είστε εδώ.
22: Την εκπομπή, λέω, ρε.
21: Ας την εκπομπή, ρε. Η εκπομπή τσουλάει νερό. Έτσι και έτσι.
22: Τα πανταρί.
21: Γάργαρο, γάργαρο λέμε.
22: Θεός, από τον Όλυμπο.
21: Έτσι, κοίτα και λίγα, λες, θεώνει. Υπερθεώνει, δεν λέω καλύτερα. Παιδιά, τι είπαμε, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέταμα για τον χορηγό, δεν είπαμε κουβέντα. Γιατί πάντα κάποιος χορηγός υπάρχει, ο οποίος απαγορεύει ή δίνει το πράσινο φως για να κινηθούν τα πράγματα. Γιατί δύο και σήμερα μετράω κι εγώ, σαν τον Περικλή του ακροατή που σου πήρε και με δύο και σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να ξέρεις ότι ακούω από το πρωί, όχι, δεν είμαι κανένας τραχανάς, τελευταία ώρα να έρθω και να διεκδικώ.
0: Αφέμιξες, α, σωστά.
21: Τι, α, ως πότε. Όλες οι ειδονές κάποτε τελειώνουν. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο καιρός ευγενικά αίθριος, δεν λέει γενικά αίθριος, ευγενικά αίθριος, και φυσικά και έχουμε και τα γενέθλια του Ζούφιου και το δούκαρο τους βίντε κεράκια. Να μην το χάσουμε αυτό το ιστανταναί. Όταν είσαι έτοιμος, ας γιορτάσουμε όλοι μαζί. Του ζαβώ.
22: Γιατί το λες έτσι?
21: Του Ζούφιου.
22: Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς.
21: Εμένα μ' αρέσει. Και πάλι λίγα λέω, δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται?
22: Όλοι, τι πες μου.
21: Άκουγα τώρα να πούμε τη Βιργινία που έλεγε: ξεχάσατε αυτό, ξεχάσατε εκείνο. Όχι έτσι με τα τρένα, όχι το ξυλόλιο. Όχι τότε, όχι η Μακεδονία. Όχι δώσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Αυτά είναι η τελευταία. Όχι τι έκανε στο ένα, όχι τι έκανε στο άλλο. Όχι ο ΦΠΑ, όχι ο έτσι, όχι ο έτσι. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να ξαναψηφίσουν τον Ζούφιο? Και επανέρχομαι και λέω το πολύ απλό που το είδα έτσι σαν φλασά.
22: Για πες.
21: Η χώρα μας, ξέρεις από τι πάση.
22: Από τι?
21: Από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εμείς άμα δεν υποφέρουμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, κάτι που δείχνει ίσως ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Του δίνεις ένα σουτ με ένα μύτο.
22: Ξερόμυτο.
21: Ναι, ξερόμυτο. Χτυπούεις μύτο.
22: Ξερό.
21: Ξερό. Τα!
22: Μισκαρτί. Εγώ και ο Ζηρές. Ο Αλέν Ζηρές.
21: Ωραία. Τι πράγμα. Εγώ όχι το σαν τον Μπορμπόγκη είμανε. Αλλά μιλάμε τέτοιου μύτου με σκαρπίνε και λέει τι. Τώρα, ξανά τέτοια από την αρχή. Περιμένουμε στις τράπεζες να μην έχουμε μία να τις κλείσουν, να σερνόμαστε αριστερά και τα. Έτσι το ευχαριστιόμαστε εμείς. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άρε,

0: Γιατί έφυγε.
1: Τι χαρά είχε, δεν άντυξε τόση ευτυχία.
0: Όχι, σηκώνεται και
1: δεν άντυξε τόση ευτυχία, δεν την μπορείς. Λέει, δεν μπορώ εγώ τέτοια συγκινούμενη.
2: Πρώτος ποιος σηκώθηκε όμως.
1: Ο Δούκας. Καλά, τι τώρα, για να μην δείξω ότι ήρθα εδώ για τα κεράκια, είμαι παρόν. Δηλαδή.
2: Το σοκ, ξέρεις ποιο είναι. Ότι του πάνε την τούρτα μπροστά και σηκώνεται και πάει στα έδρανα. Δεν είναι. Δεν φυσάει δηλαδή.
1: Καταρχήν γεννήθηκε για να απαξιώνει τα πάντα. Γιατί αυτός αυτά δεν τα παρατέχεται. Αυτά είναι καπιταλιστικά γενέθλια. Αυτός ήθελε να έχει γενέθλια, να πάνε ας πούμε σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ ντυμένες οι γυναίκες γύρω-γύρω, να έχει σφυροδρέπανα κεράκια, να είναι η τούρτα να πούμε. Από μπουμπότα.
2: Για ποιο μιλάμε?
1: Για το Ζούφιο.
2: Και ποιο κανάλι θα καλύπτει τα γενέθλια? Ρωτάω.
1: Η Βουλή.
2: Oh.
1: Όχι, πια πες άλλο. 902.
2: Δεν μπορώ να πω. Γιατί θα.
1: Θα χαρακτηριστώ.
2: Ναι.
1: Το πω εγώ, άσε. Το πω εγώ που δεν είναι. Open.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Με άλλο κανάλι αφού κάνει τώρα τον παίζει.
1: Μέγα, εντάξει, μωρέ και εσύ. Εκεί θα τα χαλάσουμε. Δηλαδή. Τώρα όλα σε λίγο θα γίνουν κανάλια του Ζούφιου. Όλα. Δεν έχεις παρακολουθείς τι ανακατεύουν στραβιλάκι μάλλον με την άλλη φεύγει η άλλη.
2: Όχι
1: να ναι, το σκάι του δίδυμου χωρίς μένει ο Σωτήρ στην Κοπάνση να πάμε να πάει στον Αντένα. Τον πήραν, πού τον πήραν. Έμεινε μόνος του άλλος που είχε πιθάνει ο Λιριτζής, πώς τον λέγανε.
2: Ο οικονόμου.
1: Ο οικονόμου. Και να αγκαλιές, να φιλιάκι, τι καλά που τα πηγαίναμε. Με πολύ καλά τα πηγαίνετε, αλλά δεν κάθεται ο άλλος. Άμα τα πηγαίνεις καλά, δεν φεύγει ένας από τους δύο. Κάθονται και οι δύο. Άρα τους ανακάτεψε ο κ. Σουζούλιας. Ο Ζούλας, ναι, πώς τον λέει, κύριος που πήγε από το Sky στην ΕΡΤ, από την ΕΡΤ στο Sky.
2: Αυτός τα κάνει που,
1: όλα. Μόλις μετακινήσεις, να μην το θυμηθείς, είναι δάχτυλος του Ζούφιου. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντίπαλο στρατόπεδο και ότι αυτά με τον Αλαφούζο και κάτι, αλλά μη μασάς. Έχουν πες λεφτά λέμε τώρα, όχι χαζά. Εδώ οι άλλοι ξέχασαν τα πάντα. Η στρατηγική του Ζούφιου ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια?
1: Κάνει. Μουμουέ, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση μπλάνγκο. Είναι οπτικά, το καταναλώνει ο τηλεθεατής, ξεχαράει τα προηγούμενα που έφτιαξε και βλέπει έναν ρεμπραντινίσιο Τσίπρα. Καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Εγώ έχω απορία όμως.
1: Για πες.
2: Τα λεφτά. Πού τα βρίσκει?
1: Τα λεφτά τα βάζω ίδιος προς το παρόν. Μας το λέει ο άνθρωπος δηλαδή που είναι από δίπλα. Ξεπονίμωνε.
2: Ξέρει καλά δηλαδή.
1: Αυτός δεν ξέρει. Αυτός ξέρει όπως ήταν στη Βιργινία ο άλλος κάποιον που πήρε τηλέφωνο γιατί είδε μια ανακοίνωση στο Facebook που του είπε ένας φίλος του που ήταν μέσα στην κουζίνα.
3: Ποιοι το χρηματοδοτούν?
4: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν.
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Παρότι είναι άνεργος.
5: Έκτακτη είδηση.

0: Να διακόψουμε για λίγο την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου. Στάτους ΕΚΒΟ, ακούτε στάτους 107 και 7. Για όσους λοιπόν τηλεφωνήσατε και ρωτήσατε γιατί υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Ασπροβάρτα, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει καραμπόλα και 5 οχημάτων που σημειώθηκε στα διόδια της Ασπροβάρτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στην Εγνατία Οδό. Στο σημείο έχει σπέψει η πυροσβεστική με 3 οχήματα και προχώρησε στον απεγκλωβισμό 2 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν αλλοδαπό και έναν ημεδαπό με ελαφριά τραύματα. Λόγω βέβαια του ατυχήματος δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα στη κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία πραγματοποιείται μόνο από την μία λωρίδα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη κίνηση και μποτιλιάρισμα στα διόδια της Ασπροβάρτας. Είχαμε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
1: Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
3: Άντε πάλι, ξανά από την αρχή σου λέει είναι πρώην πρωθυπουργός. Έκανε την καβάτσα του, έχει περίσσεμα, αντί να τα βάλει στα μπουζούκια. Αντί να τα φάει με τα κορίτσα, αντί να πάει στην παλέτα, αντί να κάνει ταξίδια, αντί να παίρνει ναρκωτικά, σαμπάνιες, ουίσκια και αυτά και τα κότερα, και αυτά δωρεά ήταν από άλλους, δεν ήταν δικά τα κότερα. Και τώρα αξιότιμο άνθρωπος, εγώ το είδα, τώρα αγόρασε σπίτι. Έχει μια, δυο μέρες που το πήρε, ίσως και μια εβδομάδα, αλλά φαντάζομαι.
4: Ακόμα και σπίτι.
3: Σπίτι πήρε.
4: Και κόμμα και σπίτι, αυτό λέω.
3: Καλά τώρα, ρε, και εσύ, γιατί μπερδεύει τη δουλειά με την ευχαρίστηση. Άλλο δουλειά, άλλο ευχαρίστηση. Το κόμμα είναι ευχαρίστηση. Το σπίτι είναι δουλειά. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση και το σπίτι είναι. Τέλος πάντων, δεν τον κάνουμε και κουμάντο με τους που τα βρήκε. Ρωτάτε όποιον συναντάει στον δρόμο από πού τα βρήκε.

0: να πούμε. Εντάξει, ακούμε για τα ξυλόλια, ακούμε ότι θα έρθουν οι Αριανοί και θα μας πάρουν, ότι θα έρθουν οι Παουκτσίτσες και θα μας πάρουν. Δηλαδή, ως ένα σημείο. Φτάνει πια. Κατά τα άλλα, παιδιά, Φλαμπέι Πάρος και συνεχάει να τζερτζεράει στο Καμπί. Εκεί η μεγάλη καμπή της φωτιάς υπήρξε στο Καμπί. Και ο Χαχανούλης στα ATM στην Καλαμαριά έκανε καριέρα. Απλώς η δεύτερη δεν δούλεψε. Γιατί είχε βάλει δύο.
1: Τώρα ξέρεις τη διαβάζω, δύο διακόπτω τώρα.
0: Όχι, αλλήμωνο, χαρά μου.
1: Πρόσεξε.
0: Προσέχω.
1: Απομακρύνεται προτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσο Παγκρατίο λόγω αντιρρήσεων του γιού του.
0: Δεν μου λες, σε κάτι ψυχέτρο σε βρίσκεται εύκαιρο.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
0: Κάτσε όμως να δούμε όλα τα δεδομένα. Αν τον Παγκράτη, λέω.
1: Και τη βλέπω τώρα, είναι εκπληκτική. Δηλαδή είναι ο ίδιος, όταν λέμε ίδιος, μια χαρά είναι.
0: Άρα να φύγει από εκεί που είναι. Του Παγκράτη τι δουλειά έχει. Δεν συνάδει ο περιβάλλον χώρος με την ποιότητα του αντρός. Έτσι να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Τάκα τάκα δηλαδή. Να σε πω κάτι. Τόσα αγάλματα έχει που τα ξυλώσαν. Δηλαδή, γιατί να μην ξυλώσουν κι αυτό, αν δεν συνάδει με το περιβάλλον. Να μας απαντήσουν και οργάξεις.
1: Όταν ζητήσαμε, λέει ο Δήμος, από τους κληρονόμους να παίξει μπάτα του Δήμου Αθηναίου τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τότε τέθηκε, λέει, το θέμα.
0: Ποιο θέμα? Αν τα παίζουν καλά.
1: Μην ξέρω.
0: Ποιο είναι το θέμα, παιδί μου? Παιδιά, έχετε σαλτάρει εντελώς. Είναι και η ζέστη, το καταλαβαίνω. Μπορεί και ο γιος να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές. Να θέλει να κάνει μερικά λακλάκια, μπας και οικονομήσει από πουθενά. Ή να έχει άδουλο τρόπο σκέψης, ο οποίος να είναι προς παρακολούθηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τώρα, αυτό, συγγνώμη, τι κάνει το άγαλμα και σε προσβάλλει? Τα βράδια τραγουδάει ένα άγαλμα στο δρόμο, σε θυμήθηκα. Ανοίγει το στόμα του και λέει τραγούδια του Χατζηδάκη και δεν έχει πάρει τα δικαιώματα και αυθαιρετεί το άγαλμα. Για ποιο λόγο?
1: Λέει ο γιος,
0: ναι.
1: Μάλλον εκπρόσωπος του γιου.
0: Ούτε καν ο γιος.
1: Ναι, λέει ότι εντολή του Χατζηδάκη ήταν να μην γίνονται τιμητικές ενέργειες στο πρόσωπό του.
0: Εγώ νομίζω ότι άμα ζούσε ο Χατζηδάκης, ό,τι ξύλο δεν έφαγε μικρό ο γιος του, το τρώγει τώρα. Έτσι ας το πω, σαν σιριώτηκα δηλαδή, για μην έχουμε και πολλά πολλά με την ανάλυση. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα, πίνω ένα μπάφο και λέω, τι έκανε ο Χατζηδάκης με το Όσκαρ? Το πέταξε στα σκουπίδια. Άρα, τεκμέρεται,
1: διατσατόπου,
0: ναι, ότι ο Μπάτσος είναι μπουζόκι.
1: Μπράβο.
0: Και φυσικά συνεχίζουμε. Καλά παιδιά, καθένας όπως τρώνει, έτσι και μάται, τι να κάνουμε. Είχαμε σεισμό στα Γιάννενα, είχαμε σεισμό και στη Σκιάθο, να τα λέμε όλα.
1: Σκιάθο ή Σκόπελο?
0: Σκιάθο.
1: Σιγουράκι.
0: Με τα ίδια με τα αυτιά μου. Τα άκουσα.
1: Εγώ νομίζω Σκόπελο.
0: Θα πιάσει ο Σκόπελο, τι είναι. Βρε στη Σκύρο να μην πιάσουμε, να πάω τώρα και έχουμε άλλα να πούμε. Άσε να εκτονωθεί.
1: Θα σκάσω από χθες, ποιος θα πάει στη Σκύρο?
0: Ποιος θα πάει?
1: Δεν θυμάμαι από χθες, το λέω.
0: Εγώ θα πω.
1: Εσύ θα πας, κάποιος είναι εκεί και θα σκάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ
0: ποιος. Θέλω να με το βρεις, γιατί άμα είναι ο Κυριάκος να αλλάξω όσο προλαβαίνω τα εισιτήρια. Μην έχουμε άλλα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί άμα είναι και έχει κάνει και τους σεισμούς γύρω-γύρω και φυλάκια το μεγαλύτερο και όταν θα είμαι εγώ, θέλω να το πληροφορηθώ.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Τι χαμός θα γίνει? Να πληροφορήσω και για τις διεθνείς αγορές ότι στα ύψη το αργό και στα ύψη και το πρέπει.
1: 4% μωρέ.
0: Στα ύψη. Έτσι δεν
1: είναι. 8% έχει πέσει.
0: Άμα δεν το πεις κινδυνολογικά, κάθεται να τα ακούσει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά έχει πέσει 8%.
0: Τι θα πει ρε, έχει πέσει?
1: Είχε πέσει.
0: Δεν κάθεται να τα ακούς κανένας. Ενώ άμα πεις στα ύψη εξακολουθεί μετά την πτώση.
1: Σκαρφάλωση.
0: Σκαρφάλωση, να πούμε. Άμα δεν βάλεις Ναδύρ, άμα δεν βάλεις.
1: Φωτιά στη τσέπη των καταναλωτών.
0: Ναι, μπράβο. Αφού τα ξέρεις, γιατί έταξε. Δηλαδή, στενάζει το καλά τη νοικοκύρα. Άμα δεν το πεις αυτό, πού πας? Μην λες τις ειδήσεις, άστο, πες να τις πει κανένας άλλος. Κατά τα άλλα, παιδιά, συνταξιούχοι, μισθωτοί, έμεση φόροι, υποζύγια, ετοιμαστείτε. Όποιος και να βγει, εμείς την πληρώσουμε πάλι. Μη μας αντιμουχαμπέτει, όποιος και να βγει.
1: Πάντως, σε Σκύρο, λέει, είχαν πάει πάρα πολύ. Ωραία, μακρύ είχε σπίτι, Σκύρο, ξέρεις χρόνια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει πάει.
0: Ίδιο, ωραίες τις μακρύς και ο Ρόμπερτ, φαντάζεσαι να ήταν γείτονες. Και να είναι απέναντι ο Τζακ Νίκολς, οπότε μια φωτογραφία στο μπαλκόνι που έχει κάτι μούτρα κατεβασμένα, σαν να ψήθηκε το αρνίκι, το ξέχασε και ξεράφια πας στη σούβλα.
1: Εσύ έμαθες τίποτα για τα γαστρονομικά του νησιού ή πας έτσι αδιάβαστο?
0: Στη Σκυρό.
1: Ναι.

0: Ξέρω πολύ καλά ότι έχει πολύ νόστιμα ανθυγιεινά φαγητά. Δηλαδή,
1: το καλύτερο μέρος. Ναι,
0: μπράβο. Μόλις είδα εγώ, γιατί εγώ μπαίνω, με λένε θα πάμε στη Σκύρο. Εγώ δεν διαλέγω ποτέ, όπου θέλετε να πάμε. Κοιτάω μόνο τα επίμαχα. Ταβέρνες και τα προτινόμενα. Ναι. Όχι από το Alpha Guide και τους πέντε σκούφους και τις 7 τραγιάσκες. Μπαίνω μέσα να δω το παραδοσιακά. Βλέπω μια γιαγιά και τηγανάει σε ένα μαύρο τηγάνι.
1: Αυτό είναι.
0: Ζυμάρι με φέτα μέσα και γαλοτήρι, κάτι αυτό, μια μυζήθρα, κάτι ήταν. Και το δίνει σαν σάντουιτς στο λαδόχορτο, στο χέρι. Λέω τελείωσε.
2: Εκεί θα
0: ζωστώ μικρές μπύρες. Πώς είναι αυτή η αλόχα χμπάρ, πώς λέγανε αυτή. θα πάρω, έχει παγωθεί και για μπύρα, μία-μία, και θα πάω στη γιαγιά. Χαρισμένος στη Σκύρο και στη γιαγιά.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλησπέρα, παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
14: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
15: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γρέφω στο καλό.

0: Και τώρα θα με πεις με αρχαιολογίες ξεκινάς, Τσίτσου και Φράγκο, τι θυμάσαι να ξέρεις.
1: Τους είδα προχθές
0: στον δρόμο.
1: Όχι, όχι, βέβαια. Μια φωτογραφία που ήταν μεγάλη σε ηλικία. Και λέω, κοίτα, αυτοί άνθρωποι πόσο κόσμο κάναν και γελούσα, ας πούμε.
0: Ναι, και μάλιστα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα, νομίζω ότι είναι σαν αυτούς που γράψανε τη Μακαρένα, κάτι παππούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Που χουστάρει ο κόσμος και Μακαρένα. Τι έχουμε εσύ, στρεφίλε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Τι καμπάνες φορέσαμε, τι που κάμισα έξω από τα σακάκια, τι μαλλιά που τα κάναμε σγουράμα ήταν ίσια και τα ανάποδο. Ναι, καλά μιλάμε τώρα. Μπορούσες να φανταστείς τότε τι στεναχώρια θα περνάμε τώρα μόλις αυτές.
1: Όχι.
0: Πού να το φανταστείς. Νόμιζα ότι όλα θα πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Έλεγες αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πόσο
0: μα υπήρχε μια ελευθεριότητα, ένα πνεύμα, ξέρεις, Πασόκ, ωραία χρόνια, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, και υπήρχε μια αίσθηση, μάλιστα σαν προχθές έβλεπα που κατήργησε το
1: θέμα. Μυχεία.
0: Τη Μυχεία, ναι, ο Αντρέας.
1: Έτσι σε κόσμο.
0: Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε ο Κωνσταντάρας, θα πούμε, ο Παύλος του Σεντόνια πάνω του. Τι έχουμε περάσει, και τότε κάποια στιγμή έφτασε στο απόγειο, δηλαδή νομίζω ότι... Δεν πειράζει ο ένας να πηγαίνει με τη γυναίκα του αλλονού, ο άλλος με τον άντρα του αλλονού, άντρες γυναίκες όλοι μαζί, ότι θα είμαστε σ' αρέσει κάποιος χωρίς παρεξήγηση. Και πώς γίναμε τόσο μάπα. Μάπα!
1: Από τις μηχανές στα πατίνια. Δηλαδή...
0: Μα, θυμάμαι ρε εσύ ότι εμείς τότε που πηγαίναμε και κάναμε ό,τι κάναμε χωρίς καμιά προφύλαξη, το AIDS θέριζε και εμείς χαμπάρι δεν είχαμε.
1: Να.
0: Δηλαδή την πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει ήταν με τον Billy Bo.
1: Μπράβο.
0: Ήταν αυτό που είχαμε μείνει παγωτά όλοι. Και μάλιστα έλεγαν και κάτι χαζομάνες, κρίμα τέτοιο ωραίο παιδί. Θαρείς, δηλαδή και οι άσχημοι δεν πειράζει, σας πεθάνουν. Και από τότε και τι δεν έγινε. Κλαπαταγή. Και βλέπω εδώ... Τι μαγικό πράγμα είναι αυτό με τις ειδήσεις να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή την ίδια στιγμή, αν είναι ποτέ δυνατόν, την ίδια στιγμή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε σε νησί στο Κιουσού της Ιαπωνίας και φοβούνται για τσουνάμι και σεισμική δόνηση, καλά 3,7 βέβαια, αλλά δόνηση παρόλα αυτά σημειώθηκε στις καργές του Αγίου Όρους.
1: Μας έστειλα μήνυμα και από τον Πολύγυρο ότι κουνηθήκανε λίγο.
0: Εκεί όμως για τσουνάμι δεν γίνεται λόγος.
1: Πού?
0: Να σε πω ρε Σιάρη.
1: Έλα.
0: Αυτό με το λαγοκέφαλο ξανακούστηκε τίποτα ή ήταν μια έτσι.
1: Κοίτα. Ακούγεται που και πότε θυμούνται τα δελτία ειδήσεων όταν δεν έχουν τι να παίξουν.
0: Παίζουν λαγοκέφαλο.
1: Μπράβο. Θυμάσαι πέρσι τι είχαμε.
0: Για πες.
1: Τις Μέδουσες.
0: Αμα, ναι.
1: Που έχει βγει και χάρτης με τις Μέδουσες, δεν θυμάσαι.
0: Εδώ έχει πολλές να μην πάτε εκεί. Αμα
1: είχε
0: πάτε
1: βγει προς... χάρτης για τις Μέδουσες.
0: Εντάξει, είχαμε βγάλει και σαλούφες, είχαμε βγάλει η οποία δεν κάνει τίποτα. Απλά είναι μια γλίτσα που σε ακουμπάει στην πλάτη και άμα είσαι λίγο υπερυπέστη.
1: Τώρα που είπες για Άγιο Όρος.
0: Για πες.
1: Θα σου βάλω κάτι που μου έστειλε η Βιργινία, δεν μου αρέσει, ειδικά για σένα.
0: Δηλαδή, αφιερωμένο.
1: Όχι απλά αφιερωμένο. Νομίζω απλά θέλει να το σχολιάσει.
0: Κατάλαβε, ζαβό θα
1: σου. Όχι, δεν είναι ζαβό.
0: Τι είναι.
1: Πολύ σοβαρό είναι.
0: Για πες.
1: Περίμενε,
0: ναι. Εγώ περιμένω ότι όλα αυτά είμαι γι' αυτό έρθω για να
1: λοιπόν,
0: περιμένω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Ναι, πάντα.
2: Ο Άγιος μου έφτιαξε το πλυντήριο. Χανιά, 1 Δεκάτου του 2003. Σεβαστή Οικουμένη Αγίας Μονής, Αγίου Εφραίμ, Όρος Αμμών. Σας γράφω για να ευχαριστήσω τον Άγιο μου Εφραίμ για τα δύο τελευταία θαύματά του. Είχε χαλάσει το πλυντήριο του πιάτου μου και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Δαιμονισμένο.
2: Καλύτερα να έπαινα καινούριο. Εγώ στενοχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο. Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Έλατε!
2: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ, ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγιε μου. Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι κορόλα σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια. Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτό είναι
0: η σωστή. Στο κινητό μου έχασα τα δεδομένα.
2: Να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να
0: θέλω
2: να
0: πληρώσω
2: για παράνομα παρκαρίσματα 1.000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία. Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ. Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι. Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο,
0: χωρίς
2: να βγαίνει από τον χώρο του δρόμου που βγαίνει στο χωριό μου. και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα. Το πρωί μου που ξύπνησα ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά, όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ. Έχω έρθει 5 φορές και έχω προσκυνήσει.
0: Ξέχασες.
2: Τα Άγια λείψανά σου. Εύχομαι να μ' αξιώσει ο Θεός και η χάρη σου να ξανάρθω σύντομα. Εκατερίνη Καλλιγέρη, Χανιά, Κρήτης.
0: Των Μεδίκων. Είδες τι κάνει η έλλειψη από τσαπού. Όχι δηλαδή τώρα γοφταίω.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ε τι σταμάτα. Εγώ να σταματήσω. Παλαβώνει ο άνθρωπος. Παιδιά πρέπει να δείτε τον Άρη. Είναι τα μάμια να τον ρίξω. Δυο σταγόνες λαδάκι από τον Άγιο Εφραίμ. Αλλιώς δεν μπορεί να συνέλθει. Με τίποτα δεν συνέλθει. Άμα πια πρωί πρωί. Τώρα θα τα ρίξουν σε μένα τα φτιξίματα.
1: Άφε. Άφε.
0: Εγώ είμαι άθεος.
1: Του κορώνα.
0: Του κορώνα. Εγώ σε λέω έχασα τα δεδομένα από το κινητό. Πήγα το πρωί στη Samsung. Το είχαν μέσα στο κρεβάτι 3 ώρες.
1: Γιατί δεν θέλεις τον Άγιο Εφραίμ.
0: Ήξερα. Τώρα τι νομίζω.
1: Άρε Βιργινία, ποιο νομίζω να το στείλουμε.
0: Και νομίζω ότι μπήκε η Βιργινία έτσι που κοιτάει την πόρτα. Λέω να δεις, θα φέρει λαδάκι από τον Άγιο Εφραίμ. Λέω
1: για να με το πλυντήριο το λάδι.
0: Το θέμα είναι η πίστη, παιδιά. Άμα έχεις πίστη, τώρα μην λέμε χαζά. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπω εδώ υπάρχει λέει μια παθητική δωροδοκία. Υπάρχει και ενεργητική δωροδοκία. Τι είναι η παθητική δωροδοκία, τι τα δέχεσαι, ας πούμε. Αυτά που σου χώνουνε.
1: Το κορόιδο λίγο.
0: Το γρηγορόσιμο που λέμε. Εγώ θα σε αφήσω το φάκελο εδώ πέρα. Εσύ από κάτω, ό,τι νομίζει, μην βάζει καμιά τυρόπιτα.
1: Κάνει το κορόιδο, λέμε λίγο.
0: Ναι, το κατάλαβα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιθετική. Όχι, Παναγία, τον Άγιο Εφραίμ θέλω. Θέλω να μα διαβάσει κάποιο, δεν γίνεται. Και βλέπω εδώ κάτι Στέφανο Κασελάκη, Μυρτό Κοροβέση, Γιώργο Καραμέρο, Χρήστο Σπίρτζε.
1: Χαμό.
0: Δηλαδή κάνουν τέτοιε αλλαξό.
1: Έφυγε η Κοροβέση από το Κίνημα Δημοκρατία.
0: Ναι, τώρα.
1: Γιατί έγινε βουλευτής τώρα. Σου λέει δεν ξαναγυρνάω, ξαναγυρνάς. Εσύ άμα είσαι βουλευτής.
0: Ωραία, τρελό είσαι. Τι λες τώρα, ρε. Αυτές οι δουλειές δεν βρίσκονται κάθε μέρα. Δεν θυμάστε την ταινία που τον έλεγε. Εσύ είσαι απλός υπάλληλος. Όποιοι να ζητήσει δουλειά, θα βρεθεί. Εγώ πού!
1: Πού θα βρω 10 εκατομμύρια το μήνα.
0: Θα βρω εγώ σαν εργοστασιάρχης. Εγώ δεν άμα χάσω τη θέση αυτή.
1: Σαν πρόεδρος.
0: Σαν πρόεδρος του εργοστασίου. Πού θα τη βρω εγώ. Ενώ υπαλλήλους. Τώρα πλάκα με κάνεις.
1: Τι έλεγε ο Ξαρακός. Πονάει ψυχή μου, μετά.
0: Καλά, με έχει κάνει πτώμα, με κουρέλια. Πονάει ψυχή μου. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ ήρθα για να μην λυπηθούν και λυπήθηκα του άλλου. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, σαλπάρει ο Καραμέρος. Καλή ώρα. Ο οποίος έγραψε ένα δελτίο και αντί να γράψει το όνομά του, το μικρό, έγραψε Καραμέρος.
1: Στο όνομα έγραψε Καραμέρος.
0: Ναι, στο όνομα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Γιατί σε λέει. Πού να ξέρουν το μικρό μου, ενώ άμα γράψω Καραμέρος, δεν έχει
1: μεγάλο πόδους. Όνομα.
0: Καλά τώρα.
1: Ακόμα, μια ιστορία.
0: Ακόμα οι γριές ψηφίζουν, έρχεται. Σου είπα το αυτό που έγινε στις εκλογές που είχε πάει μια γνωστή μου, ήταν εκεί στο εκλογικό κίνδυνο. Πάει μια γιαγιά, θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Μπζουμιάδη. Τώρα τι την κάνεις αυτή. Διπλώνεις ένα του κουκουέ Μιλάντα, του βάζεις μέσα και λες έλα γιαγιά, πάμε μαζί να το ρίξεις και όλα και ασχετήρτο. Γι' αυτό σου λέω, άμα λέγεις Καραμέρος, δεν τον μπερδεύει ο άλλος. Και τώρα, το μικρό, πώς είναι αλήθεια.
1: Τώρα μας πω ότι κόλλησα.
0: Καλά, εντάξει. Παραμέρος, τέλος πάντων. Και σου λέει, βάλει το Καραμέρος που το ξέρουν τώρα και στα χαζά. Ας τον ακούσουμε τον άνθρωπο, γιατί σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
1: Θα κάνουμε και περιγραφή όμως.
0: Ω, ναι, πρέπει.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επειδή βάζουμε μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση?
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
1: Παιδί του λαού. Αυτός ο Ξανθόπουλος.
0: Αλάνι.
1: Τώρα ανεβαίνει. Να δείξουμε λίγο τι είναι το βίντεο. Ανεβαίνει, TikTok είναι. Κάνει βόλτα στο κατάστρωμα. Παίρνει τον υπολογιστή, το λάπτοπ. Το ανοίγει. Και γράφεται στον Ελλάς του Τσίπρα. Και γράφει όνομα Καραμέρος.
0: Όνομα Καραμέρος.
1: Επίθετο δέκα.
0: Επίθετο Γιουργάκης.
1: Τασούλης.
0: Ναι, Τασούλης. βέβαια, γιατί για να κάνεις εγγραφή στο νέο φορέα του AIDS πρέπει να είσαι σε κατάλληλο περιβάλλον. Δηλαδή να σε μπλέει το περιβάλλον. Γιατί άμα δεν ανέβεις στο κατάστρωμα για να πεις ότι Όλα σημαδιακά είναι να μαθητέ. Έκανε ο άλλο την Ιθάκη. Ξεκινάμε το ταξίδι. Πάζε μάγκαρα. Δηλαδή, πού να πάει να πω. Να πάει στο σιδηρόδρομο και να τον αρχίσουν τι κάτσε, κύριε Ξυλόλια. Να πούμε γιατί. Να παρεξηγηθεί κιόλα γιατί θα νομίζουν ότι κατεβαίνουν του Σέι Τσουτσού. Γιατί σε λέγει στα, για να είναι στα τρένα, δεν μπορεί να είναι με τον Ελλάδα. Το Ελλάδα έχει καράβια, έχει Ιθάκα. Ιθάκα, Πινελόπη, αυτά το ένα, τ' άλλο.
1: Μην νομίζει και ο Όμηρος τώρα που γυρίστηκε, εμπνεύστηκε από την Ιθάκη του.
0: Πλάκα, ο Νόλαν. Καταρχήν πήρε τον τέτοιον, τον Σμαραγδί τηλέφωνο. Λέει, για λέγει καμιά ιδέα. Να βάλω Κινέζα, να βάλω Αφρικάνα.
1: Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω, λέγει. Κάτσε λίγο να διαβάσω την πατάτα από τον Καποδίστρια και θα σου πω το φλιτζάνι σε λίγο. Και έτσι συνεργάστηκαν, μην νομίζεις. Και τώρα, παιδιά, γυρνάνε τον Κολοκοτρώνη σε μαύρο. Ναι, βέβαια, θα γίνει κλάμα σε μιλάω. Θα λέγεται όπως ο τραγουδιστής, ο νέγρος του Μοριά.
1: Ο νέγρος του
0: Μοριά. Ναι, τι ο γέρος, τώρα τι ο νέγρος, σιγά το πράγμα. Και φυσικά αυτά είναι, παιδιά, μην περιμένετε και πολλά πολλά. Να σας πω τι γίνεται, ας πούμε, χαιρετίζουμε τα λοιπόν στην Ουκρανία. Αν κάνουμε μια, καμιά διασκευή, η Ουκρανία, τα στενά του Ορμούς και πάμε έλα, καραμέρο, καραμέλα. Αλήθεια, ζει ή πέθανε ρε παιδιά ο Χαμένεϊ, γιατί δίστανται οι απόψεις.
1: Εγώ ένα ξέρω.
0: Μήπως είναι συγκατοική με τον Έλβις Πρίσλι.
5: Πείτε μου, ποια είναι το μυστικό σας.
6: Έχω πάει με τον παπά της ενορίας.
5: Όχι, λέω για το πώς στάσατε σε αυτή την ηλικία.
6: Α, τρώω φρούτα και λαχανικά.
0: Αλλά και η τσαπού τσαπού. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, τα λέμε όλα να πούμε. Εκτός από φρούτα και λαχανικά, γιατί η άλλη είδες τι έπαθε. Σάλταρε. Εντάξει, αυτό το έχει πάθει και ο Γονίδης. Που στραβώνει κουτάλια, το ξέρεις αυτό.
1: Το είπε και η κόρη του όμως, εγώ το έχω δει.
0: Η κόρη του, μάλιστα, είπε ότι μπροστά μου.
1: Αυτό λέω.
0: Μπροστά μου. Είδες, άμα είναι βλαμμένος ο μπαμπάς, μετά είναι εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή, αφήνεις δεύτερη, τρίτη γενιά. Δεν είναι, ο Κόπερφιλτ, ο Γονίδης. Δηλαδή, σας μπορεί να στραβώσει μέχρι και τα κάγκελα από το γήπεδο να πούμε.
1: Αντε βάλω τον φυλακή ύστερα.
0: Ποιο να βάλει φυλακή, ρε. Άμα θέλει, κάθεται. Άμα θέλει. Δεν θέλει, θέλει να ξεσκάσει. Ζουν τα κάγκελα μία, έξω σταμάτησε. Πιούτερ Λέγκες δεν είπε ότι.
1: Μάλλον ξέρει τι έχω καταλάβει. Ναι. Όλοι αυτοί νύχτες, τα λοιπά. Γιατί τα ζει και εσύ, τα ζει και εγώ. Όλοι ρε παιδί μου καταλήγουν στο Θεό.
0: Τυχαίο είναι που είμαι στο ναό του ραδιοφώνου, στο Status FM.
1: Μιλάω, έχω κάτι μπράβους, οι οποίοι είναι τώρα Άγιο Όρος και
0: ξερό ψωμί. Εννοείται ότι. Κοίτα τώρα, καταρχήν να σε εξηγήσω γιατί μπαίνω κι εγώ στο όρο συχνά.
1: Όχι, ξέρεις και από τη νύχτα, γι' αυτό τα λέω, θα με καταλάβεις.
0: Δεν υπάρχει νύχτα που να μην συνδέεται με μέρα. Δηλαδή αυτό που
1: είναι
0: λένε.
1: Ξημερώνει κάποτε.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν υπάρχει μαύρο χρήμα τη μέρα.
1: Πώς δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχουν λευκές επιταγές τη νύχτα.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν.
0: Να το. Τι θέλει ο άνθρωπος. Τα πάντα. Καταρχήν στο Άρος πας για ένα και μοναδικό λόγο να σου την εξηγήσω. Δηλαδή, πήγες ποτέ?
1: Πήγα.
0: Ένιωσες αυτό το συνέστημα ότι φεύγεις από ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ποιος το δημιουργεί?
1: Το αμπλουλουλού. Ο κόσμος.
0: Οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Σε πληροφορώ ότι με το που παίρνεις το καραβάκι, τι σε πληροφορώ, το έχεις ζήσει.
1: Όχι, δεν πήγα ακόμα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, πήγες ο δικός.
1: Παλιός μπήκε.
0: Με ελικόπτερο.
1: Δεν πάντων.
0: Κατάλαβα πότε μπήκες. Δεν θα πω που ήσουν τότε που μπήκες. Τέλος πάντων. Σε ειδική αποστολή. Με το που μπαίνεις ο καραβάκι και πας ας πούμε να πιάνει. Τακ. Ησυχία. Γιατί οι άντρες είμαστε χαϊβάνια. Δεν μιλάμε. Τους βλέπεις, ένας κοιμάται από τη μία, ο άλλος κοιμάται από την άλλη. Ένας παπάς σταυρώνει τα δάχτυλα και κάνει με το κουμπουσκίνιο από μέσα του όμως. Και με το που γυρνάς και φτάνεις στο Ουρανούπολη, αρχίζει πάλι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πας κυρίως για ησυχία.
1: Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο? Γιατί έρχεσαι να πάρεις τηλέφωνο?
0: Αθυμήθηκες που είναι το σπίτι.
1: Όχι, όχι. Στο Όρος είσαι εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Πού είσαι τώρα? Ουρανούπολη. Με ποια ήσουν, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο?
0: Εγώ ξέρω τι κάνω. Δεν έχουμε σήμα εδώ. Μην παίρνεις τζάμπα. Δεν έχουμε σήμα. Και το κλείνω, είδες δεν πιάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό, αν θες να ησυχάζεις. Και από εκεί καταλαβαίνω τις γυναίκες που λένε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Και γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Και δεν υπάρχει Κάντε ένα μέρος να πηγαίνουν μόνοι οι γυναίκες να ξεχαρμανιάσουν κι αυτές. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, για την ισορροπία όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ποιο είναι αυτό το μέρος?
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Τα κομμωτήρια.
1: Τα κομμωτήρια, πρώτον.
0: Ναι, ένα.
1: Πολυκαταστήματα, δεύτερον.
0: Τώρα το πας κατευθείαν να μας πούν σεξιστές, να αρχίσουν τα τηλέφωνα.
1: Όχι σεξιστές, μόνο. Τι σεξιστές, γιατί?
0: Ναι, και θα...
1: Εγώ τα θέλω να πάρω κάτι, ένα δώρο, τα λέγαμε και με την Βιργινία προηγουμένως. Ναι. Τη Μαρία θέλω. Για να μην χάω χρόνο.
0: Επειδή σ' άκουγα, γιατί δεν ξέρεις να ψωνίζεις. Άμα είναι για ρούχα, δεν ξέρετε. Γιατί ξέρω και αυτές τις απαντήσεις. Άμα είναι για αυτοκίνητα, ξέρετε.
1: Και για τηλεοράσεις.
0: Ναι, μια χαρά ξέρετε. Άμα είναι για μηχανάκια, ξέρετε. Να πάτε να πάρετε μια σορτή κάλτσα με το παπούτσι που φοράτε, δεν ξέρετε. Δηλαδή, τι έχει άμα βάλω? Μια μέρα είχα απορία που λες, Άρη, γιατί έβαλα μία γκρι και μία μαύρη κάλτσα. Τι έγινε στο σπίτι, πανικός.
1: Εγώ.
0: Πού θα πάω να βγεις έτσι?
1: Εμείς τα λέγαμε και έξω. Ή να πάμε κάπου. Πάω, ντύνομαι. Βγαίνω, με κοιτάξεις.
0: Δεν ξέρω. Σκάνερ.
1: Με μηδίας μέσα.
0: Σκάνερ.
1: Ξέρεις. Με κάνει και αυτό. Ναι. Γυρνάς και πας μέσα. Και περιμένεις να θες το καλή ρούχα.
0: Όχι μόνο αυτό. Την πρώτη φορά σε λέει ξαναδοκίμασε.
1: Όχι.
0: Με το βλέμμα.
1: Εμένα με ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την πρώτη φορά είπαμε.
1: Την πρώτη, τη δεύτερη.
0: Με το που σκάς μύτη ξαναδοκιμασμένο. Όχι.
1: Αρκετές ευκαιρίες σου έδωσα.
0: Ναι, φτάνει. Και σε βγάζει ακριβώς παντελόνι, κάλτσα, παπούτσι.
1: Ναι.
0: Μπλούζα.
1: Τώρα πάει αυτό με τι το συνδυάσει αυτό? Υπήρχε μια μπλούζα σου. Πας αγοράζεις μόνος μια μπλούζα.
0: Τι έχει πράσινη η μπλούζα με το καφέ το παντελόνι, μπορείς να με πεις? Καταρχήν, σκέψου λίγο λογικά. Τι χρώμα έχει το χώμα?
1: Καφέ.
0: Τα φυτά?
1: Πράσινη.
0: Τι υπάρχει, συγγνώμη δηλαδή. Και θες να σε κάνω με αυτό το συνερμό όλους τους σχεδιασμούς που μπορεί να βάλω? Δηλαδή πειράζει που έβαλα λαμέ παντελόνι με χαβανέτσικο πουκάμισο και σκαρπίνι άσπρο?
1: Μη μου θυμίσεις τώρα, με πληγώνεις τώρα.
0: Γιατί σε έκοψε τα χαβανέζικα.
1: Τι τα έκοψε?
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Τα εξαφανίστηκαν.
0: Όλα τα έγχρωμα.
1: Είχα κάτι ωραία που κάμισες παλιά και ωραία που...
0: Ωραία κατεσέ.
1: Ναι.
0: Πού
1: τα που κάμισα μου, τα καλά.
0: Τα καλά μου τα που κάμισα, πού τα έβαλες? Ποια που κάμισα?
1: Που κάμισα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι αναφέρεσαι. Δηλαδή, αυτά έχουν γίνει. Συχαίνονται και ξεσκονόπανα να τα κάνουν. Συλλέφτος είναι ικανός να τα πάρει και να τα ξαναράψει από την αρχή, να τα ξαναβάλει. Χαίρετε, σας ακούμε, τι κάνετε?
7: Τι κάνουν τα αγόρια?
0: Μια χαβάλε.
1: Εδώ λέμε τα απομνημονεύματά μας.
7: Για να σας δώσω μια εξήγηση σε αυτό που λέτε με τις γυναίκες και τα ρούχα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.
0: Ρίχτω.
7: Ότι ο άντρας μέχρι να παντρευτεί δεν ξέρει ούτε να τρώει, ούτε να ντύνεται, ούτε να κοιμάται. Όταν παντρεύεται, τα μαθαίνει αυτά. Σου λέει πώς τρως έτσι, πώς κάθεσαι. Τι ντύσιμο είναι αυτό? Άσχετα αν μας ερωτευτήκανε όπως ήμασταν.
0: Και ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό?
7: Για έλεγχο, ρε.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τη μάνα σου και την απορρίπτουν.
7: Εγώ να τη λέω τη γυναίκα μου έτσι, λέει, εγώ σε θέλω όμορφο, λέει, για μένα. Λέω, για σένα. Εντάξει, okay.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί με δόλο να συντήσει καρνάβαλο για να μην σε κοιτάνε οι άλλοι.
7: Με δίνει σαν παρδαλό κατοίκη σου, λέω. Βλέπω
0: το για μένα.
7: Δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι δικό σου, πες, μη στεναχωριέσαι. Άσε με να κάνω κουμάντο, γιατί
7: μια κάναμε. Εγώ έβαλα μαύρα παπούτσια με άσπρη κάλτσα και ποιο είδε το θεό και δεν το φοβάμαι.
0: Εδώ που τα λέμε για σερβιτόρου του πήγαινε.
1: Είμαι Μάικλ Τζάκσον.
0: Είμαι Μάικλ Τζάκσον ή σερβιτόρου, ένα από τα δύο.
7: Έγινε παλικάρια.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχάσω του καρπίνου εκείνου με τι τρύπε μπροστά του μητερό που έκανε και ένα βε.
1: Εσύ όταν πηγαίναμε στα μπουζούκια, δεν θυμάσαι που είχαμε τα μαύρα τα πουτσέκου και βάζαμε το για να φαίνεται η κάλτσα, η άσπρη.
0: Η άσπρη, η μπουρνουζέ με τις ρακέτες του τένις. Σε μιλάω τώρα για μεγαλείο που μας πούνε εμάς που δεν ξέρουμε αντιθούμενα. Ποιος? Αυτές που φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Έλατε.
0: Που παίρνουν τσάντα και δεν θυμούνται τι βάλανε μέσα. Και τις ενοχλεί όταν την άνοιγε ο Πανούσης και έβρισκε αυτά που έβαζε ο ίδιος. Καλησπέρα, παιδιά, να περάσουμε και λίγη επικαιρότητα. Δεν βλάπτε να μπορούμε να ακούσουμε ένα λαζαρίδι για Ελλάς, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι, μην το αφήνουμε εντελώς το θέμα των εκλογών.
8: Καταρχάς, κυρία Βούσουλα, ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη, αυτό το οποίο μπορώ να πω σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν, αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό, δεν είναι προσωπικό στον κύριο Φιλιππίδη, μιλάω πολιτικά τοποθετούμε.
0: Ναι, το καταλάβω.
8: Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει
0: δύο για έργα, δύο.
8: Φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη. Όταν η κυρία Τζάκρη, η οποία τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Πασόκ, έλεγε ότι στους αγρότες τον ήπιανε. Αυτό έλεγε η κυρία Τζάκρη.
0: Τώρα θέλω να πάει πολύ. Τι πρόβλημα είσαι επειδή τον πίνει Τζάκρη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ζηλέψει, πιέσαι τον κι εσύ. Θε να πα στο Πασόκ, πήγαινε κι εσύ. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό, σα φάει ζήλια να πούμε. Επειδή είναι καταφυρτζού να πούμε και οπα-όπα και του κάνει ζάπτη όλου.
1: Και λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Βέβαια. Λέει, α πούμε το τραπέζι, τραπέζι, την καρέκλα, καρέκλα. Δηλαδή, τώρα αυτό λίγο είναι. Τσίπρα έχουν, τσίπα δεν έχουν. Πολιτική άποψη.
1: Λογοπαίγνιο.
0: Λογοπαίγνιο και μάλιστα πιπεράτο.
1: Σαν τα πιπεράκια τσαλού.
0: Αχ, τι με θυμίζεις, να ξέρα.
1: Τι σε θυμίζω τώρα, τι για πες σε θυμίζω. Με τι σήμερα πες μου.
0: Με τι. Πιπεράκια με καβουρμά.
1: Με καβουρμά και φέτα.
0: Τώρα το έχεις ανατινάξει. Και μάλιστα μίχου, μου αρέσει πολύ. Όχι, δεν κάνει διαφήμιση.
1: Όχι,
0: συγχάστηκε. Τέλος πάντων, μια κατσικίσια φέτα πιάσει και ό,τι θέλει είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Επίσης τα πιπεράκια, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Με ντομάτα σάλτσα και λίγο κουνκασέ σάλτσα. Ανάμεικτο, γιατί παίρνει μια άλλη υφή. Τηγανιτό ή ψητό. Όπως και να το φας, είναι αριστούργημα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασού τη Σκλαβενίτη Βασιλόπουλο, εντσετερά, εντσετερά. Και αν δεν τα βρεις, βάζεις τις φωνές. Εννοείται στα τμήματα μαναβικής.
1: Βάμος.
0: Αφιερωμένος στις γυναίκες και στους άντρες τους.

0: Ώρα Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Αν χρειάζεστε έναν ψυχοκαταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυχοκαταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου. Τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Καλησπέρα, παιδιά!
11: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
10: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Ακριβώς όπως εσύ.
12: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
10: ναι,
12: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
13: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Ένα τώρα. παρακαλώ.
15: Παρακαλώ.
16: Ο υπουργός δεν απαντάει. Ελάτε, κύριε υπουργέ.
17: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
16: Κύριε υπουργέ.
18: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
19: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου. Και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
20: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάδ.
22: Γιαλάδωνε τι λέει, καλά!

0: μοιάζει ταραχλάς. Να εδώ στο μέτωπο. Και πού στη παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε είναι για πολλά παιδιά, οπότε ξεχάσετε αυτό που ακούσατε. Είναι το πούστε με το γιώτα από το έψιλον που είναι αδύνατο στο
1: κάνω. Απόστροφο βρε.
0: Ναι, εκεί σε κατευθείαν να πούμε το καφέ του βιβλίου γραμματική Τριανταφυλλίδη. Το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ένα μπλε και ένα καφέ είχαμε. Λοιπόν, πούστε εσείς που... Κοίταξε. Λέει το πουκάμισο το θαλασσί. Δεν λέει το πουκάμισο το αλατί. Άμα υδρώσεις και κάνεις το χάρτη της Κύπρου και μετά στεγρώσεις και συνεχίζεις το φοράς και ξαναποτείς με υδρότα, εμείς οι άλλοι τι φταίμε. Πάτε μέχρι το σπίτι ένα ντουζάκι, ένα άλλο πουκάμισο. Τι θα γίνει με αυτά τα κρυλικά που φοράτε, αυτά τα μυρσεριζέ και μπαίνουμε στα λεωφορεία και μας έρχεται
1: ποια?
0: Τα μυρσεριζέ. Ξέρουν τα κορίτσια τι λέω. Ας εμείς είμαστε από... Καλά, άμα σε πω και χρώμα, κοραλί. Πες εσύ τι χρώμα είναι.
1: Κάτσε. Με είπε κάτι η Κατερίνα, πριν τι με είπε να δεις.
0: Ο Ρεβουάρ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σε παρακαλώ, σε εμάς τώρα.
1: Και μιλούσαν η Βιργινία, η κυρία Χούσου και η Κατερίνα.
0: Ναι. Τρεις γυναίκες δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι. Για χρώματα, ε.
0: Μεταφραστή είχε.
1: Όχι.
0: Άσεις να μιλάς.
1: Πώς κάνουν τα κουτάβια που κοιτάνε, έτσι κοιτούσαν.
0: Εκείνα τα θυμάσαι που τα είχαμε πίσω στο αυτοκίνητο με το κεφαλάκι που ανεβοκατέβαινε και δίπλα είχαμε και κινδυμένα μαξιλάρια στο αυτοκίνητο. Ένα από τη μια μεριά και ένα από την άλλη.
1: Λευκό λέει του πάγου.
0: Το λευκό του πάγου, τι λες.
1: Το ποιο είναι, το λευκό τι είναι.
0: Το άλλο.
1: Ζάχαρη. Ζαχαρή.
0: Η κυμολή, τη κυμολία. Δεν είναι σημασία. Ας αυτά για κορίτσα, δεν είναι για μας. Με το 1 και με το 2 και με το 3 μας έβαλε τα γυαλιά ο Γιαλάδωνης και τρέχουμε τώρα και δεν προλαβαίνουμε. Και όχι, δικαιούται, δεν δικαιούται, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι. Όχι, αφού βγήκε στο εμπόριο, είναι κάτι που επιτρέπεται να το έχεις και δεν ενημερώνεις ότι ξέρετε, φορά εγώ αυτά τα γυαλιά, να προσέχετε τι λέτε. Άμα όμως πίσω προσέχετε τι λέτε, θα θεωρηθεί φασιστική παρέμβαση, ούτως ώστε να κοπεί δημοκρατικός λόγος από τον απέναντι και να μην μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Επιτέλους βγήκαν τα γυαλιά που από μικρή λέγαμε τα βάζει μαλά, αυτά και βλέπει γυμνή μια πόλη. Ναι, με αυτά τα γυαλιά, ωρε μάγκα.
1: Θυμάσαι που είχε κάτι τι χαζομάρε.
0: Είχε, πήγαμε και τα αγοράτσαμε και όλα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, παπάγια. Πάλι φαντασία, ό,τι έκανε η φαντασία.
1: Με ακτίνες χ.
0: Η ακτίνες χ πάλι. Βρε, αφού το λέει, η ακτίνες χ είναι. Δεν βλέπει τι τα κάνει. Χ, ένα χ. Απ' την μια ο Άδωνης και τα γυαλιά του, αυτά τα Ray-Ban. Απ' την άλλη η πυρηνική δόμνα, η οποία ασχολήθηκε με την πυρηνική μου ενέργεια, την πυρηνική οικογένεια. Και όχι, είναι η οικογένεια μια οικογένεια το, η οποία δεν έχει παιδιά. Είναι ή δεν είναι. Και τι, ένα ζευγάρι αποτελεί οικογένεια ή δεν αποτελεί. Όχι, μια παρένθετη και μόνο για τη μητέρα, μια παρένθεση και μόνο που είναι η διασκευή από το τραγούδι και παρένθετη μηδενικό σπέρμα και παιδιά γίνεται ένα μαλλιβράσε χωρίς κανένα λόγο. Αυτή η δήλωση έγινε πριν 2-3 μήνες, έγινε. Άρα.
1: Ναι, περίπου.
0: Και τώρα ποιο λέει, τι να κάνω, ρε, δεν έχει τίποτα. Α, τη δόμνα. Φέρ τη δόμνα και βγάλει ξαναζεσταμένο ωραίο στα μικροκύματα. Κάνει καριέρα ο Άδωνης σαν πράκτορ 00 αγού. Άδωνης Γεωργιάς. Ο Δοδονής μαλώνει για τον Άδωνη μες στη Βολή με κινήσεις του Μπρουσλή, ζήτω η Εύα Καϊλή και πάει και το δάσος της Πρέβιλες για δεύτερη φορά. Φαντάζομαι ότι ξανακάηκε. Φούντωση, κόρωση έδωσε και πάλι άξανα μανά.
1: Δεν πήρε, λέει. Δεν είναι η μονή και το φοινικό δάσος δεν είναι. Προ στιγμή τουλάχιστον δεν έχουν κίνδυνο.
0: Κάτσε, δηλαδή, εγώ εκεί που είχα πάει το 1980 με τα φρικιά που ήμασταν γυμνοί, τρία άτομα και πόμασταν στις σπηλιές, εκείνο με το ποτάμι στη μέση κάτω. Κάτω από τη μονή που είχε με τα φοινικό δέντρα.
1: Το φοινικό δάσος δεν κινδυνεύουν, λέει, και μονή.
0: Πάλι καλά.
1: Έτσι λένε.
0: Και κάει και όλο τον γύρω γύρω.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, κοιτάω και στη Μυτιλίνη εκεί πέρα στο Πλωμάρι. Και λέω.
1: Πού? Πού?
0: Στο Πλωμάρι.
1: Στη Μυτιλίνη?
0: Ναι.
1: Στη Λίμνο.
0: Στη Λίμνο. Δεν είναι στη Μυτιλίνη.
1: Σκιάθο. Σκόπελο.
0: Δεν είναι.
1: Σου κάνω μαθήματα, βρε Τσίπρα.
0: Ρε εσύ. Καταρχήν τώρα σε λίγο θα μας πεις ότι έχει σύνορα η θάλασσα. Αφού το ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει. Τι παθήματα. Κάτσε, μην βιάζεις. Θα βγει ο Τσίπρας, θα αρχίσει καινούργια. Έχει φρέσκο πράγμα. Τι αυτά είναι, τίποτα δεν είναι αυτά. Θα αρχίσει να μας λέει: εγώ γεννήθηκα στην Ατλαντίδα. Να τα χαρτιά που είχε ο παππούς μου όταν ήρθε από εκεί μετανάστης. Άσε που ο Ισπανός τον ήπιε με τους μετανάστες. Πρέπει να τον στείλουμε τη Λατινοπούλου. Δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει άκρη. Μόνο μια Λατινοπούλου θα σώσει την Ισπανία από το μήνα τη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Αλλιώς να δούμε άσπρη μέρα. Κάρμα είσαι μπίστο όπως λένε και στην Πέλα και πυρηνική μου ενέργεια έρχομαι και σαν τα μούνο. Έχω σήμερα, έχω Δουδουνία, έχω Δρυμνιώτη, έχω Ζαχαρό, έχω και εσύ έχεις, αλλά ό,τι θες βάλει. Να σου πω κάτι, σήμερα το κλεντάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι τελευταία μέρα, ανοίγουμε και γραμμές, όποιος θέλει παίρνει λέει την παπαρδέλα του, δηλαδή συγγνώμη, αλλά μπουχτούμ. Μπιτσέρσαμε, όσο εδώ, φτάνει δηλαδή. Οπότε πάρτε και πείτε ό,τι σας έρχεται στον εγκέφαλο. Τέλος πάντων, από αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί τι έχουμε.
0: Νομίζουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εγκέφαλο.
1: Ποιος.
0: Ένας.
1: Ένα μηδέν.
0: με την έφερε πάλι. Καλά, στη φυλάω εγώ, μην νομίζω.
2: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας στη Λίμνο. Με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες.
0: Ζηλεύεις.
2: Εδώ τον έχω. Κοιτάξτε εδώ, κατάσταση.
0: Εδώ τον έχω, λέει.
2: Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Πώς
2: δηλαδή,
0: είναι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Δεν παγωρεύεται να το αγοράσει.
0: Υπουργός. Το αγόρασε.
2: Δεν είναι αλλιώτικα.
3: Δεν είναι.
2: Είναι άλλη μάρκα.
3: Δεν είναι.
2: Ναι, για πείτε.
3: Δεν είναι αυτά που
2: δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Δεν μας απασχολεί η μάρκα, κυρία Μοιρά, ξέρετε.
0: Δουδουνία, μισές δουλειές κάνεις.
2: Αυτό κύριε.
4: Κυρία Μοιρά, σας παρακαλώ, μην διακόπτεις.
2: Αυτό κύριε, δεν συμβιβάζεται.
0: Αμοιρά, το ποδήλατο τους να κοιτάξει.
2: Αυτό δεν...
4: Κύριε Μοιρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δουδουνία να ολοκληρώσει.
2: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
1: Δεν μου λες.
0: Αυτός ο ποιος έλεγε να...
1: Ο Αμοιράς.
0: Ο Κουχολόπουλος ήταν.
1: Όχι,
0: σαν τον Κουκολόπουλο.
1: Για πες μου λίγο.
0: Τι να πω.
1: Τα δικά σου τα γυαλιά τι.
0: Τα δικά μου τα γυαλιά είναι τίποτα. Δηλαδή
1: τα εγώ... βλέπω λίγο κάπως.
0: Δηλαδή τι κάπως. Βλέπεις κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα. Δες τα καλά. Έχω κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν. Μπορεί να έχουν ενσωματωμένο μέσα που να μην φαίνεται.
0: Πάψε ρε και εσύ. Εγώ έχω άλλα συστήματα να πω. Εγώ λειτουργώ με την όσφρηση.
1: Oh.
0: Είναι γυαλιά όσφρηση.
1: Ποιος είσαι ρε μεγάλε.
0: Είμαι αυτός που λέει μη φοβάσαι να συμμυρίσεις θέλει.
1: Είσαι κουτσκάρ.
0: Είμαι καρακούτσκαρ.
1: Τα κουτσκάρ ξέρεις τι είναι. Τα καλύτερα κυνηγητικά σκυλιά.
0: Καλά όσο δεν εσύ... ξέρω εγώ πια πιάνουν τον τωρό.
1: Έπρεπε
0: τον τωρό.
1: Και λέω και εγώ ναι, τι είναι τον τωρό.
0: Ο τωρός είναι η μυρωδιά από το θύραμα. Καλά τώρα μισές δουλειές θα φτιάνουμε να πούμε. Ή θα βγούμε για κυνήγι δεν θα βγούμε.
1: Έτσι κυνηγάς εσύ με τον τωρό.
0: Με τον τωρό, με τη μύτη, με το ροθόνι. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη Ρίκα που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και στο μικρό το Μίμη.
1: Πάνε
0: να στρώσουν το γήπεδο για τη Σκύρου, για.
1: Κάτσε, εσύ σε μια εβδομάδα θα πας Σκύρου τώρα, μια εβδομάδα στην
0: Ρίκα. Η αποστολή, οι χνηλάτες φύγανε μια εβδομάδα πριν. Θα πάνε να κάνουν δοκιμαστικά στις ταβέρνες. Θα πάνε στη Μουριά και στο Αχίλ που είπε ο ακροατής. Θα πάνε στην άλλη που έχει
1: τα πόδια. Αυτά τα θυμάσαι, τα ξεχνάς, ε.
0: Καλά, χαζός είμαι. Χαραμίζω εγώ το σκληρό μου για να συγκρατώ ανοησίες.
1: Άμα του πω κάτι, πότε μου το πες λέει αυτό.
0: Για πες ένα, πες παραδείγμα του χάρη, προ Χριστού, πες
1: ενώ, κάτι. Ενώ όταν το λέτε κάτι για ταβέρνα.
0: Καλά, ξεχνιέται η ταβέρνα ρε Άρη.
1: Μιλάμε είναι...
0: Τι είναι, σκάνερ.
1: Όχι, τι σκέφτε, κύριε που τα...
0: Απορροφητήρας.
1: Στο λίθο που τα...
0: Ναι, στην πέτρα.
1: Ναι.
0: Χτυπημένο στην πέτρα.
1: Στο λίθο αυτό το
0: ναι. Καλά, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκό παιδί και
1: τα λέω.
0: Στο λίθο τώρα. Τι είμαι, κανένα απολυθωμένο. Άκου τώρα στο λίθο.
1: Γιατί τι έχει ο λίθο.
0: Ο λίθο.
1: Κάνα σηματή λιθοξοίδη.
0: Άρα αυτό που λοξεύει τον λίθο.
1: Α,
0: πάρε. Ένα φαίνονται οι συμμαθητέ σου. Ενώ άμα ρωτήσει τον άλλον, θα σε πει Ατματζίδη. Είναι όνομα το για συμμαθητή. Εγώ είχα έναν Ατματζίδη. Μια ζωή με τα μηχανάκια ασχολιούνται. Έκουβε τις εξατμίσεις, μας έλεγε για το τρίγυκλο και να ξέρεις τα που τα παίρναμε από πίσω και μυρίζαμε την πιτζίνα που ήμασταν πιτσιρίκια. Τι ωραία μυρωδιά. Δεν θα την ξεχάσω εσά τώρα. Πω από τι. Αλλά μετά πάντα ακολούθησε και φταίς.
1: Εννοείται.
0: Και φυσικά στην ταβέρνα αυτή που θα πάω, έχω ακούσει τα καλύτερα γιατί ήταν στα κομμακαρονάδα, με τα είπε ο Μπάμπης.
1: Ποια βρε, αυτό που σου είπε ο ακροατής ο άλλος που έλεγε ότι είναι τα βρωμομούσχαρα και...
0: Ναι, με λέει ο Μπάμπης. Έχει λέει την καλύτερη αστακομακαρονάδα, αλλά μην τυχόν και την πάρεις, πάρε και φταίδες που κάνει η μαμά του. Και με ρωτάει ο Μπάμπης, λέει, οι εκπομπές που ανεβαίνουν.
1: Οι εκπομπές τώρα δεν ανεβαίνουν γιατί έχουμε άδειες, μετά θα ανέβουν.
0: Μπάμπη, λύθηκε και αυτή η απορία. Όλα τα λέμε. Σας λέω, πάρτε, είναι ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Πάρτε και ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει.
1: Λόγω αλλαγής προγράμματος, που είμαστε λίγο μπερδεμένοι τις τελευταίες μέρες λόγω αδειών. Ξανά προσδιοξα τραβά, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ξέρετε. Εσείς, δεν υπάρχει λοιπόν λύση που να μην υπάρχει να σας δώσουμε ένα πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Άμα βρίσκει τον Ζαχαρό που πολύ τον κάνω κέφι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ρε παιδί μου αφοπλιστικά εκνευριστικός.
1: Ο Ζαχαρός.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ή εκνευριστικά αφοπλιστικός, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι.
1: Ναι, γιατί όμως το λες αυτό?
0: Γιατί σπάει νεύρα.
1: Πιανού.
0: Δες τώρα.
1: Τι να δω.
0: Δες παιδί μου, μην βιάζεσαι.
3: Μάθαμε κάτι επιτέλους. Τι μάθαμε? Ξέρετε ποιοι φταίνε για όσα συμβαίνουν πέριξ της υπόθεσης των Ντεμπών? Οι συγγενείς και οι οικογένειες. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, και αυτό το ξεστόμησε πολιτικός, για το γεγονός ότι διχάζονται και δεν συμφωνούν με αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν αντέδρασαν οι συγγενείς για αυτό που έκανε, το οποίο κινείται στα όρια της ανηθικότητας, χρησιμοποίησε δηλαδή αυτό το ιερό για κάποιους ανθρώπους μέρος της δίκης των Ντεμπών, για να μιλήσει πολιτικά για αλλότρια θέματα. Αλλά αντάλλων δηλαδή. Και όταν οι συγγενείς αντέδρασαν, στην πραγματικότητα πήρε αυτό το δάχτυλο, το σήκωσε ψηλά, το κούνησε και τους είπε εσείς φταίτε που διχάζεστε. Και ο διχασμός σας είναι προϊόν αυτών που δεν θέλουν τη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων τέτοιου τύπου αφηγήματα.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτός ο χρόνος τώρα που ακούτε που έγινε μικρό κενό... Τώρα παίρνεις τηλέφωνο. Όχι όταν παίρνεις το ηχητικό. Όταν παίρνεις το ηχητικό και με παίρνεις τηλέφωνο, τι έσυκαν. Να αρχίσεις να μιλάς απάνω στο ηχητικό. Α, μπορούμε να συνοηθούμε λίγο. Α, τώρα πάρτε. Έχει μουσικό χαλί.
1: Τώρα δεν παίρνουμε.
0: Α, τώρα δεν παίρνετε. Γιατί δεν παίρνετε. Τώρα δεν θα μας τις σπάστε. Γι' αυτό δεν παίρνετε. Θέλετε εκείνη την ώρα που ακούγεται ο άλλος, εκείνη την ώρα να πάρτε. Εγκαστρώθηκατε. Περιμένετε που είμαι και δύο κουβέντες, ρε παιδί μου.
1: Πάντως τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεση των ακροατών 2310-513-000 2311-82-1050. Το Viber έχει πάρει ούτως ή άλλως φωτιά. Αλλά ο Διογέννης επειδή είναι σήμερα. Το έπες, δεν το έπες.
0: Τι να πω,
1: τελευταία εκπομπή.
0: Τι να πω, όλοι το ξέρουν. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, έτσι κι αλλιώς θα το κατάλαβαν.
1: Τελευταία εκπομπή, παιδιά. Ξανά μανά.
0: 1 Σεπτεμβρίου.
1: Σαν τα σινεμά, ραντεβού του Σεπτέμβριου.
0: Ραντεβού του Σεπτέμβριου.
1: Μάσε.
0: Βέβαια. Δύο έργα, δύο.
1: Σταμάτα και όλοι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ στα Διονύσια πήγαινα στα Σέρα.
1: Προ το πέραν.
0: Ναι, ναι. Τσου σινεμά.
1: Έλα, έλα. Πάμε.
0: Ναι, χαίρετε. Καλημέρα σας.
5: Χαίρετε. Βρήκα κενό. Βρήκα κενό.
1: Και τρούποσες.
0: Βρήκες κενό και μπήκες, αυτό
5: είναι. Εμείς που ακούμε από το ίντερνετ έχει και μια μικρή καθυστέρηση. Μέχρι το ρημάδι να πάρει
1: τηλέφωνο. Καλά, λέει, καθυστερώνεται.
0: Τώρα, σε αυτό, ναι, ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο.
5: Έχω δίκιο, έχω πάντα δίκιο.
0: Αυτό το λέω και εγώ στη γυναίκα μου και με φωνάζει ο πανταδίκιος.
5: Ο πανταδίκιος, καλά λες.
0: Ναι.
5: Έτσι, και εγώ έτσι λέω. Ό,τι μου λένε, λέω ότι να σας πω, θα ρωτήσω τη γυναίκα μου.
0: Ναι, καλά, αλλιώς πού πας.
5: Επί πάρα πολλά χρόνια ένα παλιό μου αφεντικό μου έβαζε ένα τέτοιο πρόβλημα επειδή ήθελε να σου βάλω πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι, και προβλήματα λύνουμε.
5: Βέβαια, αλλά πρέπει να είσαι γρήγορος.
0: Τι πιο γρήγορος δεν γίνεται, άντρας εμείς, δύο λεπτά τελειώνω.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχετε 5 δευτερόλεπτα να μου πείτε πόσο κάνει 3.11, 3.12, 3.15 και 11. Ευχαριστώ.
0: Άστο. Δεν απήντησα.
1: Άστο.
0: Εγώ έτσι έδινα χαρτί σε εξετάσεις, ρε. Τραβούσε ένα χατ, ένα χί και το έδινα. Πρώτος τέλειωνα πάντα. Μένα θα πεις για πρώτο. Πλάκα με κάτι τώρα.
1: Λευκή κόλλα.
0: Κατευθείαν πάρτο να τελειώνουμε. Να κάνουμε εδώ πέρα τα νεύρα μας κρόσα. Γιατί πάντα το καλύτερο απ' όλα ήταν η καφετέρια.
1: Όχι, καφετέρια δισκοτέκ.
0: Δισκοτέκ, καφετέρια, ναι. Γιατί εκεί πηγαίναμε πάντα μετά τις εξετάσεις, εκεί που πηγαίναμε και όλο τον χρόνο δηλαδή, για να μπορούμε να δίνουμε λευκή κόλλα κατευθείαν. Τώρα άμα είναι να λέμε τέτοια που μου κλάνει τον Μπαρμπίνι 3-15 και έντυγε.
1: Πάλι.
0: Του
1: έχει ένα, με τα Μπαρμπούνια έχει ένα θεματάκι τώρα τελευταίος. Ε.
0: Μ' αρέσουν πιο πολύ από τον Αστακό.
1: Το Μπαρμπούνι πιο ωραίο από τον Αστακό. Μην καλά, Αστακός τι είναι.
0: Χαζός είμαι. Αυτά τα δίνεις στις γυναίκες που νομίζουν ότι θα φάνε κάτι κι εγώ Ήβ Σεν-Λοράν. Πάρ' τον Αστακό να σου τοποθέσει εκείνο το νοβοπάν το κρέας. Άσε να φάω εγώ καημένος.
1: Σου έχω πει τι έχω
0: πάει. Τα Μπαρμπούνια.
1: Σου έχω πει τι έχω πάει κάτω. Κάτω.
0: Α, ναι.
1: Την ένα εκεί πέρα και λέγε. Ελάτε, Αστακός Χαλκιδικής. Πρόσεξε τώρα. Και ήταν σχεδόν ένα μέτρο, 1,5.
0: Εσύ είναι Γάλλης, εντάξει.
1: Περνάω, λέω πού είναι, αυτός. Λέει Χαλκιδικής, είναι μικρή Αστακή, κύριε παιδί μου. Ναι.
0: Και άμα βρεις.
1: Ναι. Λέει Χαλκιδικής. Λέω φίλε, Θεσσαλονίκη. Καλά, γεια σας λέει.
0: Είναι καλά.
1: Ωκεανού είναι.
0: Κάτσε λίγο σε μια γωνία να συγκεράσω κάτι. Μην με χαλάς τώρα το χαρτί που το στρώνω. Σε παρακαλώ πολύ.

0: αυτά και με όλους αυτούς. Και με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως, και ο οποίος έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη.
1: Να μου κάνουν... Δεν σέβεστε το θεσμό του Προέδρου και το πρόσωπο του Προέδρου.
0: Είναι άλλο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Πατάω σε... Όχι, δεν το σέβομαι. Είναι σαφές ότι δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ? Πατάω λοιπόν σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικές δηλώσεις του τότε που έκανε στη Βουλή, κατακρεουργώντας, νόμιζε, την ιστεροφημία και τη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη, και αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν δεν αρέσουν στον κύριο Πρόεδρο, να μου κάνει μήνυση.
1: Ξέρετε, δεν συνηθίζετε. Εσείς έχετε, λέτε ότι θέλετε, κυρία Κρήτα, και έχετε και την ευθύνη του λόγου σας. Δεν συνηθίζετε, δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να καταφέρετε κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας, και πιστέψτε με, είμαι μεγάλη, έχω πάρει συνέντευξη και από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, για να καταλάβετε, μικρό παιδί.
2: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος.
3: Που έκανε και η ποδήλα του. Αυτό τι ήταν τώρα?
4: Τώρα άμα θες κράτα το, άμα δεν θες πέτα το. Τι λες Μαριβέρα στο δεξί? Τι έχεις πάθει, πες με λίγο. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αριστερή ακόμα? Πες με ένα λόγο. Να φανταστείς, κάθεται κάπου εκεί και φυσικά κάπου που είναι.
3: Όχι, βρε.
4: Ναι, και λέει.
3: Δίνε το μάτι σου απλά εκεί.
4: Ναι, όχι, ίδια το δήλωσε, δεν το είπα εγώ.
3: Α.
4: Και λέει, εγώ λέει για δημοτικό άρχοντα ψηφίζω, λέει, δεξιό, γιατί είναι πολύ καλός στη γειτονιά.
3: Αυτό δείχνει ανοιχτό μυαλό.
4: Ανοιχτό, βρε, μπάζα από παντού, όχι ανοιχτό. Διαμπερές το μυαλό. Καλά, εγώ φταίω, εσύ το είπες.
3: Δηλαδή μην πούμε κάτι, είσαι ένα πράγμα, ρε
4: παιδί
3: μου.
4: Γιατί κάνεις, δεν είναι και η Φέη δε Πάστα.
3: Ιεράκι όσοι τώρα δεν φαντάζομαι.
4: Για τον ΠΑΟΚ, για τη Φέη δε Πάστα. Δυο ταβέρνες
3: προκουμπήσεις,
4: δεν θέλω κουβέντα.
3: Μπράβο.
4: Θα χαλάσουμε τα τσαλάκια μας τελευταία μέρα.
3: Έτσι.
4: Καλά, βάλε με τον τριμνιώτη. Έχω στείλει ένα τριμνιώτη, ο οποίος εξηγεί τα ποσοστά από την αρχή όλα. Αυτός με το Βιτάλιο που από πίσω έχει ένα πρόσωπο, ο Δρυμνιώτης.
3: Πού τον έχει στείλει, μωρέ?
4: Τον έχω στείλει τον Δρυμνιώτη.
3: Πού ξέρω τον έχει στείλει?
4: Θέλει να με αγχώσει τελευταία μέρα. Είναι τέτοιος. Το έχω ξαναπεί, είσαι τέτοιος.
3: Από
4: αυτούς τους τέτοιους είσαι.
5: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, θα γράψει παρακάτω?
4: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
3: Μπέμπος και.
4: Αν πάρει πάνω από 12, το 13 θα μου το συγχωρέσουν.
5: Ναι.
4: Το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
5: Θα πάρει 12% ο Τσίπρας.
4: Ναι.
5: Γιατί να πάρει 12%?
4: Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σου έχω εξηγήσει, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Όπως είδαμε στις δημοσκοπήσεις του 23,
3: ραδιοφωνική φωνή,
4: υποεκτιμούσε τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκφράζονται χαλαρότερα, και υπερεκτιμούν τον τέτοιο. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, μελετώντας δημοσκοπήσεις.
5: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, μπορεί, θα γράψει παρακάτω?
4: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
3: Να το πέφτουν. Πάλι το πούμε.
4: Σε περίπτωση που δεν
3: που δεν το καταλάβατε.
4: Που δεν υπάρχει μια περίπτωση.
3: Σταμάτα.
4: Γιατί κολλάει το Βιτάλιο λίγο.
3: Όλους κοροϊδεύεις.
4: Όχι, όλους κοροϊδεύονται. Υπερτονίζουν τα χαρακτηριστικά τους, λέγεται αυτό. Ευκολία κατευθείαν κοροϊδεύεις.
3: Δηλαδή δεν τρέπεσαι καθόλου?
4: Τι είμαστε, μπεμπέκια?
3: Καθόλου. Τέτοια σοβαρή εκπομπή. Και την κάνεις δηλαδή.
4: Εγώ σοβαρή
3: την σου είναι,
4: αλλά δεν θα κάνεις και ό,τι θες τη δικιά στην εκπομπή. Δηλαδή. Γιατί υπάρχουν κάποια όρια. Κάποια σκαμμένα. Να μην τα υπερβιδούμε. Τι σου
3: πει, του ξεκομπή.
4: Ο Ρουβίκονας είσαι να πηδάς τα σκαμμένα.
3: Τι αποφασίζει να εκπομπήσει, ποιος είσαι?
4: Α, τα διάφορα. Το έχουμε κάνει δηλαδή Αμερικανικά.
3: Ναι.
4: Εντελώς.
3: Δηλαδή ποιος είσαι? Έχεις δει άνθρωπο να αποφασίζει την εκπομπή του?
4: Είναι αλήθεια ότι αυτό περιμένω, δηλαδή να βγει ο λαοπρόβλητος?
3: Οπα.
4: Ναι. Ο Ζώφης.
3: Λαοπρόβλητος.
4: Ναι, ναι. Και να κόψει την πρωτοβουλία της ατομικής ευθύνης.
3: Αν νόμιζα της ατομικής βόμβας θα έλεγες.
4: Όχι, αυτό είναι με την πυρηνική που είναι η δόμνα.
3: Ατομική μου ενέργεια που έλεγε η Γαλάνη.
4: Αυτό ακριβώς λέμε. Στο ίδιο αναφέρονται. Στις μονογονεϊκές οικογένειες και σε αυτές που έχουν, δεν έχουν.

0: πούνε. Αλλά τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατάς.
1: Περίμενε.
0: Πού είναι μπερδεύουμε.
1: Περίμενε.
0: Τίποτα, ένα ελαφρό κερμματάκι θα κάνουμε. Δηλαδή δύο σαντουιτσάκια φέραμε και πάλι κοντά.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%. Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Στάτους 107 και 7 στα 7 λεπτά μετά τις 5 και μετά τα best of του Διογέννη Δασκάλου, ο οποίος είναι φοβερός. Χρειάζεται να το πω εγώ, το λέτε όλοι εσείς, η οποία καθημερινά μία με δύο συντονίζεται στο Status Quo για να ακούσετε Διογέννη Δασκάλου. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 με διάφορα έτσι, θέματα και από τη Θεσσαλονίκη μας και εκτός αυτής. Ξεκινώντας να πούμε ότι τα νέα από τα μέτωπα δεν είναι καθόλου καλά, και εννοώ από τις φωτιές. Χαρακτηριστικά Mega Fire απέκτησε πλέον η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν τεράστιες φλόγες οι οποίες απειλούν Αγία Παρασκευή και Μύτικα, και βέβαια έχουν πάρει και εντολή εκένωσης και για Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Το μέτωπο εκεί είναι τεράστιο. Από ό,τι βλέπω εδώ στην Earth News, δεν ξέρω αν θέλετε να πάρουμε μια γεύση από το όλο θέμα, να ακούσουμε λίγο την Earth News και τι γίνεται αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, με ένα μέτωπο το οποίο είναι τεράστιο διαστάσιο.
1: Μέχρι τουλάχιστον ο καιρός να βοηθήσει τους πυροσβέστες, δύσκολο ειδικά για σήμερα, αυτή η φωτιά θα καίει εντελώς ανεξέλεγκτη.
2: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να μην απασχολήσει μόνο το τρέχον 24ωρο.
2: Ναι.
1: Όλα δηλαδή δείχνουν ότι.
2: Και δεν βοηθάει καθόλου και το έδαφος εκεί. Και μιλάμε για απόκρημνες πλαγιές, μιλάμε για μονοπάτια στενά, σημεία που ούτε και τα οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν.
1: Ούτε τα οχήματα, αλλά ούτε και τα πεζοπόρα μπορούν
2: ούτε
1: να
2: και τα πεζοπόρα μπορούν να φτάσουν εκεί σε αυτά τα σημεία. Με ένα τεράστιο θερμικό φορτίο.
1: Ναι. Ναι. Όσο εξελίσσεται η φωτιά με αυτή τη δυναμική, με αυτό το πυροθερμικό φορτίο, είναι αδύνατον και για τα πεζοπόρα να μπορούν να κάνουν κάτι εκεί μέσα. Μόνο αν ξεσθενήσουν οι άνεμοι και μπορέσουν, ας πούμε, από κάποια σημεία να προσεγγίσουν με ασφάλεια, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το μέτωπο.
2: Και βλέπουμε εδώ τον καπνό που έχει σκεπάσει τον ήλιο. Πραγματικά έχει καλύψει τον ουρανό, δίνει στην περιοχή μια.
0: Αυτά συμβαίνουν που λέτε, όπως είπαμε και πριν, στην Αγία Παρασκευή, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο.
2: Εικόνες πάρα πολύ.
0: Η εικόνα συγκεκριμένα από την Αγία Παρασκευή Βιλιών, αν θέλετε, στην ΕΡΤ News μπορείτε να δείτε και σε ζωντανή μετάδοση. Εδώ πετάει ένα Έριξον
1: στη Χαράδρα, εκεί που στην πραγματικότητα είναι και ο δρόμος που συνδέει την περιοχή με την Ψάθα.
0: Πάντως να σας πω την αλήθεια, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μου δημιουργούν τεράστια εντύπωση.
1: Και με τι κινδύνους, γιατί εκεί μέσα.
0: Άρα, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εμείς έχουμε το νου μας εδώ πέρα, να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα σας το μεταδώσουμε. Να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μου δανείων είναι πεντακάθαρη, περιφερειακή είναι πεντακάθαρη, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή αναδιαστήματα θα συναντήσετε κίνηση. Στα διόδια Μαγκάρων έχει πάρα πολύ κίνηση και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ, και το κέντρο Θεσσαλονίκης είναι πεντακάθαρο.

Θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι καιρό θα κάνει, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου, καλό μήνα, δεν είπαμε. Στις 6 ώρα θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, στις 9 το βράδυ το Σάββατο θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, 43% υγρασία και 2 μποφοράκια αέρα. Και πάμε για αύριο Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 32 βαθμούς και θα έχουμε 28% υγρασία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, με καθαρό καιρό. Και μία ματιά τη Δευτέρα, πρώτο Θεός να είμαστε γύρι. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου με 27% υγρασία, 3 μποφόρα αέρα και καθαρό καιρό. Ενώ να πούμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, εκτός από τις φωτιές που μας μαυρίζουν την ψυχή, καθολικός αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στο κόμβο Πηλαίας Πανοράματος, προκειμένου να απομακρυνθούν οι σκαλοσιές και από τις δύο γέφυρες. Έχετε λοιπόν στο νου σας από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί σήμερα μέχρι την Κυριακή. Οπότε, λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο στην μουσική. Αν έχουμε κάτι έκτακτο, εμείς θα σας το μεταδώσουμε. Τώρα βέβαια λέει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημολογίας, λέει για τα τι πρέπει να αποφεύγουμε σε αυτές τις φωτιές. Τίποτα άλλο, και θα δώσουμε το λόγο στην μουσική και ό,τι νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε.

0: Στα 23 λεπτά μετά τις 5, σ' αγαπώ και ο κύριος Τουρνάς είπε στα όρια του ο κρατικός μηχανισμός το παραμικρό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Έκκληση λοιπόν στους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά. Απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Πάμε να ακούσουμε την δήλωσή του και να επιστρέψουμε.
1: Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από εχθές. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, που απίφθινε, φίλες και φίλοι, ότι κάλεσμα ότι στα όρια του βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και το παραμικρό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Και βέβαια εμείς βλέπουμε και τα πλάνα από την βελτιωμένη, λέει, η εικόνα με τις αναζωπηρώσεις στη Βιωτία. Μακάρι να έχουμε και καλά νέα, γιατί μέχρι στιγμής τα νέα μόνο καλά δεν είναι. Και συνεχίζουμε εμείς, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο με ένα Νίκο Μακρόπουλο.
2: Και διέξοδος παρά μονάχα διαθαλάσσης, όπως εχθές εμείς δεχτήκαμε τον κόσμο

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου
9: που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Ιταλιάνο Βέλο δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη παρουσίαση. Το ακούσαμε βέβαια σε άλλη εκτέλεση. Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε δασικές περιοχές των τριών δήμων, φίλες και φίλοι. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροφών κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σκιώνης αλλά και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής του κυρίου Γιάννη Κουφίδη και συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου και σας είπαμε ποιες είναι οι περιοχές, είναι ο Δήμος Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Από την άλλη μεριά τώρα και από ό,τι βλέπω και εγώ εδώ στο από ό,τι μας ενημερώνουν, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα Βιωτίας αλλά και Αττικής και μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική αλλά και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό και άμα θα δείτε τις εικόνες είναι απόκουσμες τουλάχιστον αν μπορούσα να τις χαρακτηρίζω κάπως έτσι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου και συγκεκριμένα επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανόμενων και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατηθεί 19 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους και όπως διευκρινίζεται από την πυροσβεστική, η πολύ ισχυρή έως και θυελώδες άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες ρήψεις νερού, φίλες και φίλοι, λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων, οποίες να προσθέσουμε ότι είναι ηρωικές. Και φυσικά είχαμε και τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος και αυτό τα λέει όλα όταν κάποιοι καταφέρονται εναντίον των πυροσβεστών. Κατά τα άλλα η πόλη εδώ η Θεσσαλονίκη μας είναι αρκετά ήρεμη με μόνο πρόβλημα να εντοπίζεται στα Νέα Μάλγαρα, εκεί έχουμε αρκετή κίνηση και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ, λυπάνε είτε Κατερίνη είτε Αθήνα και αλλά πιο πολύ έχουμε κίνηση μέσα, δηλαδή στο ρεύμα για Θεσσαλονίκη είναι η κίνηση. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ούτε κίνηση στα Νέα Μουδανιά, μάλλον κίνηση Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ούτε Καρδία, καθαρό και το Σχολάρι, Λάκωμα, όλα είναι καθαρά και ελπίζουμε ότι όλοι εσείς να περνάτε καλά εκεί που βρίσκεστε και αυτό θέλουμε κι εμείς. Είμαστε 51 λεπτά μετά τις 5. Ο Στάτους είναι κοντά σας 107 και 7. Ο Παναγιώτης Δάνου μέχρι τις 7 και θα συνεχίσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Βασίλη Παυλοκωνσταντίνου και την Μάριαν Γεωργίου, το Σελετού. Το λέω καλά, τη Σελετού λέγεται, η Σελετού σκέτο. Τέλος πάντων, όπως και να λέγεται, το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να το ακούσω μια παρέα αν δεν το έχετε ακούσει.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέρι Θάνος Καλλύρης από τα αγαπημένα τραγούδια, αλλά έπρεπε λίγο να το πειράξουν κάποιοι. Να το ακούσουμε και σε κάποια άλλη εκτέλεση. Και μέσα σε όλα τα δυσάρεστα υπάρχει και ένα ευχάριστο. Η Εθνική Εφήβων διέλυσε το Ισραήλ και απέχει μία νίκη από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόλις από λίγο συνέβη αυτό. Για τις θέσεις 5 και 6 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανίας-Τουρκίας στις 2.08 στις 4.30 στο τερίνο της Ιταλίας. Μία λοιπόν νίκη μακριά από την εξασφαλισμένη της παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο U19 του 2027 βρίσκεται πλέον η Εθνική Εφήβων, η οποία έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στον προημιτελικό από την Ισπανία και προσπάθησε, φίλες και φίλοι, να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Ισραήλ, φτάνοντας στο εμφατικό 84-64. Το αντιπροσωπευτικό μας λοιπόν συγκρότημα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο μετά από το πρώτο παγωμένο δεκάλεπτο και πήρε με τον καλύτερο τρόπο την άτυπη ρεβάνς για την ήττα της πρεμιέρας από τους Ισραηλινούς και πήρε μια σημαντική νίκη που τη διατηρεί μέσα στο στόχο της κατάκτησης της πέμπτης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 27.
1: Για το μπάσκετ, έτσι.
0: Κάποιο καλοκαίρι, τυχερό αστέρι. Για όσα από εσάς θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας είτε να μοιραστείτε αυτά τα οποία βλέπετε. Αυτά που βλέπω εγώ δεν είναι καθόλου πάντως ωραία. Λοιπόν, στο 2-31-05-13.000, 2-3-11-82-10-50 ή στο Viber να μας στείλετε κάποια εικόνα που θέλετε να τη δούμε, στο 6-9-08-3-57-800, να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο στην ΕΡΤ να δούμε σκηνές, να ακούσουμε μια περιγραφή από το κρύο πηγάδι, τι λέει.
2: Περιουσίες των κατοίκων και βλέπαμε πολλές φορές κλισάκια μικρά, εξοκλήσια, σπίτια, που ενώ φαινόταν αρχικά ότι τα είχαν ζώσει οι φλόγες, για αρκετή ώρα μετά και με τις προσπάθειές τους βλέπαμε πως αυτά είχαν σωθεί. Βέβαια, να σου πω ότι αυτό μέχρι το μεσημέρι, γιατί μετά το μεσημέρι ήταν τέτοια η δυναμική του μετόπου, ήταν σαρωτική η πυρκαγιά, που δεν ξέρουμε και δεν έχουμε εικόνα τι έχουν απογίνει όλα αυτά που είχαμε δει.
3: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι μένεται ανεξέλεκτη η φλόγα, η φωτιά. Βρίσκεσαι στο κρύο πηγάδι, έχεις μια πανοραμική θέα, οπότε βλέπουμε πόσο, ποια είναι η έκταση όσο βλέπουμε από την εικόνα που μας μεταφέρει σε Ελένη Μπουγά. Θα συνδεθούμε και στην πορεία του δελτίου μαζί σου. Πάμε στην Πέκη Προύσαλη, βρίσκεται στην Ψάθα. Πέκη, έχουν εκενωθεί προς Μέγαρα και Αλεποχώρη οι περιοχές αυτές, δύσκολες συνθήκες και εκεί με πολύ άνεμο και καπνό.
4: Ακριβώς, Στέλλα, και 6 λεπτά πριν από τις 6 ήρθε και νέο μήνυμα για τις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη της περιφέρειας Αττικής να απομακρυνθούν όλοι από τα Μέγαρα, ακολουθώντας πολύ προσεκτικά τις οδηγίες των αρχών. Να σας πω ότι και εδώ, όπως και στην υπόλοιπες περιοχές, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει αρκετός άνεμος κατά διαστήματα, πολύ δυνατές οι ρηπές του ανέμου, με αποτέλεσμα να οδηγούν τη φωτιά με αργές, βέβαια με πολύ αργή κίνηση προς την περιοχή εδώ της Ψάθας. Μιλάμε για μια περιοχή που έσφιζε από ζωή πριν από λίγα 24 ώρα, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, αφού κατευθύνεται από εκεί προς τα εδώ, σύμφωνα με τα μέτωπα όπως έχουν νοητά υποθεί μέχρι τώρα, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Δεν βλέπουμε να έχει βέβαια πολύ δυνατές φλόγες, ξεχωρίζεται όμως τα πλάνα
0: που σας θέλει. Λοιπόν, τι να πει κανείς, φίλες και φίλοι, βλέπουμε το τι συμβαίνει στις ξένες χώρες και λέγαμε μακάρι να μην έρθει εδώ, αλλά μας έκανε τη χάρη να μας επισκεφτεί. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την ΕΡΤ News. Αν είναι κάτι άλλο θα ξανακάνουμε μια σύνδεση για να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα. Πάντως με τη φύση Δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Όλοι φιλοξενούμαστε, είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη και τους συμπεριφερόμαστε με το χειρότερο τρόπο, είτε με τα φέρετα, είτε με τα μπαζώματα, είτε με χίλιους δύο άλλους τρόπους. Πάντως, να σας πω ότι άμα βλέπετε λευκούς καπνούς, δεν σημαίνει ότι τις σβήνουν τις φωτιές, αλλά ότι καίγονται τα χλωρά. Και ο μαύρος καπνός είναι τα ξερά κλαδιά που καίγονται και βοηθούν να καούν και τα χλωρά. Και εδώ βέβαια μπαίνει ένα σοβαρό δίλημα. Θέλουμε να αφήσουμε την άγρια φύση χωρίς καμία παρέμβαση? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αφαίρεση ξερών κλαδιών που στα πεύκα αυθονούν, ή πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι από το να έχουμε μαύρη γη να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε? Βέβαια, είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι όταν δεν καθαρίζουμε τα οικόπεδα και τις αυλές σπιτιών και όταν χτίζουμε παράνομα μέσα στα δάση. Ούκο λίγες εικόνες έχουμε δει μέσα από τις πυρκαγιές να ξεπηδούν σπίτια μέσα στο δάσος. Με λίγα λόγια, για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Τώρα βέβαια, πολλοί διάβασα στο ίντερνετ, και εντάξει, όταν δεν έχεις ιδέα από κάποια πράγματα δεν πρέπει να εκφράζεις και τη γνώμη, και λέγανε γιατί δεν πετούν τα αεροσκάφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν το αεροσκάφος είτε είναι ελικόπτερο είτε είναι Καναντέρ, τώρα δεν μπορείς να εξηγήσεις τον άλλον ότι από τα 20 μέτρα που ρίχνει ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο νερό, κάνει ρήψη δηλαδή με 7, 8, 10 βουφόρ, θα γίνει φυσαλίδες στον αέρα και θα ρίχνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και το νερό θα φτάσει 70 ή 50 μέτρα πιο μακριά από εκεί που πρέπει να γίνει η κανονικά ρήψη. Δεν είναι ότι δεν μπορούν μόνο να πετάξουν τα αέρια μέσα με τέτοιο αέρα, και φυσικά είναι επικίνδυνο για τους πιλότους, αλλά και η αποτελεσματικότητα στις ρήψεις δεν υπάρχει όταν ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Χώρια που η θάλασσα, η λίμνη, όπου θα πάει να προσεγγίσει ο αεροσκάφος, η θάλασσα μάλλον έχει αναταράξεις. Τι να πω, η χώρα καίγεται από άγρια άκρη. Θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση όλων να πηγαίνουν σε δασικές εκτάσεις, πλήρη έλεγχο όλων των πρασίνων εκτάσεων, προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διατροφήτευση και αποκατάσταση των καμένων περιοχών. Κάθε χρόνο μόνο πυρκαγιές. Στο τέλος, δεν θα μείνει τίποτα για τις επόμενες γενιές. Όποιος συλλαμβάνεται για τις φωτιές, κατά δική μου άποψη, μπορεί και να είναι λάθος, όποιος συλλαμβάνεται λοιπόν για τις φωτιές τις συγκεκριμένες, πρέπει να μπαίνει ισόβια στη φυλακή και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Πάρτε μέτρα τώρα, πριν είναι αργά. Ο άνθρωπος και η φύση είναι ένα και αυτό. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο.

Εδώ ο κύριος Δημήτρης μου στέλνει ένα βίντεο το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ καπνός στον Κορινό προς Κατερίνη. Αν ξέρει κάτι κανείς, εδώ είμαστε στο 231-05-14-2-3-11-82-10-50 και στο Viber 6908-357-800. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος μας στέλνει το συγκεκριμένο βίντεο στο Viber και είναι το Κορινό Κατερίνης και είναι καπνός, πάρα πολύ καπνός. Αν ξέρει κάτι κανείς, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να βγει στον αέρα και να μοιραστούμε μαζί, μάλλον την πληροφορία.

Η Γιάμα είναι το συγκεκριμένο συγκρότημα. Το καλοκαίρι μου λέγεται το τραγούδι. Εντάξει, δεν είναι τωρινό συγκρότημα. Έχει κάνει κάποιες απόπειρες. Αλλά τώρα πιστεύω ότι τα τέσσερα τραγούδια που έχει βγάλει το συγκεκριμένο συγκρότημα πάνε πάρα πολύ καλά και ειδικά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Αυγούστου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών από τον ΔΕΔΙΕ. Να σας πούμε ότι αναλυτικά είναι και πάρα πολλά, τέλος πάντων θα τα ακούσουμε τώρα, γιατί αυτά είναι διακοπή ρεύματος και είναι δύσκολο τώρα το καλοκαίρι. Αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή ΒΥΠΕ, στο τμήμα της οδού Μεάνδρου από το ύψος Διαγόρα έως και την Εσπυρίδων, καθώς και τις παρακείμενες κάθε τους οδούς από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι, ενώ από τις 8 μέχρι και τις 11 προ-μεσημβρίας. Αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται στο τμήμα της προέκτασης Στρατηγού Μακρυγιάννη μέχρι τη συμβολή με την Εσπυρίδων, στην Ιασονίδου από το ύψος της Διασταύρωσης με την Φίβου έως και την Εσπερίδων, καθώς και τις παρακείμενες κάθε οδούς. Στο Δέλτα από τις 7.30 πρώτη μεσημβρίας μέχρι τις 1.30 μετά μεσημβρίας, στη περιοχή λοιπόν Καλοχωρίου, βιομηχανική ζώνη Καλοχωρίου επί της οδού Ναυαρίνου, κάθετα στην οδός Ολύμπου έως και το ύψος Ε75, αυτό είναι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και από τις 11 μέχρι και τις 2.30 μετά μεσημβρίας, αφορά την βιομηχανική ζώνη Νέας Μαγνησίας και 12 με 3 παρατέρατο στο Καλοχώρι, Κωνσταντινούπολος. Και φυσικά είναι πάρα πολλές οι διακοπές που θα έχουμε αύριο και μπέστε, χτυπήστε αναλυτικά για να τα δείτε κι εσείς, χωρίς ρεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου περιοχές της Θεσσαλονίκης. Για να μην κρατώ εγώ και πάρα πολύ το μικρόφωνο, χωρίς ρεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου περιοχές της Θεσσαλονίκης, μπαίνετε μέσα στο ίντερνετ, πληκτρολογείτε και τα βλέπετε με την άνεσή σας. Ο Στάτος είναι κοντά σας, 107 και 7, έχουμε ακόμα 32 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Παναγιώτης Δάνου είναι στο μικρόφωνο και πάμε σε ένα τραγούδι καινούριο, το οποίο είναι από τον αγαπημένο και ιδιαίτερα των γυναικών αλλά και των άλλων, δεν μπορώ να πω, και εμένα μου αρέσει. Είναι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Καζίνο».

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
12: Επειδή βάζουμε μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
11: Πρώτη θέση.
12: Κατάστρωμα μια ζωή.
13: Με συγκίνησε το σκασμένο. Ζακέτα να πάρεις. Πάντως, σε να σου πω την αλήθεια, αυτό περίμενα για να ψηφίσω κύριο Τσίπρα. Έτσι, καλά κάνει και πάει να ξεκουραστεί ο κύριος Καραμέρος, γιατί τόσο καιρό έχει κουραστεί να μας σώζει. Η Θάκη πάει με πλοίο Ελλάς. Και τι μας νοιάζει εμάς σε τι θέση θα ταξιδέψει ο κύριος Καραμέρος? Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι καλό έκανε για τη χώρα τόσα χρόνια που είναι στην πολιτική. Τι θα ήταν χειρότερο αν δεν ήταν ο κύριος Καραμέρος στην πολιτική? Πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν προδίδεις το κόμμα σου με μοναδικό σκοπό να εκλεγείς, αποδεικνύεις ότι η μόνη σταθερή αξία είναι το προσωπικό σου συμφέρον. Είναι πραγματικά θλιφερό να βλέπεις πολιτικούς να εκλιπαρούν για μια θέση εξουσίας, ξεχνώντας τι υποστήριζα μέχρι χθες και υποτιμώντας τόσο προκλητικά την νοημοσύνη των πολιτών. Χορτάσαμε γελοιότητα. Οι νεοσυριζέοι νομίζουν ότι μπορούν να κορδέψουν πάλι τον Λαοτζίκο, εντωμεταξύ για όλους έχουν να πούν όσο αφορά τα εξωτερικά θέματα, για τους Τούρκους όμως τίποτα, μούγκα, και σε πολλά θέματα ταυτίζονται αν δεν κάνω λάθος. Αυτά βλέπουν οι Τούρκοι και αποθαρρύνονται. Όλα σε τούτη τη ζωή, έχω μάθει από μικρός, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η ουσία είναι ότι είχατε τη χρυσή ευκαιρία να κυβερνήσετε και να αποδείξετε ποιοι είστε ή μάλλον τι είστε. Το καλό για όλους εμάς τους υπόλοιπους είναι ότι το κάναμε και με το παραπάνω. Μας ανοίξατε τα μάτια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

0: Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού. Μάλιστα, άφησε εχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Η υποπτική φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Αυτό ήταν από τον Sky. Παραιτήθηκε που λέτε ο κύριος Αυγερινός. Γιατί μας το έκανε αυτό? Θα σε κάνει ντά ο πατερούλης Πούτιν όταν γυρίσει στο Κρεμλίνο. Και καλά μπάνια, κύριε Αυγερινέ, έχει ωραίες παραλίες, άραγε η Ρωσία. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά η δημοκρατία στη Ρωσία και ήρθε εδώ ο κύριος Αυγερινός να φτιάξει και την δική μας. Τώρα, κυρία Καριστίνο, θα μου πείτε ποιον θα βάλει εκπρόσωπο. Εμένα μου έχετε πει στο μυαλό η Γερόντισσα. Μπορεί να βάλει αυτήν για εκπρόσωπο. Καλύτερα πάντως για το συγκεκριμένο κόμμα και για άλλα κόμματα, δεν μόνο για το συγκεκριμένο, να κάθονται ακίνητοι και αμίλητοι, μόνο τότε δεν θα γελάμε. Η κυρία βέβαια Καριστιανού ξεργύρωσε την αναγνωρισιμότητά της και τώρα αρχίζει η ραγδαία κάθοδος. Κόμμα με στήρα συνθηματολογία και παχιά λόγια πιστεύω ότι δεν φτουράει. Ένα κόμμα που κάθε μέρα φαίνεται χειρότερο και είναι κιόλας, εμένα μου έκανε εντύπωση όταν παρουσιάστηκε στην πρώτη εκδήλωση κόμματος κυρία Καριστιανού έχοντας τους φουσκωτούς δίπλα της. Μετά ως εκπρόσωπο τύπου το συγκεκριμένο δημοσιογράφο, όχι γιατί είναι υποστηρωτής των Ρώσων, αλλά γιατί είναι αγενής και προσβλητικός προς τους συνομιλητές του συστηματικά. Προσωπικά η θέση του κυρίου Αυγερινού και η θέση αυτού του κόμματος είναι στο 1% όπως και πολλών άλλων σε μια σοβαρή χώρα. Άλλο ένα πυροτέχνημα στην πολιτική. Ίσως να έχει και την τύχη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχει την τύχη του κυρίου Κασελάκη. Ίσως λέω, ίσως. Πάντως μερικά κόμματα, κατά την προσωπική μου άποψη, έπρεπε να λέγονται στην άκρη του νερού. Δηλαδή δίπλα στο ποτάμι, τη λίμνη ή τη θάλασσα, αλλά στα γαλλικά.

Δεν μας έκανε τη χάρη να παίξει το επόμενο τραγούδι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή είναι. Παρουσίασε πρόβλημα το συγκεκριμένο τραγούδι και μας πήγε αμέσως στο επόμενο μεθεπόμενο τραγούδι. Δύο τραγούδια. Τι λέω, δύο τραγούδια ξαναπήδηξε το άτιμο. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Η Θεσσαλονίκη μέσα είναι καθαρή. Δεν έχουμε κανένα θέμα Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ούτε στον περιφερειακό έχουμε κάποιο θέμα. Είναι καθαρά, πεντακάθαρα εδώ. Στα Μάργαρα συνεχίζεται, αλλά με μικρότερη ένταση εκεί τα προβλήματα με την κίνηση. Όχι, τίποτα δεν έχουμε. Ούτε Νεάπολη, ούτε Σικές, ούτε Νικόπολη, ούτε Κορδελιό δεν έχουμε. Πάμε λίγο να δούμε Θέρμη, όχι καθαρά. Νέο Ρήσιο, καθαρό. Καρδία, κάτω Σχολάρι, τίποτα. Πράσινα, μπράβο, ωραία, ωραία. Είστε ακόμα στην παραλία ή πήγατε σπίτι? Πού να πάτε σπίτι? Μαζεύεστε τώρα σπίτι σας.

0: Για να δούμε και λίγο βέβαια το πρόγραμμα της Κυριακής που θα έχουμε, φίλες και φίλοι. Για να πάμε λίγο να το ρίξουμε και μια ματιά, και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος ήρθε από σήμερα στην εργασία του και ήταν καταπληκτικός. Τον άκουσα το πρωί, φοβερός. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης λοιπόν αύριο Κυριακή 7 με 10, 10 με 12 ακολουθεί ο κύριος Απόστολος Αβδελάς, 10 με 2 πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί, 2 με 3 πάρα πολύ καλή μουσική θα ακούσετε, 3 με 5 Γιάννης Ρέπιτς και Σελεμπών, και αμέσως μετά από τις 5 μέχρι και τις 11 θα είναι η εκπομπή επιστροφής με την Βυργενία Δημαρέση και τον Άρη Μπαμπιδάκη. Για τον Διογίνη άκουσα ότι πήρε άδεια, αλλά για τον Άρη δεν άκουσα τίποτα. Λογικά θα είναι μαζί με τη Βυργενία Δημαρέση και θα έχουμε την επιστροφή, την εκπομπή επιστροφής από τις 5 μέχρι και τις 11.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Τι ωραία κοπηλασία, δεύτερο σημαίνιο μετάλλιο για την Ελλάδα, διαχειρός Μουρατίδου και Λιόλιου. Ακόμα μια σημαντική διάκριση, πρόσθεση ελληνική κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φερέζε με την Πασχαλίνα Μουρατίδου και τη Γαβριέλα Λιόλιου να κατακτούν το σημαίνιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών σκαφών, ελαφρών βαρών γυναικών. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σημαίνιο μετάλλιο στη διοργάνωση για την Ελλάδα μετά την επιτυχία των Κοντού και Αναστασιάδου. Τώρα εδώ βλέπω ότι έχει επιστρέψει η εθνική ομάδα Πόλο και κάνουν δηλώσεις, αλλά τελείωσαν, αλλά δεν το πρόλαβα, είναι στην έρετα αλλά δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 7. Ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο του Στάτους 107 και 7. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο, θέλω να είμαστε γεροί και εμείς και εσείς, για αύριο το μεσημέρι στις 12. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε φωτογραφίες. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και ο Θεός από εκεί ψηλά να μας δίνει πάντα την υγειά μας.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
15: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
14: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
15: Άντε πες!
14: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
15: Τότε θα ξαναπάω.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν με αποφάσεις. Αποφάσεις σαν αυτές του Δήμου Αναστασιάδη. Αποφάσεις που μας αφορούν όμως και που μπορεί να είναι και διαφορετικές. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα αντί για να πάρω παγωτό να πάρω μια σοκολάτα. Θα μου πεις μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, έχει ψιλολιώσει καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Μη σου πω, είναι και λίγο πιο νόστιμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με νοστιμιές και όχι μόνο βέβαια. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Την καλύτερη διάθεση, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και Καλοκαίρι 2026.

Από το μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια στο πες μου τι σου χρωστάω της Έλλης Κοκκίνου, στο λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Και η λίστα είναι ατελείωτη, έτσι, με Δούνε και Λαβίν στις σχέσεις, στις πιο προσωπικές μας σχέσεις. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λέτε η Αναστασία να έχει κάποια απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε. Και εδώ είμαστε να τα βρούμε το επόμενο διάστημα.

ένα μουσικό στυλ που υπηρετεί πιστά εδώ και αρκετά χρόνια. Τόσο πετυχημένο όσο καμία άλλη στην Ελλάδα τουλάχιστον. Η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O, εδώ στο Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και έτσι, σε δυναμικούς ρυθμούς είναι και το επόμενο τραγούδι. Αυτό που θα κλείσει το πρώτο.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λίρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

κορίτσι πράγμα και μερικές σκληρές αλήθειες, θα έλεγα, από την Έμιλη. Και τώρα μία άλλη σκληρή αλήθεια και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Συζητάς εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, θέματα που αφορούν στην υγεία σου, ψυχική και σωματική. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σαν έχει παραγίνει το κακό. Και το χειρότερο από το κακό είναι ότι το AI δεν συμβουλεύει κανέναν από εκείνους που ασχολούνται μαζί του για να λύσουν διάφορα τέτοια θέματα να στραφεί σε ειδικό. Μήπως το έχουμε παρακάνει, λέω τώρα.

Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και νομίζω ότι και διάφορες μικρές ή μεγάλες προδοσίες ξεπερνιούνται πιο εύκολα. Μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, μια βραδιά με φίλους έξω στη βεράντα, απλά πράγματα και όλα είναι καλύτερα αρκεί να έχουμε εκείνους ανθρώπους κοντά μας που μαζί τους είναι πάντα καλοκαίρι με έναν τρόπο έτσι και αλλιώς. Τώρα είναι και οι πιο μεγάλες μέρες αυτού του χρόνου, αλλά και οι πιο όμορφες νύχτες, εκείνες που μπορεί να μην χορταίνουμε ύπνο, αλλά ξεκουραζόμαστε από όμορφες παρέες.

0: Πάλι ένας καλλιτέχνης που εκτιμάμε πολύ, ο Γιώργος Αλκαίος, μετά από αρκετά χρόνια που απήχε από το ελληνικό τραγούδι και ασχολήθηκε με τον τουρισμό και εξακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, είπε να επιστρέψει στα μουσικά πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος ασχολείται με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει με οποιονδήποτε τρόπο με τη μουσική, είναι ένα μικρόβιο που δεν φεύγει από το αίμα σου ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόβιο, όπως και να το κάνουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Σημάδια από τα χρόνια που δεν έχει κλείσει, ακόμα η κολόνια σου έχει κρατήσει.
0: Έτσι, στιγμές, αρώματα, γεύσεις από το παρελθόν που έρχονται πάλι στο παρόν. Πάλι, και κάπως συναντιούνται πάλι, και με το επόμενο τραγούδι από την Κέτι Γαρμπή.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Α,

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς ποια ώρα σας αρέσει περισσότερο να πηγαίνετε στη θάλασσα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τραγούδι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Τον πολύ τον ήλιο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον αντέχω. Όπως και να έχει όμως, το σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού είναι πάντα η θάλασσα. Και βέβαια χωριά, νησιά και ήχος από καμπάνες.

0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για την ώρα όμως θα πάω να βουτήξω στις χρυσές συμβουλές της Ξένιας Κούρτογλου που έρχεται τώρα με κάποια χρήσιμα πράγματα που καλό είναι να τα ακούμε ακόμα και αν τα ξέρουμε. Μετά σύντομο break και πάλι Βίκυ Χατζάκη Φρενογκάζη κοντά σας σε λίγο.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν ή πολλοί άνθρωποι προχωρούν σε μια προσωπική σχέση με κάποιον που δεν τους ταιριάζει είναι ότι αγνοούν σημαντικά σημάδια για το αν κάποιος είναι κατάλληλος για σύντροφος. Θα περιγράψω 5 δείγματα γι' αυτό και θα σας πρότεινα να τα εξετάσετε όχι μόνο για τον σύντροφό σας, αλλά και για εσάς. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής, νούμερο 1. Φροντίζει και υποστηρίζει την οικονομική σας κατάσταση. Συμμερίζεται απόλυτα τα οικονομικά σας, σέβεται τις υποχρεώσεις σας και σας στηρίζει να κάνετε αποδοτικές τοποθετήσεις και επενδύσεις. Αντίθετα, ένας άνθρωπος μη κατάλληλος για σύντροφος πιθανά να σας παρασύρει να κάνετε έξοδα που δεν αντέχετε, να περιμένει από εσάς ακριβά δώρα ή να σας παροτρύνει σε υπερβολικές δαπάνες που δεν αποδίδουν αργότερα. Στο νούμερο 2. Αποζητά και προσφέρει μια ήρεμη σχέση χωρίς εξάρσεις. Αν διαπιστώσετε ότι με τον άνθρωπο που σχετίζεστε συμβαίνουν συχνά παρεξηγήσεις, παίζονται παιχνίδια του μυαλού, συγκρίσεις και ανταγωνισμοί και βρίσκεστε συστηματικά στη θέση να δίνετε εξηγήσεις ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα, προσέξτε το. Κάντε μια ανοιχτή συζήτηση εξηγώντας ακριβώς ποια συμπεριφορά περιμένετε και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ώστε να αποφεύγονται οι καυγάδες, η γκρίνια και οι προστριβές στο μέλλον. Στο νούμερο 3. Στέκεται δίπλα σας και συμμερίζεται τις δυσκολίες σας. Όταν δεν καταφέρνετε να πετύχετε κάποιο στόχο σας, όταν αντιμετωπίζετε μια κρίση στη δουλειά σας, για παράδειγμα αν χάσατε ένα πελάτη ή παραιτήθηκε κάποιο σημαντικό συνεργάτη σας, όταν γενικότερα περνάτε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Στο νούμερο 4. Είναι κοντά σας και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής είναι εκείνος που θα είναι και θα παραμένει στο πλάι σας πάντα. Και όταν οι εποχές είναι εύκολες, όταν έχετε πολλά χρήματα, όταν οι δουλειές σας πάνε καλά, αλλά και όταν οι εποχές είναι δύσκολες, και όχι μόνο όταν τα οικονομικά σας δεν πάνε καλά, αλλά για παράδειγμα όταν αντιμετωπίζετε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας ή όταν είστε αυτό που λέμε στα κάτω σας. Και στο νούμερο 5. Δεν σας κρίνει ούτε σας απορρίπτει όταν είστε ευάλωτοι. Ο πραγματικός σύντροφος παραμένει γεμάτος κατανόηση και ενσυναίσθηση όταν τσαλακώνεστε, όταν πέφτετε, όταν πιάνετε πάτο. Είναι εκεί και σας δείχνει την αγάπη του χωρίς να σας κάνει να νιώθετε ότι πέφτετε στα μάτια του ή θα πρέπει να ντρέπεστε για την αδυναμία σας. Θυμηθείτε πως οι δυνατοί είναι εκείνοι που λυγίζουν. Αντίθετα, οι αδύναμοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια και κρατούν τον πόνο μέσα τους. Ο σύντροφός σας λοιπόν είναι εκείνος που θα σταθεί δίπλα σας, ειδικά όταν είστε ευάλωτοι. Και έτσι θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τον πόνο και να ενδυναμώσετε τις αδύναμες πλευρές σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Νεφέλες!
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
8: Το ξέρω καλά Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

στα αλήθεια είναι κάποιος άραγε ικανός να προσέχει μία καρδιά κάποιου άλλου? Πολλές φορές η αλήθεια είναι δεν είμαστε καν να προσέχουμε ούτε καν τη δική μας την καρδιά. Και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, ένα φορτηγό, μία Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι λίγο του πόντου, παραπόνου. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και με τον Νίκο Βέρτη.

Μόνο βέβαια, έτσι. Εδώ ήμασταν εμείς και ανάψαμε άλλου είδους φωτιές για δύο ολόκληρες ώρες, ακούγοντας τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Εδώ ήταν και η Βίκη Χατζάκη, άλλο ένα καλοκαίρι μαζί. Τα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφ 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε

0: Την άβρα του Αιγαίου, στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασω εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ποιος σβήσει τα παλιά, σβήσε και μένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά, σι

σε μάτια με δάκρυα σε γύρευα πρώτα. Κουράστηκα μάτε σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα. Ενόμιζαν ύποπτο, ψαχνόμουν για σένα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ή σ' έχει φτιάξει το μυαλό μου. Το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος ή

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και